Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: 100,3.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεους θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δανία και Γρυλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο, ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανενάρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, οι ρωσικοί πυραυλοί έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν στην πόλη Σούμη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 ημέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλεβίες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αθλητική ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαξε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Σάββατο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως μας γνωρίζετε, όπως μας ξέρετε και φυσικά όπως εδώ καθημερινά εμπιστεύεστε την ενημέρωση από τον Sky, από όλους τους αδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε καθημερινά να σας παρουσιάσουμε και να ακούσετε στο πλαίσιο βεβαίως των ειδήσεών μας και των εκπομπών. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, δίωρη η διάρκειά μας, με όλα αυτά τα οποία έχουμε να σας πούμε, να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τα σχετικά ρεπορτάζ και βεβαίως όλες τις εξελίξεις από την προηγούμενη μέρα στη διάρκεια της νύχτας και φυσικά ό,τι περιμένει και ό,τι είναι προγραμματισμένο για το νέο πρωινό. Όλα αυτά λοιπόν εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sky με την υπογραφή του Sky. Γιάννακος μαζί αυτό το πρωινό στην ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένω δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Μετά και τις 6 θα έχουμε και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο διαδίκτυο σελίδα του Sky θα πάτε στο εικονίδιο που λέει ραδιόφωνο, Sky 100,3. Εκεί θα βρείτε το κίτρινο φάκελο που λέει πες την άποψή σου, ανοίγετε, γράφετε αυτό που θέλετε, έρχεται εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα έρχεται εδώ το μήνυμά σας μέσω του SMS στον πενταψήφιο αριθμό, αλλά και φυσικά μέσα από το Viber 698-123-1003, ο αριθμός του Viber του Sky. Πολύ πολύ εύκολο, έτσι ώστε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, αν κάτι συμβαίνει τώρα και το έχετε απαθανατήσει και θέλετε να το μοιραστείτε και με εμάς, αν κάτι είναι για ρεπορτάζ, αν κάτι θέλετε να καταγγείλετε εδώ από την κατάσταση, ας πούμε για παράδειγμα την πολύ καλή κατάσταση, έτσι πολύ εύκολα περπατάμε στα πεζοδρόμια, ναι, λες και είμαστε όλοι 4x4, και εσείς οι μητέρες, οι πατεράδες, οι γονείς γενικότερα, οι παππούδες και όλοι με τα καροτσάκια, με τα μωρά, μάλλον 4x4 πρέπει να πάρετε καροτσάκια στα περισσότερα πεζοδρόμια της Αττικής. Από την άλλη βεβαίως ό,τι άλλο χρειάζεται, από το να μας καταγγείλετε, από διαρροές νερών, νερού, από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην συνοικία που ζείτε, που δουλεύετε, που εργάζεστε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πολύ πολύ εύκολα με μια φωτογραφία σας, με ένα βιντεάκι, σας τα στέλνετε στο Viber του Sky και φυσικά με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν μαζί σας οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται και παίρνουν όλα αυτά, λαμβάνουν όλα αυτά και φυσικά γίνονται ρεπορτάζ εδώ στον Sky. Με όλη αυτή λοιπόν την επικοινωνία και με τα μέσα τα οποία έχετε, μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky στο Νέο Φάληρο με όλους εσάς που είστε εκτός ραδιοφώνου, εκτός κεντρικού θαλάμου και είστε ανά την περιφέρεια Αττικής, ανά την περιφέρεια όλης της χώρας και φυσικά στο εξωτερικό, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του πλανήτη, όπου υπάρχει και το διαδίκτυο και μας ακούτε. Ένα όμορφο Σάββατο λοιπόν έχουμε, πρωινό, στο οποίο θα βρισκόμαστε έως και τις 7, μετά τις 7 όπως ξέρετε και τους έχετε ήδη συνηθίσει και τους έχετε αγαπήσει και τους έχετε αγκαλιάσει, η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και μετά στην τηλεοπτική τους παρουσία, στην τηλεόραση του Sky. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, καταρχάς με την νέα αναβάθμιση που έχουμε και είχαμε χθες από τον Νίκο Μούντις και τον Νίκο Σκόουπ, όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε από τους διεθνούς οίκους και από αυτές τις αγορές οι οποίες έρχονται και επιβεβαιώνουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε και οφείλουν να κάνουν και οι κυβερνούντες είναι πέραν λοιπόν των αριθμών να υπάρχει και να είναι και στραμμένο και τα βλέμματα, να είναι στραμμένα και τα βλέμματά τους και στους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για τα οποία εδώ καθημερινά και τα σχολιάζουμε και τα συζητάμε. Από την άλλη βεβαίως πολύ μεγάλη είδηση είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω από τα θέματα της ενέργειας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βοήθεια η οποία αναμένεται να δοθεί και οι ανακοινώσεις που αναμένεται να έχουμε την επόμενη εβδομάδα για το πώς η κυβέρνηση θα φέρει βοήθεια και βεβαίως θα υπάρξει βοήθεια στους πολίτες και στους καταναλωτές για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά βεβαίως και για το θέρμανσης, το οποίο θα έρθει, αλλά και την κίνηση και φυσικά και για στην αντλία της βενζίνης. Όλα αυτά για τα οποία σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο πώς θα δράσει. Φυσικά και η Ευρώπη, εχθές με τον Eurogroup ο κ. Πιερακάκης το είπε και αυτό, ότι οφείλουμε να έχουμε και ολόκληρη η Ευρώπη τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους πολίτες και με την, βεβαίως, την ακρίβεια γύρω από την και τα μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει κάθε χώρα γύρω από την ενέργεια. Από την άλλη φυσικά έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν
με τη διεθνή εικόνα και τον αντίκτυπο ο οποίος θα υπάρχει στις εκλογές που έχουμε αύριο Κυριακή στην Γερμανία, σε κρατήδια της Γερμανίας, στο Βερολίνο για παράδειγμα. Είναι πολύ πολύ σημαντικές οι εξελίξεις εκεί, και στην Πομερανία, στο άλλο κρατήδιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με την επέλαση αλλά και με την επανεμφάνιση με πολύ πολύ δυνατά ποσοστά και της AfD και της άκρας δεξιάς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά με όλα αυτά που έχουμε να συζητήσουμε και να ακούσετε με τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, εδώ εσωτερική πολιτική επικαιρότητα βεβαίως με τις αντιδράσεις με όλα αυτές τις ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης για τα ενεργειακά. Έχουμε τα ζητήματα με τις μετεγγραφές σε ψηφοδέλτια μεταξύ συγκοινωνούντα δοχεία. Θα πουν άλλοι ή εν πάση περιπτώσει αναμενόμενα για την πορεία κάποιων άλλων. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν και έρχονται από Ελλάς και Πασόκ, από Πασόκ σε Ελλάς, από ΣΥΡΙΖΑ σε Πασόκ, από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν μια εσωτερική αναταραχή και εσωτερική αντάρα στα κόμματα και φυσικά στα κομματικά επιτελεία. Βεβαίως η συνέχιση της υπόθεσης γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως με όλα αυτά τα γραφεία, με όλα αυτά τα κέντρα θεραπείας υποτίθεται, με όλα αυτά τα οποία δεν υπάρχει κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο, και τώρα η Ελλάδα έρχεται να φέρει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και κανόνες σε αυτή την διαδικασία. Πρέπει δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις να αντιδρούμε και ερχόμαστε μετά στα προφήτες και με αφορμή έναν θάνατο, και αυτός ο θάνατος επειδή ήταν και ενός πολύ πολύ γνωστού και αγαπημένου ανθρώπου στην κοινωνία, καλλιτέχνη, αυτός είναι και ο θάνατος όπου πλέον οδηγεί και τα πράγματα, διότι μεταξύ μας, και να το ομολογήσουμε, αν ήταν κάποιος άλλος, κάποιος άνθρωπος μεταξύ ημών όπου δεν τον ξέρει και ο κόσμος, άντε να μην γινόταν, δεν θα γινόταν τέτοιος χαμός. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό μπορούμε να το πούμε και να είναι αυτή η βάση και να αποτελέσει αυτός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη πραγματικά ένα ξεκαθάρισμα και μια τακτοποίηση σε αυτόν τον χώρο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται, δυστυχώς επαναλαμβάνω, με το θάνατο ενός ανθρώπου. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα σε αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά και φυσικά όλα αυτά τα οποία αφήνει πίσω της στα 103 χρόνια της, τα οποία έζησε στην χώρα μας η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Την αύριο Κυριακή 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο πόρτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτα Παπανδρέου, με όλα αυτά τα οποία η ίδια στα χρόνια βεβαίως της παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου η ίδια έφερε στην κοινωνία και προχώρησε η κοινωνία μπροστά με όλα αυτά τα οποία η ίδια πρέσβευε και όλα αυτά για τα οποία η ίδια πάλευε και προχώρησε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο της δικής της ζωής, με μια ζωή πραγματικά που έζησε περισσότερο από έναν αιώνα ιστορίας. 5 και 4 πάμε νομίζω σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι ώστε να συνδέσουμε το χθες με το σήμερα και συνέχεια η ακρόαση και τα ρεπορτάζ αλλά και φυσικά των τραγωδιών αλλά και όλων των σχολείων που έχουμε και από εσάς αλλά και εδώ από εμάς. Οι κυριότεροι τίτλοι έχουν επιμεληθεί από την Μαρία Γιώργαρη και την Αναστασία Τσιμπουλή. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντας το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από 3Β συν σε 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σταθερές αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων αλλά και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην χώρα μας. Να θυμίσω ότι είχε έρθει πρώτος ο οίκος DBRS 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθούν 23 Οκτωβρίου. Είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα κλείσει με την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch στις 6 Νοεμβρίου. Δανία και Γρυλανδία επιβεβαίωσαν τώρα επίσης πολύ μεγάλη είδηση την επίτευξη της συμφωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ασφάλεια της στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό. Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις.
Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνεται από το State Department. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διπλή παρέμβαση τώρα με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στην Βόρειο Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία τώρα, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου έως και το τέλος του έτους θα μειωθεί και ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία τώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου του G7 για τα ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε η πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιανακάκης, μετά και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Εν τω μεταξύ, προετοιμασίες για συνάντηση το 2027 για να συζητήσουν την επανάληψη των προμηθειών φυσικού αερίου προς την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει. Ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, το κ. Δημήτριεφ, αλλά και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD, σύμφωνα με το Reuters. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Υψηλόβαθμος τώρα αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στην προτινόμενη αυτή σύνοδο κορυφής. Ο Ρώσος τώρα πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στην Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έμπλεξαν χθες το βράδυ το Κίεβο, την Οδυσσό και την πόλη τη Σούμη στην Ουκρανία, όπου έγινε στόχος πολυκατοικία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις σε τομείς που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας προωθεί η ελληνική κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο προβλέπει φορολογικές απαλλαγές, ταχεία διαδότηση, δάνεια με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και διευκολύνσεις στις άδειες διαμονής επενδυτών και εργαζομένων από τρίτες χώρες για επενδύσεις σε μεταποίηση, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, άμυνα, logistics και υγεία. Δύο στους τρεις Έλληνες μαθητές παίρνουν ένα πολιτήριο γυμνασίου με λίαν καλός ή άριστο, και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές. Η εικόνα αυτή ωστόσο αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις σταθερά 3 στους 10 υποψηφίους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στον μέσο όρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε δύο ημέρες μετά και τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, του κ. Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τα ξημερώματα στη Βόρειο Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.
End of Levis, θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στην Μύκονο και αλλού, χωρίς απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, οι Βερολινέζοι καλούνται να εκλέξουν τοπικό κοινοβούλιο καθώς και τις τοπικές συνελεύσεις των 12 διαμερισμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τον επόμενο κυβερνικό συνασπισμό και τον δήμαρχο κυβερνήτη του Βερολίνου σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική και για τη συγκυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Μέρτς. Κυριάρχο θέμα της προεκλογικής περιόδου είναι η στεγαστική κρίση και η εκτόκρευση των ενοικίων, η οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για τους ψηφοφόρους. Τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα Die Linke, δηλαδή της αριστεράς, στην πρώτη θέση με περίπου 21%, ενώ ένας ανάρρος εργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες, το S5 δηλαδή, αλλά και τους πρασίνους, παραμένει εφικτό.

Επίσης, αντίστροφη μέτρηση έχουμε και για το καρτέδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας που καταγράφεται ανατροπή στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα για το δημόσιο δίκτυο GDF, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της νυν επιτυχημένης Πρωθυπουργού Σβέζινγκ περνά για πρώτη φορά μπροστά από την ακροδεξιά AFD. Το S5 συγκεντρώνει 37% ενώ η AFD ακολουθεί με 36%. Η σύλληψη αυτή λοιπόν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα η AFD εμφανιζόταν να προηγείται και να διεκδικεί την πρώτη θέση και σε αυτό το κρατήδιο. Στην πρόσληψη της συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στη γενική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή το διδακτικό έτος 26-27 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών στην πρώτη φάση των προσλήψεων. Την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MC Now και Politico απαγορεύει στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε χθες ότι ο γιος του, Junior, Donald Trump Junior, του είπε πως θα επιστρέψει τα χρήματα στο Ρώσο ολιγάρχη που χρηματοδότησε εν μέρει τις ερωταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τον γάμο του με την Μπεντίνα Άντερσον στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο. Οι αρχές της Αυστραλίας θα θέτουν υποκράτηση τους τουρίστες που παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους, προειδοποίησε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής της πολιτικής. Ήδη, ο Αυστραλός Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Τόνι Μπέρκ, ανακοίνωσε περιορισμούς που αφορούσαν τις βίζες για σπουδαστές και για όσους ταξιδεύουν στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασίας και διακοπών, δηλώνοντας ότι ήθελε να δείξει πως η κυβέρνηση έχει θέσει το ζήτημα της μετανάστευσης υπό έλεγχο. Κυριακή 10 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί εχθές σε ηλικία κατά των 3 ετών. Σε αθλητική σας ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 90-69 την Μπουργ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις, να θυμίσω, ότι μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό τώρα του EuroLeague Super Cup πέρασαν ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Για την πέμπτη τέλος αγωνιστική τη Super League σήμερα αναμετρώνται Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Σάββατο 19 του μηνός γιορτάζει είναι το Αγίου Σαββατίου Μάρτυρος. Ο Σάββατος μπορεί γιορτάζει, ο Σάββατος, Σαββάτη, Σαββατία, χρόνια πολλά. Ανατολή του ηλίου 7 και 10 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 27 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Το 1888 έχουμε ενότιμο το πρώτο διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό γυναικείας ομορφιάς στα Καλυστία, στο ΣΠΑ του Βελγίου. 1939 χρηματοδοτικός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα, σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία των χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών έως 16 Δεκεμβρίου του 1932. 1961 ιδρύεται η Ένωση Σκέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ό,τι σημειώνησε. 1982 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη διαδικτυακή επικοινωνία το Smile. Τη χρήση δηλαδή του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν. 1990 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Αριστεράς, η πρώτη συμφερόντων του Χριστού Καλογρίτσα. 1866 γεννιέται ο Λέωνος ο Φως, ο έκτος. Το 1922 ο Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του Στίβου, ενώ το 1948 γεννιέται το Jeremy Irons. 1948 φεύγει από τη ζωή ο Μέρνος Μητραλέξης, διακριμένος Έλληνας αεροπόρος. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στην Γένοβα. Ενώ το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Τζέικ Λαμότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκοσμίως πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 ως το 1951. Και όπως πάντα, κλασική επιλογή από την κλασική δισκοθήκη, έναν Ιταλό που θέλει ο Νότης, με τον Αντρέα Μποτσέλη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμιο μας καλημερίζει εμάς και εσάς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς.
2: Εξεγερμένος Έλληνας αεροπόρος, το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στην Γένοβα, ενώ το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Τζέικ Λαμότα, Αμερικανός πυγμάχος παγκοσμίως πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 ως το 1951. Και όπως πάντα, κλασική επιλογή από την κλασική δισκοθήκη, έναν Ιταλό που θέλει ο Νότης, με τον Αντρέα Μποτσέλη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμιο μας καλημερίζει εμάς και εσάς.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM

0: και μισή και η Μαρία Γιώργα είναι εδώ στο κεντρικό Ρεθάλαμο για ό,τι νεότερο, ό,τι έχει συμβεί. 5 και μισή τηλεδίσουν και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαίωνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές, μια στιγμή που η Εθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για την Γκρινλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στην Γκρινλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γκρινλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αυλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα στήριξης προς τους πολίτες από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο τον συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ρωσικοί πυραυλοί έπληξαν χθες το βράδυ Κιεβό, Οδυσσό και την πόλη Σούμι στην Ουκρανία, όπου δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει για πρώτη φορά ότι η Ουάσιγκτον θα στοχοποιήσει τον λεγόμενο στόλο φάντασμα της Ρωσίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: πράγματα εκεί στην περιοχή, στην Ευελπίδων. Στείλτε αν θέλετε κάποιο μήνυμα και γι' αυτό, να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να συνδράμουμε και εμείς εδώ. Καλημέρα κυρία Κατερίνα, καλή αντοχή ειλικρινά εκεί στην Ίδρα, στην περιοχή της Ευελπίδων. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους, καλή δύναμη. Θέλω να σας ζητήσω ότι ένα καινούριο ζευγάρι το οποίο έρχεται στον Sky. Ναι, δεν τα ξέρεις Νότι μου. Από Δευτέρα λοιπόν Νότι μου έρχεται στον Sky ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Διότι έχουμε τη νέα καθημερινή, απογευματινή αυτή τη φορά σειρά στην τηλεόραση του Sky, που έχει λίγα απ' όλα. Από διαζύγια, από δικαστήρια, από κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε ότι θα του συμβεί, δεν περίμενε ότι του χτυπήσει την πόρτα. Και μιλάμε για την νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Καθημερινή σειρά λοιπόν, η οποία θα προβάλλεται καθημερινά Δευτέρα, από τη Δευτέρα 21 του μηνός, σε 6.30 το απόγευμα. Πριν από το δελτίο ειδήσεων και πριν από το σχόλιο, το καυστικό σχόλιο τηλεοπτικό του Μάνου Βουλαρίνου. Όλα αυτά λοιπόν, το νέο ζευγάρι στην τηλεόραση του Sky έρχεται, Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, από Δευτέρα 21 του μηνός στην τηλεόραση του Sky, 6.30 το απόγευμα. Μια ακόμη αγαπημένη συνήθεια η οποία θα γίνει και σίγουρα θα την αγαπήσετε, στην τηλεόραση του Sky. Κάθε απόγευμα 6.30 Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, θα ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος και μετά η Λένα Φλιτζάνη με το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky. Πάμε στα δικά μας εδώ και στα δικά σας θέματα, αλλά και βεβαίως στις ειδήσεις που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα και τα σχετικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία. Από αυτό ξεκινάμε, από τους δύο επιστοποιητικούς οίκους αξιολόγησης, Moody's και Scope. Θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου ο οίκος DBRS και ήρθανε εχθές ο οίκος Moody's και ο οίκος Scope. Ο οίκος λοιπόν Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντας έτσι την επενδυτική βαθμίδα ΒΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδος το 3β συν από 3 απλά β. Παράλληλα, αναθεώρησε και τις προοπτικές σε σταθερές αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είπαμε, ήρθε ο DBRS πρώτος 4 Σεπτεμβρίου, ακολούθησαν χθες οι δύο άλλοι οίκοι και έχουμε 5 συνολικά οίκους αξιολόγησης για την Ευρώπη και για την οικονομία και για την οικονομία προφανώς της Ελλάδος. Έχουμε 23 επίσης Οκτωβρίου, σε ένα μήνα περίπου από τώρα, τον S&P, και ο κύκλος θα κλείσει 6 Νοεμβρίου με τον οίκο Fitch. Αυτά λοιπόν είναι οι αξιολογήσεις ελληνικής οικονομίας από ανεξάρτητους οίκους, από οίκους οι οποίοι έχουν και δίνουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία συντήρηση όλων των δεδομένων και όλων των στοιχείων τα οποία κανείς λέει ότι θα κάνει, τα κάνει, γίνεται το τσεκάρισμα και φυσικά όλη αυτή η προοπτική η οποία υπάρχει για τις οικονομίες, και η Ελλάδα λοιπόν είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Θα μου πείτε, είναι αριθμοί, βεβαίως. Από την άλλη είναι και ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ενσκύψει από πάνω η πολιτεία και η κυβέρνηση και για τον άνθρωπο και για τους ανθρώπους και για τους πολίτες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται να ενταθούν ακόμη περισσότερο και με όλα αυτά που έχουμε και συμβαίνουν και στην ενέργεια. Το τσουνάμι λοιπόν ενέργειας έρχεται με ορμή και πλέον αποτελεί αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αυτό είναι και το πιο σκληρό δίλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και κυρίως πώς οι 27 θα ομονοήσουν σε μια νέα κοινή στρατηγική, σε έναν μηχανισμό δηλαδή αντίστοιχο της ρήτρας διαφυγής για παρεμβάσεις στην ενέργεια. Από το Eurogroup πάντως ένα τέτοιο σήμα δεν δόθηκε χθες, χωρίς όμως να αποκλείεται στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα έχει την 5η πιο ακριβή βενζίνη. Κάποιες χώρες έχουν λάβει δραστικά μέτρα, μείωσαν ΦΠΑ, ενώ οι περισσότερες επέλεξαν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Χρήστο Τσουφή.
1: Σε ένα ακόμη Eurogroup συζητήθηκαν τυχόν επιπλέον μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα ακόμη Eurogroup οι φιδωλοί επικράτησαν.
0: Αν χρειαστούν νέα μέτρα για τις αυξημένες τιμές ενέργειας, πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και σύμφωνα με τους μεσονομικούς μας κανόνες, ο κ. Πιερακάκης.
1: Το θέμα πάντως δεν κλείνει εδώ. Οι χώρες που επιθυμούν χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για να χωρέσει τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα, πιέζουν για συντονισμένες ενέργειες και ένα έκτακτο Eurogroup δεν μπορεί να αποκλειστεί.
0: Αν υπάρξει ανάγκη, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε πάλι διαδικτυακά.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει την 5η ακριβότερη αμόλυβδη στην Ευρωζώνη, πίσω από Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Γαλλία. Σε όλη την Ευρωζώνη, μόνο η Πολωνία και η Ισπανία έχουν προς το παρόν μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Στο μικρό κλαμπ σκέφτεται να μπει και η Γερμανία.
0: Μια υπεύθυνη προσέγγιση είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ καυσίμων από το 19 στο 7% Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.
1: Στον αντίποδα, χώρες όπως η Πορτογαλία το αποκλείουν κατηγορηματικά για να μην επιστρέψουν οι μέρες των μνημονίων.
0: Το να ρίξουμε τη χώρα σε μια δημοπρασία επικίνδυνων και ανεύθυνων μέτρων είναι σαν να ανοίγουμε πόρτα σε μια περίοδο που δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψει στην Πορτογαλία ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
1: Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης έχουν επιλέξει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, οι χώρες της Βαλτικής και η Ιταλία. Από το 2027, οι ιδιοκτήτες γιοταχή έως 109 ύπους στην Ιταλία δεν θα πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας.
0: Αφορά περισσότερο από το 70% των αυτοκίνητων στους δρόμους, υπάρχουν περισσότερα από 13,2 εκατομμύρια οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις οικογένειες στην πόλη, κυρία Μελώνη.
1: Ελλάδα, Γαλλία και Λουξεμβούργο αξιοποιούν το μέτρο των επιδοτήσεων. Κροάτες και Ούγγροι έχουν θεσπίσει πλαφόν τιμών, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε έκτακτη εισφορά 60% στα υπερκέρδη των επιχειρήσεων καυσίμων.
0: Τώρα παρέμβαση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες στην καθιερωμένη συνάντηση, μηνιαία συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα υπάρξει και θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Σημείωσε θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη πάντως εβδομάδα, να ξέρετε, αναμένεται να ανακοινωθούν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Σε αυτό λοιπόν θα μείνουμε και στο ρεπορτάζ το οποίο ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός, το οποίο μιλήσατε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του ΣΚΑΙ, τι ακριβώς γίνεται με την πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνης και φυσικά όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν τον κάθε Έλληνα, είτε επαγγελματία είτε όχι, είτε κάθε νοικοκυριό. Ρεπορτάζ Κωνσταντίνος Δαυλός.
2: Ένα 70 το λίτρο, με τι εισοδήματα? Με εισοδήματα των 10.000 θα τα δίνουμε για πετρέλαιο.
1: Σε περιοχές που ο χειμώνας είναι σκληρός, όπως τα Καλάβρητα, οι κάτοικοι ανησυχούν για την δαπάνη θέρμανσης που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και ζητούν υψηλότερη βοήθεια από την κυβέρνηση.
3: Στα Καλάβρητα, εμείς σε 10 μέρες αρχίσουμε και με πετρέλαιο. Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
4: Με αυτή τη τιμή, πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλό σόμπα τώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
5: Η ανάγκη για θέρμανση εδώ στα Καλάβρητα ξεκινάει στα τέλη Σεπτεμβρίου και τα καλοριφέρ κλείνουν περίπου το Μάιο. Κάθε πολίτης χρειάζεται περίπου 4 με 5.000 ευρώ το χρόνο για να ζεσταθεί, με τις τιμές που ίσχυαν μέχρι πέρσι.
1: Προβληματισμός και στις τοπικές επιχειρήσεις.
6: Αυξάνει τεράστια το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων που χρειάζονται τη θέρμανση όλο το 24ωρο.
7: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
1: Έχοντας στο μυαλό του ορεινές περιοχές σαν τα Καλάβρητα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και βελτίωση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση στη λιανική τιμή.
8: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
9: Κάθε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι δεκτή, αλλά θα πρέπει η εφαρμογή της να γίνει πάνω στην Αντλία οριζόντια για όλο τον κόσμο.
1: Μεγάλη αναστάτωση και στους οδηγούς, καθώς από τις 18 Αυγούστου που αμόλυβδη και ντίζελ ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί κατά 9%.
10: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
11: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
10: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι την εποχή του Γκόβ.
12: Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
13: Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια.
14: Καμιά ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμεσων φόρων. Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια.
1: Τα μέτρα της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.
0: μπορούσε να το λύσει την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, που σκέπτεται, που θα ρίξει το βάρος του και όλα αυτά, και φυσικά με όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες, με πάντα το πολύ πολύ σωστό ρεπορτάζ του και ακριβές ρεπορτάζ, ο Νίκος Φιλιππίδης.
15: Πολιτικές αλήθεια έχουμε, είτε με τη μία μορφή της επιδότησης, είτε με τη μικρή μείωση φόρου, κοινή συνισταμένη όλων ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που μπορούν να διαθέσουν όλες οι χώρες. Και τι κάνουν ανάλογα με την εσωτερική πολιτική, την τακτική τους, τις απόψεις που υπάρχουν, κάνουν και κάτι.
5: Μέχρι
15: αλλά
5: πότε.
15: Αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται κάτι πιο μεγάλο. Και για να γίνει κάτι πιο μεγάλο, χρειάζεται η κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Χρειάζεται η ενεργοποίηση ενδεχομένως μιας ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για την ενεργειακή κρίση.
5: Ήταν φιδωλή τώρα σε αυτό το Eurogroup. Θέλω να πω ότι θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες και θα το σκεφτούν ή ήδη έχουν θέσει έναν οδικό χάρτη, κάποια όρια που θα χτυπήσουν συναγερμό.
15: Νομίζω ότι εδώ και 3-4 μέρες υπάρχει μια κινητοποίηση σημαντική. Εγώ το βάζω από τη στιγμή που πήγε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Βερολίνο στις αρχές της εβδομάδας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε μια σειρά ενδείξεων ότι έχουμε κινητοποίηση ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα στην Ευρώπη. Το όριο μπαίνει και η κόκκινη γραμμή που έχουν τραβήξει ατύπως είναι σε αυτό το σενάριο το εφιαλτικό, το οποίο αναφέρει συχνά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να ξεπεράσει τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο και τα 100 ευρώ το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο τα 100 δολάρια το έχει ξεπεράσει ήδη.
5: Μέχρι τότε όμως,
15: Νίκο, το φυσικό αέριο τα 120 ακόμα απέχουμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δύσκολα θα εκκινήσουν. Για ποιο λόγο φοβούνται αυτό το σενάριο? Γιατί εκείνη τη στιγμή η οικονομία θα διολυστήσει προς την στασιμότητα, δηλαδή κοντά στην ύφεση, και μαζί με τον πληθωρισμό δημιουργεί συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Σταματάμε να μιλάμε για ενεργειακή κρίση και θα μιλάμε τότε για οικονομική κρίση.
5: Και κάποιος λέει χώρες όπως
15: να το αποφύγουν.
5: Η Γαλλία και η Ιταλία με τέτοιο χρέος, γιατί να συμφωνήσουν σε μια τέτοια κοινή πολιτική, γιατί να πουν το OK?
15: Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο χώρες θα θέλανε να δώσουν και να, γιατί είναι πολιτική και εκεί, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο σε χώρες του Νότου που είναι πιο άνετα τα οικονομικά, γιατί τυχαίνει να είναι πιο άνετα οικονομικά αυτή την περίοδο, και θα θέλανε να πάρουν ένα τράτο, δηλαδή να πάρουν μία άνεση προκειμένου τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα να έχουν περισσότερο χρόνο να τα μειώσουν και να αντιμετωπίσουν τώρα την κατάσταση, γιατί αν οι οικονομίες τους γυρίσουν, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναβρεθούν ξανά στην ανάπτυξη, ναι, και αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα σε δουλειές, δηλαδή ανεργία, θα προκαλέσει ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας, θα προκαλέσει μια ζημιά που προκαλούν οι ενεργειακές κρίσεις και ακόμα δεν το έχουμε δει.
5: Αυτό το ξέρουν βέβαια και σήμερα που συναντήθηκαν. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποια καινοτομία. Σωστά. Ή κάτι πρωτοποριακό. Επομένως, εγώ θέλω να ρωτήσω, μας ακούει κάποιος και λέει: συναντήθηκαν οι υπουργοί των οικονομικών της Ευρωζώνης, είπαν ότι θα το σκεφτούμε αναλόγως με τα κόκκινα όρια συναγερμού. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί λύση, να, ποια θα είναι η πραγματικότητα, και αν βρεθεί τελικώς αυτή η ρήτρα διαφυγής για τα νοικοκυριά αυτή τη φορά, τι ελάφρυνση θα μπορεί να νιώσει ο καταναλωτής, τι θα νιώσουμε εμείς?
15: Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για περιορισμό της ζημιάς. Πρέπει να σε κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης. Η κρίση έχει μια επίπτωση κακή στη ζωή μας. Αυτή η επίπτωση θα είναι σημαντική. Αυτό που επιχειρείται είναι να λιανθεί, δηλαδή να μειωθεί η επίπτωση που χτυπάει πάνω στην οικονομία, στις οικονομίες μεταξύ των οποίων και στην ελληνική.
5: Σε αριθμούς αυτό πώς μεταφράζεται?
15: Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα υπάρξει τρόπος επιβράδυσης, δηλαδή για παράδειγμα μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Ενδεχομένως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί και στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι το κρίσιμο. Εκεί πονάμε, όλη η Ευρώπη εκεί πονάει. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει η οροφίδα πανών να ανέβει λίγο παραπάνω, να μπορούμε να ξοδέψουμε παραπάνω. Αν δεν το κάνουμε, τότε πολύ απλά, δηλαδή αν το κάνουμε μόνοι μας, τότε πολύ απλά θα βρεθούμε εκτεθειμένοι, και αν βρεθούμε εκτεθειμένοι θα έρθει ένα report μια ωραία μέρα, και εκεί που στις αγορές γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα των υπολείπων θα βρεθούμε και εμείς μέσα στη μάχη. Αυτή τη στιγμή όποιος εξέχει θα το πληρώσει. Καλό είναι να μην είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μέτρα με έναν ακούφιση για τους πολίτες, να περάσουμε όλοι μαζί την κρίση. Προφανώς θα χρειαστεί παραπάνω ενίσχυση στο επόμενο διάστημα, αλλά πρέπει και αυτή η Ευρώπη να ξεκινήσει λίγο να μπει στο παιχνίδι το γεωπολιτικό. Μας έχει ξεφύγει το κομμάτι της προσφοράς, δεν συμμετέχουμε σε τίποτα. Κλείνουν θαλάσσιες οδοί και η Ευρώπη είναι παντελώς απούσα από όλα τα μέτωπα.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τα και το λαγωνίσιο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Πώς είναι τα

Σαν σήμερα, το 1969 γεννιέται ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Γι' αυτό τον ακούμε έτσι. Καλημέρες, καλό πρωινό. Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι από την Καγκουροχώρα λέει, ακρίβεια λέει, τα δύο ντομάτες γύρω στα 700 γραμμάρια, 5,5 ευρώ. Η ακρίβεια είναι παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά.

0: Εδώ λοιπόν, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, με τον Αλκίον Ιωαννίδη, που είπαμε ότι γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του παρά, το 1969, έτσι, το και ζητάτε Αλκίνο, οπότε είπαμε γιατί όχι, αφού σήμερα έχει και την ονομαστική γιορτή. Τάνια πάμε με την Κυψέλη, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο Σίσκα, καλημέρα κύριε Νεδρινέ, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο εκεί στη Φωκίωνος Νεγρή, να είστε καλά, sweet mornings, καλό πρωινό, καλημέρα κύριε Κότσαρη, σε όλο το επιτελείο εκεί, σε όλους τους εργάτες σας, όλους τους ανθρώπους εκεί στην Πνίκα, να είστε καλά, καλή δύναμη, και Παγκράτη και στην Πρατίνου, στο κέντρο της Αθήνας, και στην το Σίτσα, και φυσικά στην Βιέννη, έχουμε Πνίκα και στη Βιέννη, Νότιο Παγιανάκο. Καλημέρας, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Κυρία Μαρία Μαμάχρη, σας καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πάμε τώρα στα εσωτερικά πολιτικά, για να δούμε τα εσωτερικά πολιτικά, διότι το πολιτικό σκηνικό της επόμενη της κάλπης μονοπολεί τη ζήτηση μεταξύ των κομμάτων. Παρότι κανείς δεν αγγίζει την αυτοδυναμία, όλοι μιλούν για την πρώτη θέση, χωρίς όμως να λένε με ποιον θα συνεργαστούν, ώστε να βγουν τα μαθηματικά στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Πάντως, το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων αποτύπωσε τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Η ΔΕΘ δεν ανακάτεψε την τράπουλα, δεν έφερε κάτι διαφορετικό. Παγιώνεται η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, παγιώνεται δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, τρίτος με πεσμένα λίγο σε κάποιες τα ποσοστά του το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλα τα υπόλοιπα βεβαίως σε μια κατάσταση όπως μάλλον γνωστή. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Αυτοδυναμία και συνεργασίες διαμορφώνουν τις δύο όψεις του νομίσματος της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας και την αντιπολίτευση να ζητά πολιτική αλλαγή.
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
1: Σταθερός προς τη σειρά κατάταξης, αλλά διαφορετικό προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα των τριών πρώτων κομμάτων, όπως καταγράφεται σε τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, όπου η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 με 31%, δεύτερη σε όλες μετριέται η Ελλάς από 15,9 με 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 με 12,4%.
3: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τους στόχους τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετώντας τον δικό της πύχη στο 20% και πάνω.
4: Ο στόχος ο δικός μας, και τον έχει πει 100 φορές ο κύριος Τσίπρας, είναι να γράψουμε μπροστά το νούμερο 2.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό ψάχνουμε και είναι εφικτό, δεν είναι σαν το αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σαν το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟ.
6: Πρωταρχικός τους στόχος είναι να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας, που αποδείχθηκε χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτό τον τίτλο ούτε το 2027.
1: Άλλα κόμματα δεν αποκλείουν μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ αυτών που σήμερα αντιμάχονται για την πρωτιά.
7: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ συντηρούν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας χωρίς ωστόσο να καταγράφουν ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Και πάμε να δούμε λοιπόν, αφού είδαμε την μεγάλη εικόνα και με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τις δημοσκοπήσεις, πάμε τώρα στην παραταταμένη προεκλογική περίοδο λοιπόν, που έχει αρχίσει και η μάχη των ψηφοδελτίων και φυσικά οι μετακινήσεις. Μετακινήσεις λοιπόν ανώδυνες, αλλά και με αρκετό δηλητήριο στον χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου η τράπουλα μοιράζεται από την αρχή και εκεί όπου δίνεται η μάχη της ηγεμονίας μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης του κ. Αλέξη Τσίπρα. Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
6: Κινούμενη άμμο, θυμίζει ο χάρτης της κεντροαριστεράς, με μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο.
9: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ
5: Με αυτά τα λόγια ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσορίζει και επίσημα στο Πασόκ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη σε συνάντησή του στη Βουλή. Το σήμα της μεταγραφής δόθηκε με την παρουσία του βουλευτή Κέρκυρα στην ομιλία του Προέδρου του Πασόκ στη ΔΕΘ. Ο ίδιος πάντως με το καλημέρα άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασιών.
9: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
10: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
9: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Υπάρξει συνεργασία μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείτε, ούτε μία στον εκατομμύριο.
5: Ταραχώδης ήταν η αποχώρηση της αναπληρώτριας τομέαρχη υγείας του Πασόκ, Ρόζας Βρετού. Σήμερα άνοιξε τα χαρτιά της μιλώντας με εγκομιαστικά λόγια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Μόνο το ελάχιστο κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική. Και όταν το ΠΑΣΟΚ λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
5: Αποδείχθηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό Τσίπρα, ανέφεραν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, συνεχίζεται ο πόλεμος και στην αριστερή πολυκατοικία με τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη να επιτίθεται για άλλη μια φορά στον Αλέξη Τσίπρα.
12: Το δεξί φλάς όχι μόνο παραμένει αναμένο, αλλά η Ελλάδα έχει περάσει πλέον και στη δεξιά λωρίδα.
5: Στον αέρα βγήκε η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας, όπως είχε προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, μέσω της οποίας πολίτες και φίλοι του κόμματος μπορούν να συνεισφέρουν και ταυτόχρονα να παρακολουθούν το ποσό που συγκεντρώνεται μέσω δωρεών.

Μαρία, μέσω του Viber λάβαμε το μήνυμά σου. Βεβαίως είναι, το έχουμε πει, έχει υποθεί και έχει γίνει γνωστό αυτό, την κατάσταση εκεί στο κέντρο της Θήβας. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη στο κέντρο. Νέο συλλέκτο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μουσικά, η Αναστασία Τσιβγούλη θα εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων μαζί και η Μαρία Γιώργαρη, εδώ καθώς επιμελούνται τις νυχτερινές βάρδιες. Και εμείς μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Να είστε καλά, καλό πρωινό, τα λέμε σε λίγο.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δανία και Γρυλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για την συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κιεβό, Οδυσσό και την πόλη Σούμι στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν στην πόλη Σούμι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 ημέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του ΣΚΑΙ στις σκιάδες υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντ. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη. Στην αθλητική ενημέρωση, στο 8ο τουρνά, Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαξέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε και σε την Ντουμπάη στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 8 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο, είναι 19 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, 2 ώρες τα Σάββατα, έτσι με περισσότερη άνεση να αναπτύξουμε τα θέματα, να αναλύσουμε τα ζητήματα, να συζητήσουμε και μαζί σας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και φυσικά 6:30 όπως κάθε Σάββατο, ο Πρίτανης των Φορτεχνών Επιστημόνων, ο κύριος Σιεμένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία το έχετε θέσει όλη την εβδομάδα. Όλα αυτά για τα οποία έχετε απορίες, έχετε παρατηρήσεις, έχετε σχόλια, έχετε ζητήματα τα οποία αφορούν όλες και όλους. Οπότε τα κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και απαντά εδώ κάθε Σάββατο. 6:30 όπως και κάθε Παρασκευή, 7:30 με τον Γιώργο Ψάλτη, σε χρόνο λιγότερο, αλλά με ουσία και πάντοτε με ποιότητα της είδησης που κάθε φορά δίνει ο κύριος Σιεμένης. Να έχετε ένα καλό πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Το 210-4800-170-174 περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές καλημέρες, τις τηλεφωνικές. Διότι τις άλλες καλημέρες μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω κινητού SMS ή Viber τις έχουμε ήδη λάβει, είναι πολλές. Να είστε καλά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ είμαστε. 698-123-1003 το Viber με την επικοινωνία που έχουμε. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, το γραπτό, το ηχητικό, το βιντεάκι σας, ό,τι σας απασχολεί. Εδώ το επεξεργαζόμαστε και φυσικά έχουμε και βεβαίως απαντήσεις στα ερωτήματα και τα ζητήματα τα οποία θέτετε κι εσείς καθημερινά μέσα από αυτήν τη νέα επικοινωνία που έχουμε αποκτήσει. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την επικοινωνία και με όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, εδώ συγκροτούμε την μεγαλύτερη πρωινή ραδιοφωνική παρέα του Sky. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο και όπως πάντα η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με ελληνική παράδοση και συνδυάζουμε, διότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1949 ένας από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες, ο οποίος αναγνωρίστηκε μετά θάνατον περισσότερο. Φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Καλκώτας και ένας Καλαματιανός από αυτόν είναι ό,τι αξίζει και ό,τι ταιριάζει.

0: Και έλα να ξεκινήσουμε την παράθεση των ρεπορτάζ και των ειδήσεων, ξεκινώντας πάλι από το εξωτερικό, και θα έρθουμε και στα εσωτερικά, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως έχετε ήδη ακούσει και κοντά από το δελτίο ειδήσεών μας από πολύ νωρίς, την ώρα που έγινε δηλαδή, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Δανία και τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ η Δανία και η Ιρλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργούν εκεί δικές τους βάσεις. Τώρα, Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ Δανία και Ιρλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα και στο περιθώριο που θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί λοιπόν που θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει περιοδία στον Καναδά αυτό το διήμερο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία επαναλαμβάνουμε είναι την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, σε αυτό έχουμε και σχετική πληροφορία και αμέσως μας ενημέρωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει τελικά διμέρη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μας ενημερώνει ο Μιχάλης Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο κ. Μπάρακ, είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι λοιπόν το οποίο δεν επιβεβαιώνεται και επισήμως λοιπόν δεν θα υπάρχει διμερή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν. Και ερχόμαστε στα εσωτερικά μας λοιπόν, και ερχόμαστε στα εσωτερικά μας και φυσικά με όλα αυτά που έχουμε βεβαίως και γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τις νέες αισθήσεις αντιπαράθεσης με πρωταγωνιστή τώρα τον κύριο Θάνο Πλεύρη και κατά πόσον γνώριζε αρκετά το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από το Πασόκ πάντως ψέγουν ότι είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας όπου ήταν το 2012 και ότι μαζί είχαν συστήσει και ένα ιατρονομικό συμβούλιο. Πρώην υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σωματείο το οποίο είχε αναστείλει τη λειτουργία του. Ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκί.
1: Η παραδοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι γνώριζε έναν εκ των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκάλεσε πολιτική κόντρα.
2: Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκε ήταν και ο κ. Σοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. Απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής. Όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη έζεψε τα βέλη της κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πλεύρης είχε σχέσεις με τους δύο γιατρούς από πιο παλιά και μάλιστα το 2012. Παράλληλα, δημοσίευσε την αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπου τα ονόματα των δύο γιατρών και του Θάνου Πλεύρη συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη.
2: Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις.
1: Στις αιτιάσεις του Πασόκ απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης.
3: Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το Πασόκ και υπάρχει έχει καταστεί ανενεργό. Απαντώ στο Πασόκ ευθέως. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦΕΠΗ ΠΑΣΟΚ.
2: Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
4: Δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζήτησε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
0: Πάμε στα πιο σημαντικά και στις ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σε σπίτια, στην Μύκονο και αλλού, χωρίς καμία έγκριση και φυσικά τίποτα να μην είναι νόμιμο και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης βεβαίως αυτού του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες όπως αποκαλύπτει έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι και την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πρέπει να το πει χρησιμοποιούνται εκτός ιατρείων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη, τον οποίο μαζί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο πλέον ακούτε κάθε Κυριακή 5 με 7 το πρωί εδώ, στην συχνότητα του ραδιοφώνου του Sky.
5: Ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων με θέα το νησί των ανέμων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media, δεκάδες. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύραση και την ομορφιά μέχρι την απώλεια βάρους. Το πρόβλημα?
6: Η βιταμίνη είναι συμπλήρωμα διατροφής, άρα είναι τρόφιμο. Εξορισμού δεν μπορεί να χορηγείται από τη φλέβα. Παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς να έχει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, γιατί τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.
7: Το μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλήμωτος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια. Πότε την ένιωσε τη διαφορά εσύ?
8: Ένιωσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
5: Και ο χειρουργός στο Ρέθυμνο διαφημίζει στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης. Το βίντεο αυτό έφερε την έρευνα των ιατρικών συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν, δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
9: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να χορηγήσω ένα σκεύασμα για να πω ότι χωρίς λόγια θα σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, γιατί θα κάνω να γεννηθείς κτλ. Αυτά δεν είναι ιατρικές ενδείξεις. Και έτσι ξεκίνησε η απόφαση για τη διενέργεια εστιασμένου πλέον ελέγχου, γιατί σας λέω ελέγχους κάνουμε.
6: Ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι γίνονται σε ελαθεμένους χώρους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε πισίνες χρήση ενδοφλέβιων. Δεν τηρούνται οι διαδικασίες αντισηψίας.
5: Ενδοφλέβιες θεραπείες στο σπίτι σας. Η έρευνα του Sky φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες. Με 500 ευρώ, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών για hangover και ενίσχυση του ανασωπητικού, ενώ με 450 για ανάρρωση. Με 550 ευρώ, η εταιρεία έχει βρει τον τρόπο να παρέχει όλα τα παραπάνω μαζί. Σε όποιο σημείο θέλει ο ενδιαφερόμενος, από το Γαλάτσι μέχρι την Καλλιθέα και από το Εγάλαιο μέχρι Ζωγράφου.
10: Υπάρχουν και κάποιες μελανές περιπτώσεις που θέλουν να μαυρίσουν το νερό, το λευκό νερό, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρούμε γρήγορα αυτές τις μελανές περιπτώσεις.
5: Κρίσιμο ερώτημα μετά την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο το ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί.
11: Ήμουνα στα εργαστήρια ως βοηθός ιατρικών εργαστηρίων στη λήψη δειγμάτων. Ο ιατρός που είχε την κλινική μου ζήτησε να μάθω να κάνω οξυγονοθεραπεία, ώστε να την εκτελώ εγώ στο ιατρείο. Τη θεώρησε επικίνδυνη γιατί είδα ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ιατρική διαδικασία, απαιτητική και πρέπει να την κάνει κάποιος που ξέρει καλά και σίγουρα γιατρός. Δεν γίνεται να ζητείτε από άτομα που δεν είναι γιατροί. Εγώ δεν ήμουν νοσηλεύτρια, ήμουν απλά βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στη δίκη τώρα για τα αιματηρά επεισόδια του Ρέντι το Δεκέμβριο του 23, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα λίγα λεπτά πριν από τα επεισόδια. Η Έλληνα Γαλάρη παρακολουθεί για λογαριασμό του Sky. Sky, manifesto. Κανείς άλλος για το δίκη Λιγκερίδη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
12: Πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν όπως είπε σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες στο τέλος της συνεδρίασης είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
13: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης νομίζω ότι τον είδα.
14: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
13: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
12: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
15: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
16: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
12: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
15: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
12: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
15: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
16: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
12: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
0: Τώρα, 40.000 δικαιούχοι, δικό σας θέμα εδώ, το οποίο γίνεται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση του Sky. 40.000 δικαιούχοι του προγράμματος Προλαμβάνω για την Πατσιαρκία μένουν στον αέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος αυτού για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ανέσιμη θεραπεία. Το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να υπομισθούν είναι τεράστιο και αγγίζει, αναλόγως βεβαίως και των μιλιγκράμμ και τις έννοιες που χρησιμοποιούν, φτάνει και 500 αλλά και ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι καταβάλλουν προσπάθειες το πρόγραμμα να τρέξει με εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να καθαρίζουν το πότε. Έχουμε μια δέσμευση της κυρίας Αγαπηδάκη που λέει ότι αυτό θα τρέξει με εθνικούς πόρους, δεν θα χαθεί κανένας και θα επανέλθουν κανονικά όλα αυτά τα οποία είχαμε και μέχρι πρότινος. Αναμένουμε τελικές αποφάσεις και από την ίδια και από τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε στο ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, που καθημερινά εδώ εσείς μας λέτε και ζητάτε απαντήσεις.
17: Τι είναι αυτά, ρε μένα?
18: Παλούκια, χρήσιμα πράγματα.
19: Δεν ζητάω πολλά. Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, μία βόλτα στη βροχή.
12: Ο αγαπημένος ηθοποιός των 80's Κώστας Μακέδος παλεύει όλη του την ζωή με την παχυσαρκία. Λόγω κινητικού προβλήματος, τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βγει από το σπίτι του.
19: Η παχυσαρκία, όταν είναι κανείς παχύσαρκος, την παντρεύεται. Και η μείωση κινητικότητας επιδεινώνει την όλη κατάσταση υγείας.
12: Ξεκίνησε ενέσιμη αγωγή κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο όμως το πρόγραμμα σταμάτησε. Τώρα, μιλώντας στον Sky, εξηγεί τη δυσκολία να συνεχίσει την θεραπεία χωρίς την κάλυψη του προγράμματος.
19: Από τότε που άρχισα τη χρήση του ενέσιμου, είχα μια απώλεια μέσα σε 5 μήνες 20 κιλών. Το κάλυψα εγώ για ένα μήνα, αλλά τώρα είμαι ένα μήνα ακάλυπτος. Και ήδη έχει αναστραφεί το θετικό αποτέλεσμα.
12: Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν διάθεση 2 ενέσιμων σκευασμάτων. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου, περίπου 43.500 δικαιούχοι έμειναν στον αέρα, περιμένοντας τώρα να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες 8 δόσεις της αγωγής τους.
20: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μόνο μία δίμηνη θεραπεία. Κάποιοι σταμάτησαν απότομα και είχαν διάφορες παρενέργειες σωματικές.
12: Δικαιούχοι ήταν ασθενείς με δείκτη μάζα σώματος μεγαλύτερο του 40, η δείκτη μάζα σώματος 37 έως 40 και σχετικές συνοσηρότητες. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να υπομισθούν οι ίδιοι είναι τεράστιο.
19: 480 ευρώ. Δεν μπορείς κάθε μήνα να διαθέτεις πάνω από τη μισή σύνταξη για αυτό το κόστος.
18: 195 ευρώ κάνει 2,5 μιλιγκράμμ και των 15 μιλιγκράμμ η ανώτερη δόση είναι 418 ευρώ στις σημερινές τιμές.
12: Το Υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει τη δράση ώστε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ασθενείς και ειδικοί παραμένουν με το ερώτημα όμως πότε ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνησή της.
0: Εδώ είμαστε και λίγο πριν έτσι σας αφήσουμε για αυτό το ημίωρο να σας πω ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση ξανά 4,1 βαθμών, είχαμε και χθες γύρω λογική στις 9 στην περιοχή στην Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα. Είχε δηλώσει και χθες το πρωί αλλά και χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκα στην ΕΡΤ. Καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου τώρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρες, στην κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια. Κυρία Αφροδίτη μας, καλημέρα, καλό πρωινό. Η κυρία Βούλα πάντα από το Παγκράτη Σταθερή και εκείνη στην ακρόαση. Η κυρία Μέρη από τα Μέγαρα, ο κύριος Σπύρος από τον Βοτανικό. Και όπως ξέρετε, αύριο 11 η ώρα το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Έτσι, για τους όριμους νέους και όχι μόνον και τον κύριο Σεημένη, έτσι αρέσει και στους νεότερους. Γιατί όχι. Καλημέρες, καλό πρωινό. Μουσική. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων με Ράνια Πασχαλίδη στην ανάληψη της Βάρδης και αμέσως μετά ο Πρίτανος των Φορτεχνών Επιστημόνων ο κύριος Σεημένης εδώ, στον ΣΚΑΙ 100,3.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και να σε επιβραβεύουν μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς τους στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας μας από 3Β+ από 3Β και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: ρωτήσατε πολύ, κύριε Γιαννίδη. Είναι αυτές τις μέρες πραγματικά με τη γέτη της σύζυγό μου, τη συγχωρημένη, έχω πολλές αναμνήσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τραγούδι που βάλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σημαίνη, προς Θεό, αν είναι δυνατόν. Όλα καλά, είστε καλά.
0: Μια χαρά, δόξα στον Θεό. Από υγεία πάμε καλά.
1: Ωραία. Και επειδή έχετε πάντοτε την πολύ πολύ έτσι ξεκάθαρη άποψη και πολύ μεγάλο θάρρος για την γνώμη σας, παίρνω αμπάριζα που λένε από τον Νίκ Κάπα, ο οποίος μας στείλει το μήνυμά του μέσω του Instagram και μας λέει: καλημέρα. Το να μην πληρώνουμε ΦΠΑ πάνω στον φόρο, το σκέφτηκε κανείς να μειωθεί το ΦΠΑ, ο Νίκος από την Κόρινθο. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας, για τα ζητήματα όλα αυτά τα οποία προφανώς για τα ζητήματα της ενέργειας τα λέει και για την αντλία και για το πετρέλαιο και για τη μενζίνη θα το λέει ο Νίκος. Είναι ζήτημα το οποίο να δούμε, κύριε Σεμένη, και Δευτέρα τι θα ανακοινωθεί, τι βοήθημα και τι επιδότηση θα ανακοινωθεί και μετά βεβαίως το Σάββατο να το σχολιάσουμε. Πάντως είναι ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλο τον κόσμο, κυρίως το πετρέλαιο γιατί έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα αλλά και βεβαίως τη βενζίνη, κυρίως για όλους εμάς που κινούμεθα, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι, ο σωστός κανόνας, ο τίμιος κανόνας είναι ότι δεν πρέπει να μπαίνει φόρος επί φόρου.
1: Ναι.
0: Διότι ο ΦΠΑ σε ένα φόρο που μπαίνει είναι, για μένα είναι αντικανονικό, είναι αντιπαραγωγικό, είναι αντικοινωνικό μέτρο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βάζει. Ο ΦΠΑ έχει δημιουργηθεί το 1988. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για να επιβαρύνει τα εισοδήματα που δημιουργούν, κάποια εισοδήματα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο φόρος δεν είναι εισόδημα. Ο φόρος είναι επιβάρηση. Δεν είναι εισόδημα. Αλλά το αντίθετο της του εισοδήματος είναι. Το λέμε και εμείς στο Υπουργείο, σε όλους τους υπουργούς, σε όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από εκεί. Αλλά αυτοί έχουν μόνο το εισπρακτικό στο μυαλό τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο.
1: Ναι. Θα το δούμε, κύριε Σεμένη. Βεβαίως, είπαμε, προφανώς μπορεί και αξιολόγησης να λένε και να αναδεικνύουν και να καταδεικνύουν την πραγματικότητα της οικονομίας. Το θέμα είναι και οι πολίτες και οι πολίτες μιας χώρας και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με το πώς ζουν και πώς τα καταφέρουν. Από την άλλη, θα μου πείτε και αυτό το οποίο είναι επίσης αληθές, είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο φόρος των φόρων, δεν θα υπήρχαν και τα επιδόματα και όλα αυτά τα οποία δίνει όλα αυτά τα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, κύριε Σημαίνη, πώς θα είχαν τα χρήματα οι κυβερνήσεις να δίνουν τα επιδόματα.
0: Όλα αυτά. Ο ΦΠΑ καλώς υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνει φόρους ο ΦΠΑ. Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Άλλο, δηλαδή, ο ΦΠΑ είναι σωστό μέτρο. Εντάξει. Είναι ένας φόρος καταναλώσεως ο οποίος πρέπει να επιβάλλεται. Καλά κάνει. Αλλά φόρο επί φόρο, κύριε Γιάννη, για όνομα της Παναγίας.
1: Να το δούμε. Να το δούμε και να ακούσουμε καταρχάς και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις, να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία έχετε ήδη επεξεργαστεί, ήδη έχω στείλει και στο mail σας κάποια πρωινά, πολύ πρωινά από τους ακροατές μας. Κύριε Σεμένη, τέλος επιτιδεύματος, πώς και σε πόσα χρόνια θα καταργηθεί τελικά?
0: Όπως γνωρίζουμε, το τέλος επιτιδεύματος καταργήθηκε από το 25 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους απασχολούμενους, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Το 27, το 28 και το 29 θα καταργηθεί οριστικά. Με ποιο τρόπο? Το 27 το τέλος επιδεύματος θα καταργηθεί για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και των νησιών της περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής λέγαν όμως.
1: Μάλιστα.
0: Το 28 θα μειωθεί το 50% για το υπόλοιπο στην Αττική και το 29 θα καταργηθεί πανελλαδικά ο ολόσχερος. Έτσι έχουν σχεδιάσει και καλά το κάνουν, να φύγει από τη μέση αυτός ο προσωρινός φόρος, ο προσωρινότατος φόρος που είχε μπει, εντάξει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό έχουμε να απαντήσουμε και να είναι πολύ ξεκάθαρο. Κύριε Σεμένη, κατ' επάγγελμα αγρότες, ποιοι θεωρούνται και ποια είναι τα φορολογικά ωφέλη τους?
0: Κατ' επάγγελμα αγρότες είναι εκείνοι που τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματός τους, αν έχουν και άλλα εισοδήματα από ενίκεια, ξέρω και τέτοια πράγματα, έτσι, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Παράγουν αγροτικά προϊόντα, δηλαδή. Έτσι. Κάνουν μια δήλωση καλλιέργειας, οπωσδήποτε, για να χαρακτηρίσουν κατ' επάγγελμα αγρότες. Η εκμετάλλευσή τους είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης έχουν τα πλεονεκτήματα του αφορολόγητου ποσού με τη συλλογή αποδείξεων.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι, ας πούμε, αν είναι με ένα τέκνο είναι 1.950 ευρώ, ξέρω εγώ, αν είναι με δύο τέκνα 2.000 ευρώ και το καθεξής. Κοιτάξτε, έχουν και ένα άλλο πλεονέκτημα. Τα τρία πρώτα χρόνια της άξησης του δραστηριότητας τους, λέω όμως, έχουν μείωση του φορολογίου συντελεστή του κατά 50% του συντελεστού φορολογίας τους. Όπως κάνουμε και στις άλλες επιχειρήσεις, στις ατομικές, στις μικρές. Επομένως, οι κατ' επάγγελμα αναγρότες έχουν, βεβαίως εκείνοι έχουν βιβλία, έχουν στοιχεία κτλ.
1: Κανονικά, επιχείρηση, κανονικά. Σωστά.
0: Κανονικά, επιχείρηση, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Επόμενο. Τρίτεκνη και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πώς θα δημορφωθεί η φορολόγησή τους από 1η-1η-27, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα, αλλάζει κάτι, κύριε Σεμένη?
0: Ναι, έχουν το τίμημα του εισοδήματός τους έως 20.000,
1: ναι,
0: για τρίτεκνους και το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για 20.000. Ναι. Από 1η-1η-27, δηλαδή στις δηλώσεις που θα κάνουμε το 28,
1: ναι,
0: θα το δουν μπροστά τους αυτό. Θα έχουν, αφορολόγητο 20.000 ποσό. Το αξίζει και λέω πως το πρωτό στην Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και το εξειδίκευσε και ο Υπουργός των Οικονομικών. Λοιπόν, άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό να το περιμένουμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο μακάρι να μπορούσε να το παίρνει όλοι οι Έλληνες, αλλά σιγά σιγά θα το πάρουν, φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε άλλο ζήτημα, κύριε Σεημένη, διαφορετικό από τα ζητήματα φορολογίας, αλλά γι' αυτό φορολογούμε έτσι κι αλλιώς και μιλάμε για τα σπίτια. Κύριε Σεημένη, υπάρχει νόμος, υπάρχει κανονισμός ο οποίος να απαγορεύει ή να επιτρέπει την βραχυχρόνια μίσθωση σε διαμερίσματα σε πολυκατοικίες?
0: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση τώρα το 26,
1: ναι,
0: που λέει εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας, η δικαστική απόφαση εννοώ, έτσι,
1: ναι,
0: από το πρωτοδικείο Αθηνών, εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Λοιπόν, με βραχυχρόνια μίσθωση σύμφωνα με το δικαστήριο επιβαρύνεται η καθημερινότητα, λέει, των ενίκων με θορύβους, έτσι το δικαιολογεί το δικαστήριο, δηλαδή, ναι, εντός των διαμερισμάτων θορύβους, αλλά και στους συνόχους χώρους, λέει, της πολυκατοικίας, σε όρους κοινής ησυχίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν φθορές αυξημένες, ορισμένοι που πάνε με την μακροχρόνια μίσθωση μέσα στα διαμερίσματα, και με ζητήματα ασφαλείας λόγω συχνής εισόδου, λέει, τρίτων προσώπων, έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν δεν υπάρχει η τιμή αναφορά στο οργανισμό της πολυκατοικίας, ισχύει, λέει, αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επομένως, ας το προσέξουν αυτό ορισμένοι, γιατί αν προκύπτουν θέματα αντιπαλότητας μεταξύ των ενίκων και των ιδιοκτητών, και των συνειδιοκτητών, μπορεί να προκύψουν θέματα που δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχουν.
1: Φαντάζομαι ότι απαγορεύεται και η επινοικίαση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να έχει μπει ο νότης κι εγώ σε ένα διαμέρισμα το οποίο μας δίνετε εσείς και εμείς να είτε να φωνάζουμε κι άλλους να μένουν και να μας πληρώνουν με την ημέρα, είτε να το νοικιάσουμε σε άλλους και να παίρνουμε εμείς άλλο ενίκιο. Και αυτό απαγορεύεται.
0: Η υπεχμίσθωση απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Και εκτός αν στη μεταξύ του σύμβαση το επιτρέψει ο ιδιοκτήτης, ο υπομισθωτής, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αν το επιτρέψει. Και αν τυχόν ισχύει, αν δεν το έχει επιτρέψει ρητά, δεν μπορούν να το επεκμισθώσουν.
1: Μάλιστα. Τώρα μετά, αν δεν βρες άκρη, φώναξε αστυνομίες, φώναξε εισαγγελείς.
0: Από εκεί πέρα τώρα δικαιούργησε να λαμβάνω.
1: Μετά είναι. Ναι, μετά τραχαγύρευε και γίνησε και κακός και στην πολυκατοικία και άντε μετά να συνοηθείς με τους υπόλοιπους. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Κύριε Σεημένη, ο μισθωτής ανοίγειρε κτίσμα σε δικό μου οικόπεδο. Εγώ πληρώνω τον ένφια κάθε χρόνο. Εάν ο νοικιαστής εξαγοράσει το οικόπεδο, ποιος θα πληρώνει τον ένφια?
0: Εάν λοιπόν ο αστής εξαγοράσει το οικόποδο από τον μισθωτή,
1: ναι,
0: αν εξαγοριστεί από τον μισθωτή, δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: τότε εκείνος θα επιβαρύνεται και θα καταβάλει τον έμφυα στην εφορία κατά χρόνο. Είναι λογικό αυτό, διότι όποιος είναι κύριος ενός κτίσματος, ο έμφυα έχει μια κανόνα, όποιος είναι κύριος ενός ακινήτου, αυτός πληρώνει τον έμφυα. Άρα λοιπόν, εφόσον θα πάρει και το οικόποδο ο μισθωτής, ο νοικιαστής, ας πούμε,
1: ναι,
0: από εκεί και πέρα θα πληρώνει και του οικοπαίδου και του κτηρίου που θα έχει χτίσει μόνος του, θα καταβάλει τον έμφυα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, έτσι λέει ο νόμος και αυτό ισχύει, δεν ισχύει τίποτα άλλο.
1: Ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Όποιος είναι ο κύριος, αυτός πληρώνει και τον έμφυα, σωστά?
0: Κοιτάξτε, τη στιγμή που ο μισθωτής έχει χτίσει το κτίριο,
1: ναι,
0: και ο οικοποδούχος εισπράττει ένα ενίκιο για το κτίριο ή θα το πάρει στο τέλος της μισθωτικής περίοδου δικό του, αυτός έχει την υποχρέωση, επειδή είναι κύριος του οικοπαίδου,
1: ναι,
0: να πληρώνει τον έμφυα και για το κτίριο που δεν το έχει χτίσει εκείνος.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα τη στιγμή που δεν το χρησιμοποιεί. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό είναι ο κανόνας, γιατί για όσους έχουν ακίνητο στο οποίο έχει χτίσει ο νικάριστος, ας πούμε, το κτίριο.
1: Μάλιστα.
0: Πληρώνει ο οικοπόδοχος. Αν όμως το πουλήσει το οικόποδο και το οικόποδο το πουλήσει τον οικάρι του, από εκεί πέρα ο οικάρις θα πληρώνει τον έμφυα, δεν θα πληρώνει ο αποξενωθής, ας πούμε, ιδιοκτήτης από το οικόποδο του.
1: Σωστά. Επόμενο, κύριε Σιεμένη, η εξόφληση δαπανών μιας επιχείρησης με ποιους τρόπους επιβάλλεται να γίνεται από την νομοθεσία? Τι, έχει αλλάξει κάτι, έχει τροποποιηθεί κάτι, κύριε Σιεμένη?
0: Όχι, ισχύει από παλιά ότι αν, είναι, αν αυτή η δαπάνη υπερβαίνει τα 500 ευρώ κάθε φορά, έτσι, κάθε φορά, έξω και αν εξοπληθεί και θυματικά, δεν είναι, γιατί ορισμένοι δεν κάνουν, πάνε 600 ευρώ, ας πούμε, και πληρώνουν από 200 κάτω τρεις φορές. Όχι, λέω όμως, αν είναι 600 ευρώ, δηλαδή πάνω από 500, και θα πληρώσει με δόσεις, θα πρέπει να πάει με τραπεζικό λογαριασμό. Είτε με μετρητά και με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών. Δηλαδή μπορεί να βάλει μετρητά στο λογαριασμό του, στο τραπεζικό λογαριασμό του, προμηθευτή.
1: Μάλιστα.
0: Να μην ισχυριστεί ότι τα έδωσε χέρι με χέρι. Αυτό λέει ο νόμος. Αν μπει στο λογαριασμό του, δεν πειράζει. Ή μπορεί να κάνει έμβασμα. Επίσης με τη χρήση καρτών, πιστωτικών ή χρεωστικών, μπορεί να ξεφληθεί μια δαπάνη πάνω από 500 ευρώ, μιλάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Ή με την έκδοση μια τραπεζική επιταγή τη επιχείρηση που αγοράζει. Ή με τη χρήση συναλλαγματικών, που αυτό σπανίζει, λέω τώρα πλέον, ας πούμε, σιγά σιγά εξαφανίζεται αυτή η συναλλαγή, αλλά η συναλλαγματική μπορεί να την υπογράψει κανείς. Ή με ταχυδρομική επιταγή, ταχυπληρωμή που λέμε. Ή με κατάθεση πληρωμών στα ελληνικά ταχυδρομεία. Όλα αυτά είναι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να εξοφλούνται οι δαπάνες που κάνει μια επιχείρηση, όχι τα φυσικά πρόσωπα, έτσι, ή μια επιχείρηση, πάνω από 500 ευρώ κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σιεμένη.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στη Δήμητρα, κύριε Σιεμένη, η οποία μας καλεί και σας καλεί το βράδυ στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή Γουρουνοπούλα. Σας περιμένουμε, η Δήμητρα. Καλημέρες, καλό πρωινό, Δήμητρά μου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
0: Επειδή είμαστε γειτόνια, πες μπορεί να πάω.
1: Ωραία, ακούει η Δήμητρα, οπότε μπορεί να πάει. Κύριε Σιεμένη, ακούστε και αυτό, διότι έχω να σας συστήσω ένα νέο ζευγάρι, τηλεοπτικό ζευγάρι αυτή τη φορά, όχι ραδιοφωνικό, όπως είναι το καινούργιο το οποίο έχουμε στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Ο Γιάννης με τον Μαμακάρη, αλλά έχουμε ένα τηλεοπτικό ζευγάρι, το οποίο είναι η νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά που έρχεται στον Sky από την Δευτέρα και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 18:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Μόνο από όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις ιστορίες αγάπης, πίσω από τα κόντρα μπορεί να κρύβεται και κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχθεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους τοπιούς σε ρόλους έκπληξη, ώστε τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνη και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, guest εμφανίσεις κάνουν Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Όλα αυτά ξεκινούν τη Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky. Αντώνιος και Κλεοπάτρα κάθε απόγευμα 6.30 στην τηλεόραση του Sky. Αυτά, κύριε Σεμένη, να τους γνωρίσετε, να τους γνωρίσουμε και εμείς τη Δευτέρα. Και πάμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεμένη.
0: Και οι δύο πάντως ετοποιεί, είναι εγγύηση ότι θα πετύχει το εγχείρημα, γιατί και οι δύο είναι αγαπητοί στον κόσμο και παίζουν και πολύ ωραία τους ρόλους τους.
1: Με καταβολή χρεών προς το δημόσιο, μη καταβολή μάλλον χρεών προς το δημόσιο, κύριε Σεμένη, πότε έχει το δικαίωμα εφόσον να προχωρήσει σε ποινική δίωξη στον φορολογούμενο?
0: Κοιτάξτε, όταν έχει κάποιος χρέη προς το δημόσιο, οφειλόμενα, ληξιπρόθεσμα πρόθεσμα και δεν τα πληρώνει, και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 4 μήνες και υπερβαίνει το ποσό των 100.000, αυτές τις δύο προϋποθέσεις, τότε λοιπόν ο έφορος έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση ποινικής δίωξης στο δικαστήριο και να τους χρεώσει με ποινική, με ποινές, ας πούμε, που επιβάλλει το δικαστήριο. Αυτό λοιπόν γίνεται για χρέη που έχουν μέσα τόκους, φόρους, προς αυξήσεις, πρόστιμα εκ προθέσμου καταβολής, όλα τα συμπεριλαμβάνει μέσα. Και υπάρχει ένας πίνακας χρεών που μέχρι τη στιγμή που θα τον τυπώσουν στο δημόσιο ταμείο, τα ποσά είναι πάνω από 100.000. Δηλαδή, αν το τυπώσεις σήμερα για να ασκήσει ποινική δίωξη ο έφορος και μετά μπουν άλλα χρέη, ας πούμε, δεν λογαριάζεται αυτά. Πρέπει μέχρι τη στιγμή που θα τυπωθεί ο πίνακας χρεών. Ας προσέχουμε τώρα όσοι μεγαλώνεται.
1: Ναι. Αυτό,
0: τα χρέη πάνω από 100.000 να μην τα πλησιάζουμε, τουλάχιστον για να μην έχουμε τέτοιες.
1: Μιλάμε για τέτοια χρέη, δεν μιλάμε για χρέη τώρα.
0: Όχι, 4 μήνες να τα χρωστάνε και να είναι 100.000 τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, γιατί διαφορετικά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται κατάσχεση, εννοώντας δηλαδή μπαίνουν στους λογαριασμούς, σου παίρνουν τα λεφτά, ναι. Εννοώντας δηλαδή μέχρι το 1600.
0: Μπορεί να κάνει δεσμεύσει λογαριασμό, να κάνει κατασχέσει σε τρίτους, στις τράπεζες κτλ.
1: Μιλάμε για ποσά τέτοια πάνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σεμένη, ρωτάνε ακροατές μας, ο ένφια μιας κατοικίας ή μιας επαγγελματικής στέγης είναι ακριβότερος?
0: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός ενός πτηρίου ως επαγγελματική στέγη έχει περισσότερη επιβάρυνση με ένφια παρά μια πονοκατοικία ή μια κατοικία, ας πούμε, ή ένα διαμέρισμα. Και επίσης τα ειδικά κτίρια έχουν λιγότερη επιβάρυνση, είτε ειδικά κτίρια που είναι η σταθμή αυτοκινήτων, βιομηχανικά κτίρια, βιοτεχνικά, γεωργικά και κτηνοτροφικά, τα ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτά όλα είναι επειδή μπαίνει κόσμος μέσα, μπαίνει το κοινό σε αυτά τα ειδικά κτίρια, έχει 50% έκπτωση έμφυα. Με τη διαφορά όμως ότι σε αυτά τα κτίρια πρέπει να έχεις δύο άδειες. Μια άδεια λειτουργίας και μια άδεια οικοδομής. Αν δηλαδή λείπει μια από τις δύο άδειες, δεν χαρακτηρίζεται ειδικό κτίριο και το χαρακτηρίζει επαγγελματική στέγη που είναι το ακριβότερο έμφυα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς οι φοροτεχνικοί μας λένε ότι θα έχω έμφυα, ρωτάμε μέσα, έχεις δύο άδειες για να πάρουμε την 50% την έκπτωση, να το γράψουμε στον κατάλληλο κωδικό.
1: Μάλιστα.
0: Στο Ε9, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα τυχερά του επαγγέλματος. Πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα για να τα εφαρμόζεις σωστά, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε κάτι πολύ πιο γενικό, κύριε Σεμένη, το οποίο φαντάζομαι ότι θέλει και ανάπτυξη από εσάς. Πώς αποτιμάτε τώρα η αξία μιας επιχείρησης?
0: Κοιτάξτε, επειδή το έχω ζήσει αυτό πολλές φορές.
1: Ναι, το βιογραφικό σας είναι.
0: Παλιότερα, ναι. Είχαμε εξαγοράσει πολλές, 20 επιχειρήσεις είχαμε εξαγοράσει τότε, περίπου. Λοιπόν, η αποτίμηση γίνεται λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη πολλά στοιχεία. Ας πούμε, ποια είναι τα πάγια μιας επιχείρησης. Ποια είναι η κερδοφορία και η τζίρη και τα ποσοστά του κέρδους. Η εμπορευσιμότητα των υποθεμάτων, γιατί μπορεί να μου εμπορευσιάζει αυτός που πουλάει εμπορεύματα που είναι παλιά σκοπής, ας πούμε. Δεν είναι τα τελευταία μόδα με ρούχα, θα πρέπει να έχει ρούχα, έτσι λέω τώρα. Η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Μπορεί να εμφανίζει απαιτήσεις και να μην είναι εισπράξιμες, γιατί οι πελάτες δεν πληρώνουν. Άλλος έχει πεθάνει, άλλος έχει φαλιρίσει κτλ. Επίσης, οι βραχυχρόνιες και οι μακροχρόνιες επενδύσεις ή συμμετοχές. Και αυτό μετράει. Πού συμμετέχει, αν είναι καλή επιχείρηση, αν είναι βιώσιμη κτλ. Επίσης, η ύπαρξη αφορολογήτων αποθεμάτων, αποθεματικών. Τα αφορολόγητα αποθεματικά παίζουν ρόλο, γιατί εκεί γλιτώνεις φόρο. Αλλά είναι πραγματικά έτσι. Ή αν έχει ελεγχθεί, μετράμε αν έχει ελεγχθεί η επιχείρηση από την εφορία, γιατί αν δεν έχει ελεγχθεί, ο νέος επιχειρηματίας θα επιβαρυνθεί με τους φόρους, τις διαφορές των φόρων που θα βγάλει ο επόμενος έλεγχος για τα παλιά, για τις παλιές χρήσεις, ας πούμε. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και η φήμη και η πελατεία, το goodwill που λένε οι Αγγλοσάξονες, ή το Fonds de Commerce που το λένε οι Γάλλοι, γιατί εγώ έχω συνεργαστεί με τους Γάλλους και το έχω μάθει και από εκεί αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, γιατί για να βγάλεις την καθαρή θέση μιας επιχείρησης δεν είναι απλό πράγμα, κύριε Γεννήρη. Ξέρετε, είναι κίνδυνος μεγάλος. Και για να δώσεις στον επιχειρηματία την υπογραφή σου να πεις ότι αυτή η επιχείρηση εξαγοράζεται ή όχι, πρέπει να είσαι πολύ γνώστης. Να προσέχεις, και το λέω στους συναδέλφους μου, να μην το παίρνουν επιπόλαια. Πρέπει να τα ελέγχουν όλα σε ένα συλλογισμό. Ενεργητικό, παθητικό και καθαρή θέση. Να τα ελέγχουν όλα για να μπορούν, ας πούμε, να δώσουν σωστή απάντηση στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σιεμένη μου. Μια υπόθεση της επιχείρησής μου, μας λέει ακροατής, βρίσκεται σε εκκρεμωδικία με την εφορία για παράβαση που έγινε το 2022. Η εφορία μου ζήτησε να παραταθεί η παραγραφή όχι μόνο για το 2022, αλλά και για όλες τις επόμενες χρήσεις. Αυτό είναι νόμιμο, κύριε Σιεμένη?
0: Όχι, δεν είναι νόμιμο, και όποιος το έχει τέτοιο πράγμα να το λέει στο λογιστή του. Γιατί όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμωδικία, δημιουργείται πολλές φορές η εντύπωση ότι παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις. Αυτό είναι λάθος. Η παράταση ισχύει μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά η προσφυγή ή η δίκη. Σας διαβάζω ακριβώς τι λέει το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν παρατείνεται την παραγραφή για όλες τις χρήσεις, αλλά μόνο με τη χρήση που αφορά αυτό το παράπτωμα. Και μάλιστα ειδικά για αυτό το παράπτωμα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία την κρατούμε, είναι 157 του 26, το 26 τελευταία είναι αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε το έχουμε υπόψη μας, γιατί μπορεί ο έφορος να λέει ότι εγώ θα σου ελέγξω 10 χρήσεις, 5 χρήσεις, 4 χρήσεις, αλλά δεν έχει πάντα δίκιο ο έφορος. Πρέπει να έχουμε και εμείς το δίκιο με το μέρος μας και μάλιστα με τον νόμο.
1: Μάλιστα. Τι διαβάζουμε αύριο στην καθημερινή της Κυριακής, κύριε Σιεμένη?
0: Διαβάζουμε αύριο ότι τα εισοδήματα που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού ή οι κάτοικοι του εξωτερικού, άλλοι που δεν είναι Έλληνες, δεν έχουν ελληνική υπηκότητα, που έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα, πώς φορολογούνται. Και είναι ποικίλα θέματα που γύρω από αυτό το θέμα, γιατί αλλιώς φορολογούνται τα ακίνητα που έχουν ξένοι στην Ελλάδα, αλλιώς φορολογούνται τα εισοδήματα, τα μερίσματα που συμμετέχει σε επιχειρήσεις και οι τόκοι. Που είναι οι τόκοι, είναι πολλών ειδών. Ναι, αν είναι τόκοι από το δημόσιο, από ομόλογο κτλ. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λέμε εκεί για να τα ξέρουν οι άνθρωποι που σκοπεύουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, και πιστεύουμε ότι βοηθούμε σε αυτό. Και καλά κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε.
1: Ωραία. Το μήνυμα του αγαπητού Γιώργου αλλά και του κυρίου Μανώλη στο mail σας έχει έρθει, μεταξύ άλλων, και ζητούν έτσι την βοήθειά σας με απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα έχετε ήδη στο mail σας, κύριε Σιεμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.
1: Με Γαλέξικο θα σας αφήσουμε. Η Μεράνια Πασχαλίδη θα έρθει για δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ όλες και όλους. Τον Άντρη Παπαγιαννόκο, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Σοφία Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Την Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές. Και τον Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς θα τα πούμε και στις 8 η ώρα το βράδυ στο απογευματινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Και φυσικά Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και μετά τη Μεράνια, εδώ Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό και μην ξεχνάτε αύριο Κυριακή, κάθε Κυριακή στην οικονομική εφημερίδα καθημερινή της Κυριακής, στις οικονομικές της ομοσελίδες, τα πάντα για τους απόδημους Έλληνες. Δίνονται απαντήσεις από τον κύριο Ρέση Σημαίνη για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και τους τους κατοίκους Ελλάδας στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης οδημάτων και περιουσιών. Καλημέρες, καλό πρωινό. Σε ημέρες έτσι όπου θυμάται πολύ πολύ έντονα την σύζυγο και γι' αυτό το υπενθυμίσαμε και του άρεσε και της άρεσε και αυτό το τραγούδι. Κύριε Σημαίνη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσει.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαίνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B+ από 3B. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές, σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να κοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου G7 για ενεργειακά ζητήματα, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να ασκηθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στο λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο και ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ρωσικοί πυραυλοί εντωμεταξύ έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 μέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμήτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας,
1: βέβαια, εκεί έξω βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σύστησε σε παρακαλώ και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας.
0: Με τεράστια χαρά. Ο ζωντανός τρίλος ηχοληψίας Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο φίλος μας ο Πέτρος Ομοραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το Viber 6981-23-100,3.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο θα ήταν.
0: Λοιπόν, οπότε στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, συζητάμε την επικαιρότητα. Και όχι μόνο, γιατί έρχεται και ένας ερωτικός χειμώνας.
1: Εσύ που ξέρεις ότι θα είναι ερωτικός ο χειμώνας.
0: Αν το
1: επειδή
0: ξέρω,
1: δεν
0: λέει...
1: θα έχουμε λεφτά για πετρέλαιο και για θέρμανση και θα αρχίσουμε τα γουτσου γουτσου.
0: Μόνο γουτσου γουτσου φέτος.
1: Μόνο γουτσου γουτσου.
0: Φέτος θα επικεντρώσουμε στο γουτσου γουτσου. Αγκαλιές,
1: ναι,
0: φιλιά.
1: Ναι.
0: Όχι πολύ από τα υπόλοιπα για να μην γίνουμε και θερμίδες άσκοπα.
1: Ναι.
0: Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα, ναι.
0: Ηλεκτρική άμα θέλεις, παίρνεις.
1: Ναι.
0: Που το ζεσταίνει αμέσως.
1: Ναι.
0: Και τέρμα μέχρι εκεί.
1: Δεν με παρατάς λέω εγώ βρε Γιώργο που θα αρχίσουμε τα γουτσου γουτσου γιατί δεν θα έχουμε λεφτά για θέρμανση. Άσε με σε παρακαλώ πολύ. Σιγά μην κάνουμε και αυτό που έκανε ο παππούς μου που έβαζε ζεστή μπουκάλα με ζεστό νερό στα πόδια. Τίποτα άλλο θέλεις.
0: Θα με γυρίσεις
1: στο 1950 θα με γυρίσεις. Άσε με στην ησυχία μου σε παρακαλώ.
0: Έβραζε στον γκάζι νερό.
1: Η γιαγιά μου τι έκανε. Το έβαζε ζεστό νερό σε μια μπουκάλα γυάλινη και του την πήγαινε στο κρεβάτι και την έβαζε στα πόδια για να ζεστώνει τα πόδια του. Τι θες τώρα, εκεί θα γυρίσουμε. Δεν φτάνει που κάτι απατεώνες ας πούμε σκότωσαν τον άνθρωπο το μαζονάκι γυρίζοντας τον ας πούμε σε κάτι υποτίθεται αυτό, άντε να μην πω τώρα τίποτα. Λοιπόν, άσε με τώρα. Ακούω κάτι πράγματα και τρελαίνομαι.
0: Θα τα δούμε και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, πάμε στο ρεπορτάζ σου, το επιτόπιο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Το ρεπορτάζ της αστυνομικής συντάκτριας την ώρα που κατέβαινες από του Παπάγου στο Φάληρο.
1: Ησυχία. Και γύρισα και επειδή εξιά το κεφάλι μου σε αυτή την καντίνα που με έχεις μάθει. Δεν είδα τίποτα.
0: Ψόφια σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως δεν έχει πολύ ψωμί το Σάββατο το πρωί. Μήπως δεν βγαίνουν
0: δεν
1: πολύ
0: έχουν
1: την
0: ανοίξει,
1: Παρασκευή,
0: κοίτα,
1: Γιώργο.
0: Δεν έχουν ανοίξει πίστες. Ένα.
1: Δεν έχουν ανοίξει πίστες.
0: Τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τι ώρα κατέβηκες.
1: Ήταν 5.30, 6 παρά.
0: Κατέβηκες νωρίς, Μίνα μου.
1: Τι ώρα θες να κατεβαίνω.
0: Μετά τελειώνει ο κόσμος, μετά τις 6.
1: Τι ώρα δηλαδή.
0: 6 και 20 εκεί είναι που γίνεται το πικ. Που πάει ο άλλος να φάει το βρώμικο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή μέχρι τις 6 και 20 διασκεδάζει.
0: Ναι, ρε, μην αδιασκεδάζει. Μην κοιτάς εγώ και εσύ.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, εγώ 6 και 20 είμαι στο. Συγγνώμη, εγώ 6 και 20 είμαι στη δουλειά μου. Excuse me, δηλαδή.
0: Κάτσε, αδείς από αύριο.
1: Αύριο τι να κάνω. Πάλι επί δεξιά η κεφαλή.
0: Πάλι επί δεξιά και θα πηγαίνεις δεξιά από εκεί από το πάντιο μέχρι να περάσει και τις ουλουνουργίες. Θα μαζεύεις και από εκεί ρεπορτάζ.
1: Δεν μου αρέσει αυτό. Όχι.
0: Γιατί?
1: Άκου να σου πω κάτι.
0: Αυτά είναι τα νυχτερινά κέντρα που βλέπουμε στην
1: Ελλάδα. Δεν μου αρέσει αυτό η έκφραση που χρησιμοποιείς. Εκεί υπάρχουν κύριοι και κυρίες που εργάζονται κανονικότατα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σε σωληνοργίες. Όντως σήμερα ήταν λίγο ψόφια τα πράγματα.
1: Ήταν ψόφια τα πράγματα.
0: Και στη Μιχαλακοπούλου. Εντάξει, αναμένουμε την έναρξη των νυχτερινών σχημάτων. Έτσι, με αγωνία.
1: Με πολύ μεγάλη
0: για
1: αγωνία.
0: Για να μην πάμε.
1: Πολύ μεγάλη. Ο κόσμος εκεί έξω που μας ακούει τώρα, θέλω να σου πω ότι η μεγάλη του αγωνία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Πότε θα ανοίξουν οι πίστες, τα κέντρα κτλ. Για να ξεχυθούν. Δηλαδή, εμένα με σταματάνε στο δρόμο και μου λένε, κυρία Καραμήτρου, πείτε μας με τον κύριο Γρηγοριάδη, περιμένουμε πώς και πώς, πότε θα ανοίξουν αυτές οι ρημάδες οι πίστες, να πάμε να ανοίξουμε τις σαμπάνιες και να ρέρουμε με γαρίφαλα τους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα η μόδα φέτος σαν να τους ρέρεις με πετρέλαιο. Να τους το πηγαίνεις σε μπουκαλάκι μισόλιτρο για να βάζουμε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά τα. Α, έχουμε και την αναβάθμιση.
1: Ποια αναβάθμιση?
0: Της ελληνικής οικονομίας.
1: Νιώθω μεγάλη ανακούφιση.
0: Αυτό είναι φοβερό, έτσι.
1: Μπράβο μας.
0: Λέει ΒΑΑ3 η Moody's.
1: Μάλιστα.
0: Και ο οίκος Κοπ.
1: Ναι.
0: 3Β+. Ναι. Από 3Β.
1: Κοίταξε, άκουσε. Να σου πω. Επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, δεν μπορώ τις αδικίες. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να το δούμε αυστηρά οικονομικά, με αυστηρούς οικονομικούς όρους, πράγματι για την οικονομία μας αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι. Τώρα, για την τσέπη του Έλληνα,
0: όχι.
1: Αύριο το πρωί δεν καταλαβαίνω αυτό, για να σου πω την αλήθεια, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Άστο, θα το δούμε στην πορεία. Θα ρωτήσουμε κανέναν πιο ειδικό από εμάς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία.
1: Διπλή επιδότηση με παρέμβαση στην Αντλία. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι. Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Διάβαζα ότι ακόμα και η Γερμανία συζητά τι θα κάνει με το ΦΠΑ και αν πρέπει να τον μειώσει. Ποιος? Η Γερμανία. Οκ.
0: Ναι.
1: Να το δούμε λίγο. Γιατί έρχεται.
0: Ναι,
1: να το δούμε λίγο πια.
0: Μήπως
1: πια πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Θα το δούμε. Και
1: ναι.
0: Σου έχω κρατήσει εδώ. Κάθισα και το ψάξα τώρα το πρωί.
1: Έλα.
0: Λέω ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Ωραία, εμείς πληρώνουμε όσα πληρώνουμε. Οι κουμπάροι μας, οι Κύπροι, πόσο πληρώνουν το λίτρο τη βενζίνη που ψωνίζουν, εν πάση περιπτώσει, από τα ίδια δηληστήρια σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό?
1: Εγώ ξέρω, αλλά για πες στους ακροατές μας.
0: Κάτσε, γιατί πρέπει να το βρω κιόλας πρώτα. Λοιπόν, τιμή. Μέση τιμή, απλή αμόλυβδη.
1: Ναι.
0: 1,659.
1: Okay.
0: Φθηνότερη τιμή, 1,599.
1: Ναι.
0: Ακριβότερη τιμή, 1,729. Σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ρημάδια, τα συμβόλαια, άμα ρωτήσεις, θα σου πούν τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί, τα αυτά, τα εκείνα, τα έτσι, ναι. Τα αυτό και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή τους πιάσαν κορόιδο τους δικούς μας και αγοράσαν ακριβά.
1: Τι να σου πω. Εγώ πάντως έχω μία. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο από ρεπορτάζ που έτσι διαβάζω από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Αρχίζω και ακούω διάφορες φωνές από βιομηχάνους, από διάφορους που πήραν μέρος εκείνη τη συμφωνία για τα σούπερ μάρκετ, ότι βρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν είναι να είναι αυτές οι τιμές της ενέργειας, πώς θα κρατήσουμε αυτή τη συμφωνία για τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ?
0: Ναι.
1: Αυτό
0: πάει,
1: αλλά
0: δυστυχώς.
1: Οπα, αρχίσαν οι καμπάνες, Γιώργο.
0: Αρχίσανε. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και τις απάτες κάθε λογής.
1: Απάτες, βεβαίως. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Ρήγα.
0: Να τον καλημερίσουμε.
1: Τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Ρήγα.
2: Καλημέρα σας και ραδιοφωνικά, κύριε Καραμίτη.
1: Καλημέρα. Γιατί δεν μας φτάνανε οι απάτες που κάναν τους λογιστές, τους εφοριακούς κτλ. Και καταφέρνανε να κλέβουν τα χρήματα του κόσμου. Τώρα έχουν φτάσει να χρησιμοποιούν ακόμα και το AI, μάθαμε χθες, σε μια καινούργια πάτη που χρησιμοποιούν, να μιμούνται τις φωνές συγγενών μας, έτσι έγινε σε μια πάτη, και να κλέβουν τα χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Έτσι δεν έγινε σε μια περίπτωση που ευτυχώς αυτή τη φορά τους έπιασαν?
2: Δεν είναι καταρχήν πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό, η χρήση της τεχνολογίας το τελευταίο καιρό, ειδικά στις τηλεφωνικές απάτες.
1: Να μιμούνται τις φωνές των συγγενών μας.
2: Ακόμα και φωνές
1: χειρότερα. Α, για πείτε μας.
2: Για αυτό το λόγο και ουσιαστικά είχαμε τώρα αυτή την κινητοποίηση και είχαμε την σύλληψη δύο μελών αυτού του κυκλώματος και στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα κάνουν, δηλαδή μετατρέπουν τη φωνή τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας με τη φωνή συγγενικών προσώπων, κλωνοποιούν δηλαδή τις φωνές συγγενών, και η λία των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν τεράστια. Συνεχίζουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή το να ουσιαστικά μέσω της φωνής να γίνονται πιο πιστευτά τα τηλέφωνα από το να... Γιατί πλέον έχουν εξαντληθεί οι απάτες με ΔΔΕ, με λογιστές, γιατί λίγο πολύ οι πολίτες σιγά σιγά υποψιάζονται, αργά μένα αλλά έχουν υποψιαστεί. Τώρα μιλάμε ότι συνέχισαν δύο άτομα.
0: Μα τώρα συγγνώμη, αυτή συγγνώμη που σας διακόπτω, η υπόθεση αυτή είναι φοβερή. Πήραν τηλέφωνο τη μάνα. Της λένε, είμαστε από οπτικές σύνες γνωστής εταιρείας. Παίρνουν μετά το γιο, του λένε, ναι, γεια σας από τις οπτικές σύνες. Αυτός πρόλαβε και είπε, ρε παιδιά, δεν ξέρω τίποτα. Δύο κουβέντες είπε ο άνθρωπος. Του βουτήξανε τη φωνή.
1: Φωνή ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια ξαναπήραν τη μάνα, μιλώντας με τη φωνή του γιου. και τις έλεγαν μάνα πίστεψέ τους, αλήθεια λένε και τα λοιπά.
2: Αυτό ακριβώς κάνουν. Απίστευτο πράγμα. Παίρνουν ένα τηλέφωνο, ένα συγγενικό πρόσωπο, ουσιαστικά μαγνητοφωνούν τη φωνή την, η οποία με το φίλτρο του AI μπορούν να μετατραπεί η ίδια φωνή να λέει άλλα πράγματα
0: και μιλάει μετά είναι, ο απατεώνας με τη φωνή του αλουνού.
2: Είναι μια, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, το καταλάβει ο κόσμος, είναι σαν μια μορφή καραόκι, δηλαδή ουσιαστικά μέσω της φωνής της δικιάς μας, του απατεώνα δηλαδή, παίρνει τη χρειά, περισσότερη κοντινή χρειά προς την φωνή ενός κοινού. Ούτως ή άλλως βλέπουμε και στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο Instagram, στο TikTok, που έχουμε δει πάρα πολλές φορές βιντεάκια τα οποία βλέπουμε φωνές ακόμα και διασημών, πολιτικών, δημοσιογράφων να μεταφέρουν μηνύματα τα οποία.
0: Καλά, αυτό το κάνει και στη Μήνα, δεν το κάνανε και εσένα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν σε βάλανε και εσένα σε ένα AI κάποια στιγμή?
1: Α, ναι, βάλανε σε ένα AI ότι, ότι διαφημίζω τυχερά παιχνίδια. Ότι ναι, παίξτε ναι, σε ένα τυχερό παιχνίδι και κερδίστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, για όνομα του Θεού.
2: Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι μπορεί να υποψιαστούν ότι είναι η κυρία Καραμίτου πραγματικά ή κάποιος επιχειρηματίας που ουσιαστικά τους στέλνει σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα να πιστούν πιο εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο πλέον φανταστείτε πόσο εύκολα γίνεται όταν αυτό γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και μέσω ανυποψίαστων των πολιτών και όχι ανθρώπων οι οποίοι η εικόνα είναι πιο οφθαλμοφανής, η φωνή είναι κάτι πιο δύσκολο κανείς να την εξακριβώσει αν είναι πραγματική ή όχι.
1: Πάντως κύριε Ρήγα, για να πούμε στον κόσμο πόσο τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη απάτη, είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική αστυνομία. Ασχολείται, έμαθα, μέχρι και η οικονομική αστυνομία, το οργανωμένο έγκλημα με αυτό το θέμα, με τις απάτες. Όμως εδώ εγώ τώρα θα γκρινιάξω, θα βγάλω νύχια και θα πω το εξής. Έμαθα ότι προχθές που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μία εγκληματική οργάνωση τέτοιων απατεώνων που με αυτόν τον τρόπο της απάτης είχαν κλέψει χρήματα από κάτι ηλικιωμένους, ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους. Αντί να τους χώσει στη φυλακή, τους άφησε ελεύθερους. Δηλαδή τι θα γίνει, αν είναι δηλαδή η αστυνομία να τους πιάνει, να τους πηγαίνει στο μέσα και οι εισαγγελείς να τους αφήνουν μετά ελεύθερους, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι τεράστιο.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, έχει τα απόλυτο δίκιο, με τη μόνη διαφορά, πολλές φορές το έχουμε πει, ότι δυστυχώς πολλές φορές θα και να συλλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, με τη μόνη διαφορά ότι αυτές είναι αποφάσεις δικαιοσύνης, οφείλουμε να τις σεβαστούμε, αυτό είναι το δικονομικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καλά θα ήταν.
1: Εσείς
2: να...
1: όχι, αλλά εδώ κάτι πρέπει να γίνει.
2: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, και εγώ σας καταλαβαίνω πώς το λέτε.
2: Θα σας πω ξεκάθαρα ότι μόνο να, ας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ. Ο συγκεκριμένος 43χρονος πατέρας με το βρέφος πριν από λίγα χρόνια για αρπαγή ή μαστροπία βιασμό είχε μπει στη φυλακή για 6 μήνες. Μεταξύ, ένα διάστημα το οποίο
1: δεν. Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα, κύριε Ρήγα. Εγώ άλλο σας λέω. Εγώ σας λέω, η εγκληματική οργάνωση, γιατί έκαναν απάτες, αυτές τις απάτες τώρα με τους ηλικιωμένους που τους λένε είμαι λογιστής, κατέβασέ μου τα χρήματά σου, πέταξέ τα από τον μπαλκόνι. Τους πήγαν στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι μέχρι την εκδικαστή υπόθεση και γιατί μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει και θέμα του πολιτιστικού κάποιου σύστημα της χώρας. Έχετε δίκιο, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Έχει να κάνει και με το εύρος των χρημάτων. Μιλάμε τώρα ότι οι συγκεκριμένοι απατεώνες είχαν τη μαλφή και χρηματικά ποσά εξασφαλίσεις της τάξης σχεδόν του 1 εκατομμυρίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το κακούργημα, πλημέλημα, ανάλογα και το ποσό το οποίο έχουν κερδίσει. Το κακό, και αυτό που μας προβληματίζει όλους, είναι ότι δυστυχώς ξεπηδίγουν αυτές οι οργανώσεις τα μανιτάρια, δηλαδή παρόλο που συλλαμβάνονται, yeah, παρόλο που γνωρίζονται αργά ή γρήγορα και με τη βοήθεια των πολιτών και με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων που διαθέτει την ελληνική αστυνομία, γίνονται συλλήψεις, οδηγούνται όπως και αυτοί οι συγκεκριμένοι. Όμως παρόλα αυτά συνεχίζουν να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν εύκολα να εξασφαλίσουν τέτοιου είδους.
0: Το θεωρούν γιατί συμβαίνει, γι' αυτό κύριε Ρήγα, δυστυχώς. Και γιατί αυτό που λέει Μίνα, όταν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχουν τα νομικά όπλα για να φεθούν ελεύθεροι.
1: Σου λέει, δεν το ξανακάνω. Ελεύθερος αφέθηκα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα, σας ευχαριστούμε,
1: πάρα πολύ.
2: Ας ελπίσουμε πάντως ένα σχόλιο γενικά εκτός της αστυνομίας. Ας ελπίσουμε πάντως να φτάσει κάποια στιγμή το πετρέλαιο στα ύψη της Κύπρου. Γιατί πραγματικά μας κάνει εντύπωση πως μια μικρότερη χώρα με μικρότερο ανταγωνισμό έχει.
0: Μην κλείσετε. Ακούστε ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής, ναι, για να δεις πώς θα βλέπουν τα πράγματα και έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι. Ήρεμα, λέει, παιδιά, είσαστε ενήλικες και μικρόφωνο έχετε στο στόμα σας, ο Θάνος. Η Κύπρος, λέει, Έχει ελάχιστο δημόσιο, πολύ σφιχτό κράτος, ελάχιστα έξοδα, φορολογία στον πάτο 10% και πάρα πολλούς τρόπους να μαζεύει ξένο χρήμα και αληθινές επενδύσεις. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε γεράματα, τεράστιο κράτος και τεράστια δαπάνη. Γι' αυτό τεράστια παραοικονομία, γιατί η φορολογία κρατιέται ψηλά και ενισχύεται με κάθε τρόπο για να έχουν εφοριακή δουλειά και να υπάρχει αλυσβερίσεις και έχουμε μια τεράστια δύναμη της αριστεράς. Τέλος πάντων, ναι, λέει πολλά. Να ξέρουμε, λέει, τι λέμε, να βλέπετε λίγο και να καταλαβαίνετε γιατί η Κύπρος έτσι έχει φθηνή βενζίνη. Γιατί δεν χρειάζεται να μαζεύει ένα κάρο λεφτά για τους φόρους, για να δίνει επιδόματα, να δίνει συντάξεις και να δίνει χρήματα στο κράτος. Και μετά μας ξαναλέει, να είστε σοβαροί.
1: Τι σχέση έχει το
0: και
1: ένα
0: να ψάχνετε
1: το
0: τι λέτε στο μικρόφωνο, λέει, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
0: Εγώ πάντως το διάβασα για να βγάλει ο κάθενας από εμάς το συμπέρασμά του για αυτό που έγραψε ο Θάνος.
1: Τι σχέση έχει, Θάνο μου, με όλο το σεβασμό, τι σχέση έχει τώρα το πόσο έχει το πετρέλαιο με το πόσο έχει, με το αν έχει ένα κράτος διευρυμένο ή όχι.
0: Έχει σχέση μόνο στο γεγονός ότι πάνω στο πετρέλαιο, πάνω στα καύσιμα, υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα. Μόνο πάρα πολλοί φόροι, έτσι.
2: Πάντως η Κύπρος είναι κοντά μας, αλλά οι τιμές του πετρελαίου κοίται μακράν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ρίγα.
1: Να είστε καλά,
0: και μιας και έχουμε τον κύριο Ρίγα, μία ενημέρωση μόνο ακόμα. Έχουν βαρέσει κανόνι δύο μεγάλα διαδικτυακά καταστήματα με κινητά. Προσοχή από πού αγοράζετε κινητά και τέτοιου είδους συσκευές, διότι πολλοί έχουν μείνει. Έχουν δώσει 1.000, 1.200, 1.300, 800 και τα λοιπά ευρώ για να αγοράσουν καλά κινητά και έχουν μείνει με την απόδειξη αγορά στο χέρι. Μεγάλη προσοχή, γιατί αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προσέχετε από πού αγοράζετε. Έτσι, για να το έχουμε και αυτό στα υπάψη μας. Λοιπόν, κυρία Μίνα, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ακόμα. Τι λέτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί έχουν ξυπνήσει εδώ οι φίλοι μας με καλή διάθεση. Βαγγέλης, καλημέρα.
1: Έχει καλό καιρό σήμερα.
0: Σήμερα θα έχει καλό καιρό.
1: Έχει καλό καιρό, ναι.
0: Και ενδεχομένως να ανέβει μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο ακόμα να φτάσει και τους 33 στην υπηρετική χώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο Μιχάλης, καλημέρα από τα δροσερά Χανιά. Γρηγοριάδη, το ξέρεις, λέει, ότι μοιάζει με τον Μπουζουξή Νόε Ζαφυρίδη.
1: Καλός είναι αυτός.
0: Εγώ δεν το ξέρω τον Νόε Ζαφυρίδη.
1: Μπορούμε να τον γκουγκλάρουμε, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό, Νότι μου. Μια στιγμή να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε.
0: Νόε Ζαφυρίδη.
1: Για γκουγκλάρε να δούμε. Μισό λεπτό, Νότι μου. Μισό λεπτό. Περίμενε. Μισό λεπτό. Όλοι εδώ στο στούντιο τώρα, αν μας δεις, είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Μισό λεπτό να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε. Ωραίος είναι.
0: Είναι γνωστός, λέει, για το έργο του στην ελληνική παραδοσιακή και ελληνική μουσική
1: σκηνή. Τέλεια, ναι.
0: Παιχνίδια και παιχνιδάτορες στην ταβέρνα του Γιαρέπη.
1: Καλώς. Βάλε φωτό,
0: κάτσε,
1: παιδί
0: αυτό,
1: μου.
0: Αυτό ψάχνω.
1: Φωτό δες.
0: Νοε.
1: Τι κοιτάς. Ωραίος είναι.
0: Τώρα, άμα μοιάζει με μένα, δεν θα είναι και πάρα πολύ ωραίος. Αλλά εντάξει.
1: Κύριε Παπαγιαννάκο, μήπως δείτε φωτό εσείς. Καλώς είναι.
0: Νάτος.
1: Για να δω. Α, καλέ, σου μοιάζει πάρα πολύ. Καλέ, φτιστή είστε με το μπουζούκι. Τέλειοι είστε. Είστε ίδιοι. Έχεις δίκιο.
0: Αυτός λέει δίπλα στην πύλα Καραμίτρου, ο Νέος Ζαφυρίδης είναι.
1: Ωραίος, ωραία.
0: Τρικιντράκ.
1: Είστε ίδιοι.
0: Και δεξιοτέχνης.
1: Τέλειος.
0: Λοιπόν, πιάσαμε ωραίος τον Νέος Ζαφυρίδη και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραμίτρου.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Να δω αν είναι νίκας. Να δω.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Art συνειδητοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνη.

Κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντιλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. Δύο στους τρεις μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου Μελίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Στις Μακεδόνες, η μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 39-40 τώρα δευτερόλεπτα. Έτσι,
1: εδώ
0: κυρία
1: είμαστε,
0: Καραμίτρου.
1: Βεβαίως. Και πριν προχωρήσουμε και πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Μπείτε για να μάθετε λοιπόν αυτές τις ιστορίες. Και εμείς, Γιώργο, τώρα να πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα μας απασχολήσει περισσότερο.
0: Σε οικονομικό, παύλα ερωτικό, όπως είπαμε και νωρίτερα, έτσι.
1: Ρε τι έχω πάθει.
0: Γιατί θα πλακωθούμε στις αγκαλιές και στα φιλιά για να ζεσταθούμε φέτος.
1: Μαύρη μέρα θα ζήσω σήμερα.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, και στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και ναυτιλιακός οικονομολόγος. Καλημέρα και στους δύο σας.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μου άρεσε αυτό το ερωτικό. Και μου άρεσε μετά που μας παρουσιάσατε με την κυρία Ζάκα. Είναι αγαπημένη μου φίλη.
0: Αμά, νάτα. Τα βλέπεις ότι προκύπτει.
3: Εντάξει, και εγώ προσδοκώ να πάρω να βρω και εγώ κάπου φθηνότερο το πετρέλαιο και τη βενζίνη, γιατί. Οπότε αρχίζουμε από τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα θα το πω. Έβλεπα την κυρία Ζάκα στην τηλεόραση. Και της λέει ο παρουσιαστής εκπομπής, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Καλημέρα, λέει, κυρία Ζάγκα. Τι κάνετε, λέει η κυρία Ζάγκα. Καλημέρα, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και σκέφτηκα εγώ να. Μην ανησυχείτε, θα πεθάνουμε μέσα στο χειμώνα.
3: Παναγία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η άλλη διέξοδο.
2: Χιούμορ, πάνω απ' όλα χιούμορ, τα βγάλουμε πέρα. Λοιπόν,
0: μην τα βάλτε σε μία τάξη τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Καταρχάς, δεν νομίζω να πιστεύετε και οι δυο σας ότι ο έρωτας λύνει τα πάντα. Έτσι, δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι θα λύσουμε και το θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας με τον έρωτα. Έτσι,
2: ωραία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως τον έρωτα.
1: Έτσι, ωραία, εντάξει.
2: Για να κερδίσουμε κάτι.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, εάν σήμερα άνοιγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πόσο θα το πουλάγατε?
2: Κάθεστε.
1: Βεβαίως, καθιστή είμαι.
3: Λοιπόν,
1: να κρατηθούμε κιόλας. Καθόμαστε, αλλά κρατηθούμε κιόλας.
2: Κάτα 2 ευρώ, 1,95.
1: 1,95, ναι.
2: Μία τιμή, είναι υποθετικό, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε το βαρέλι τιμή Brent φλερτάρει με τα 110 και γίνεται δήλωση από τη Σαουδική Αραβία ότι θα αρχίσει να λειτουργεί αγωγός 102-103. Άρα λοιπόν όλα είναι ρευστά. Το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Το 195 το ξεχνάμε, είναι απαγορευτικό. Το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ βγήκα, δήλωσα, πάλι δεν θα πουλήσει. Με τίποτα δεν θα πουλήσει.
1: Συγγνώμη, κυρία Ζάγκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για σταθείτε, γιατί εδώ δεν θα με τρελάνετε όλοι εσείς. Ο μήνας έχει μισό λεπτό. Ο μήνας έχει 19 Σεπτεμβρίου. Όταν εγώ ρωτάω για ποιο λόγο δεν πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα αμέσως, η απάντηση που παίρνω συνήθως είναι γιατί, ξέρετε κάτι, να έχουμε προμηθευτεί νωρίτερα τα πετρέλαια κτλ. Και τα είχαμε με συμβόλαια πριν από ένα μήνα, άρα αργούν να κατέβουν και τα λοιπά.
2: Άρα λοιπόν,
1: αυτοί που αγοράζουν τώρα, που είναι η τιμή εκεί, σε ένα μήνα λοιπόν που θα πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιο,
2: θα πουλήσουν πιο φθηνά.
1: Ακριβώς. Άρα τι μου λέτε.
2: Μα αυτοί, συγγνώμη, αυτοί ξεκίνησαν και πούλαγαν υπερτιμημένα από την πρώτη μέρα του πολέμου, κοροϊδευόμαστε. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός κάνει τώρα μία αξιολόγηση της κατάστασης, παίρνει το feedback, να δει πώς θα πορευτεί. Είπε, θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, προσέξτε παρακαλώ, και η κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Ό,τι και να γίνει, θα μπει το χέρι στην τσέπη και δεν θα μπει σε μια άδεια τσέπη, διότι στα δηληστήρια, προσέξτε, έχουν βγάλει στους 6 μήνες που έχουμε αυτό τον πόλεμο δισεκατομμύρια. Και δεν βγάλανε επειδή τσιράρει πολύ το καύσιμο στην Ελλάδα. Όχι, είναι μυστικό ότι γίνονται πολλές εξαγωγές και από εκεί κερδίζονται.
1: Εσείς, κυρία Ζάκα, βλέπετε μείωση στην κατανάλωση?
2: Ναι, βλέπω μια σχετική, δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω. Οι πελάτες μου δεν έχουν χαθεί. Απλώς οι άνθρωποι με τα 20 ευρώ που βάζανε, η αγοραστική δύναμη δεν είναι το ίδιο. Έρχεται και βάζει το ίδιο και μου λέει, βρε μαράκι, δεν μπορώ να βγάλω τα χιλιόμετρα που έβγαζα, οπότε κόβω ό,τι μπορώ να κόψω. Όμως, όπως είπα και το πρωί, δεν το κόβει στη δουλειά του το αυτοκίνητο με τίποτα ο Έλληνας. Γιατί μου λέει, τι λες καλέ, θα κάτσω εγώ με τις ώρες της τάσης να περιμένω πότε θα έρθει το λεωφορείο?
1: Όχι, αλλά μπορεί να κόψει το δεύτερο αυτοκίνητο, κυρία Ζάκα.
0: Να χρησιμοποιήσει μηχανή, μοτοσυκλέτα, όπως κάνω εγώ παραδείγματος χάρη.
2: Βρίσκει δηλαδή τρόπο να πάει με το δικό του το εργαλείο. Μα είναι μηχανή, μα είναι παπάκι, μα είναι αυτοκίνητο, να πάει στη δουλειά.
0: Πάντως, τώρα, να πω κάτι για να καταλάβουμε λίγο τι λέμε, συγγνώμη που διακόπτω.
2: Ναι, αλίμονο.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε ότι πήραμε πέρυσι, όταν άνοιξε το πετρέλαιο, 100, ναι, με ένα τόνο με 1100 ευρώ, έτσι. Φέτος θα τον πάρουμε 10, με 1750.
2: Έτσι. Ένα 10.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν στην Αθήνα μπορεί να χρειαζόμαστε να βγάλουμε το χειμώνα 2 τόνους σε μια πολυκατοικία. Ωραία.
2: Ναι.
0: Πάνω στα ορεινά που έχουν ξεκινήσει και θέλουν 5 και 6 τόνους.
2: Γιατί έχουν ίδια. Μα τι λέτε, ξέρετε πόσο θέλουν πετρέλαιο
1: αυτοί? Επίσης έχει παραπάνω η τιμή στην υπηρετική Ελλάδα ή στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Και η επιδότηση που θα δώσει στους δικαιούχους δεν είναι αντίστοιχη με την αύξηση των τιμών, έτσι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αγγλία πρέπει να πέσει τιμή.
2: Έχετε δίκιο. Ναι, δεν είναι δυσανάλογη. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Άρα πρέπει να είναι η μέρημνα πολύ μεγάλη για τις ορεινές περιοχές. Εκεί ο κόσμος από τα τέλη Αυγούστου νιώθει μια υγρασία και ψύχρα στο σπίτι μέσα.
0: Έχουνε τζάκια, έχουν ανάψει τζάκια.
2: Μπράβο. Ξέρετε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, μιλάω με όλη την Ελλάδα. Μιλάω με τα νησιά, πάνω με τα ορεινά και με πήραν οι άνθρωποι την Τετάρτη από την Καστοριά. Mm-hmm. Και μου είπανε, εμείς εδώ έχουμε ήδη, πρόεδρε, αρχίσει, προσέξτε τι θα πω, και κόβουνε δέντρα.
1: Βέβαια.
2: Δέντρα για να ζεσταθεί ο κόσμος. Δηλαδή κάψαμε όσα κάψαμε, mm-hmm, το λέω κοινικά, αυτή είναι η αλήθεια. Θα κόψουμε τα περισσότερα μετά που έχουν μείνει για να ζεσταθούμε. Γιατί όταν ο άλλος κρυώνει τι θα κάνει? Μάλιστα. Θα κάψει ντουλάπες, θυμάστε
0: τα
2: εδώ ένα
0: διάστημα.
2: Είναι θαλωμοίχλοι που βγαίναμε και λέμε, παρακαλώ μην ανάβετε οτιδήποτε στα τζάκια, αυτό το εισπνέουμε μετά. Αυτό λοιπόν στα χωριά δεν το σκέφτονται, ότι είναι τα καίνε οι άνθρωποι για να μπορέσουν να βγάλουν το κρύο. Άρα λοιπόν έχουν θέμα αυτό. Λοιπόν. Γι' αυτό τώρα είπανε θα μεγαλώσει η ομπρέλα της επιδότησης.
1: Για να δούμε.
2: Εγώ θα περιμένουμε, εμείς εδώ είμαστε για αξιολόγηση και κάτι άλλο. Να απλώσει και περισσότερο, εγώ θα πω, η ομπρέλα και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουν χρήματα, ρε παιδί μου. Ή έχουν ένα σπίτι το οποίο φαίνεται σαν περιουσία, αλλά δεν αποδίδει. Δεν πρέπει και αυτούς να τους βάλουν κάτω από την ομπρέλα. Αφού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλοι υποφέρουν. Πρέπει η κυβέρνηση να τα σκεφτεί όλα. Και εμάς είναι η δουλειά μας να τονίσουμε ορισμένα θέματα, να τα ακούνε, να τα βλέπουν. Άρα λοιπόν εγώ είμαι απόλυτη σε αυτό, το χέρι βαθιά στην τσέπη. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση, γιατί κοιτάξτε, εγώ μπορεί να πουλάω λιγότερα λίτρα και να φαίνεται μεγαλύτερος ο τζίρος, γιατί έχει ανέβει η ονομαστική αξία του καυσίμου. Το κράτος όμως παίρνει περισσότερο φόρο και ΦΠΑ, γιατί έχει ανέβει. Άρα Δεν χάνουνε. Να τα δώσουνε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: όσο καιρό. Και περιμένετε Ξεραδάκη. Τώρα και στην Ευρώπη την απόφαση για τη μείωση του ειδικού φόρου. Εγώ θα σας πω και μία πικρή αλήθεια. Ακόμα και να πάει στο 1,60, να φύγει δηλαδή ο ειδικός φόρος. Ξέρετε πολύ καλά ότι από 15 Οκτωβρίου ο φόρος που είναι 41% στο πετρέλαιο γίνεται στέρμασης. Γίνεται 28%. Το ξέρετε. Πέφτει, γι' αυτό έχουμε και πιο φθηνή τιμή αυτοκίνησης. Και παλιά βάζανε πονηροί κάποιοι επαγγελματίες, αντί για το κανονικό βάζανε θέρμαση. Και είχα στη γωνία την αστυνομία που τους έπιανε. Σου έκανε έλεγχο, τους έπαινε δείγμα.
0: Λαζάκα, τώρα το θέμα είναι, όλοι αντιλαμβανόμαστε να μειώσουμε τη χασούρα. Έτσι, για τη χασούρα θα έχουν τα νοικοκυριά.
1: Να πάμε στον κύριο Ξεραδάκη, γιατί κύριε Ξεραδάκη, τα νοικοκυριά έχουν αγωνία να μάθουν αυτή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων τι άλλο θα συμπαρασύρει.
3: Πιστέψτε με, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχει συναισθηματισμός στον τρόπο το μείωσης του κόστου του πετρελαίου. Έχουν ακούσει τα αυτιά μας και έχουν δει τα μάτια μας πράγματα και πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε τους τελευταίους 6 μήνες.
0: Σωστά.
3: Και πρέπει να αντιληφθούμε τις πραγματικά τις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν επέλθει. Σκεφτείτε ότι περίπου τα 2/3 των εξαγωγών της Ρωσίας και του κόλπου προς την Ευρώπη σε επίπεδο ντίζελ έχει μειωθεί. Κατά τα 2/3, κατά 66% έχουν πέσει. Συνεπώς η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που πιέζεται το ντίζελ, πιέζεται η τσέπη όλων των καταναλωτών.
1: Από αποθέματα πώς πάει?
3: Από αποθέματα είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα πρέπει να είμαστε όσον αφορά την πρόβλεψη.
1: Γιατί αυτό παίζει ρόλο.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Από αποθέματα σε κρούτ είμαστε εντάξει, ειδικά σαν Ελλάδα. Έχουμε κάνει καλή δουλειά. Και γι' αυτό επιτρέπει και μια ομαλή λειτουργία, θα έλεγα και επιθετική λειτουργία των ελληνικών διηλητήριων, αλλά δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε για μέσα Σεπτεμβρίου. Θα σας θυμίσω ότι σε προηγούμενες συζητήσεις έχουμε πει ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος που ουσιαστικά θα πρέπει να φτάνουν τα αποθέματα στο μεγαλύτερο του σημείο, δηλαδή ειδικά προς τα μέσα Οκτωβρίου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα, μην τυχόν συμβεί κάτι και οτιδήποτε. Εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Εκεί δεν έχουμε να ανησυχούμε σε τέτοιο βαθμό, αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι ότι αυτές οι 3-4 βάνες που υπάρχουν, πώς είναι από τη μεριά της δυτικής μεριάς της Σαουδικής Αραβίας, τα χτυπήματα που είχαμε από εκεί, πώς έχουμε το Ορμούς, πώς έχουμε απάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν τόσο αλλοπρόσωλα που κανένας δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει. Αυτό που μπορούμε και να επιζητήσουμε είναι μια πολιτική όλων, κυρίως της ελληνικής κυβέρνησης για μας όσον αφορά την Ελλάδα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν μπορεί να κάνει και η Ελλάδα από μόνη της, ούτως ώστε να έχει μια, να στρώσει πραγματικά το τραπέζι σε ένα τέτοιο βαθμό που να αντιδράσει, εάν και εφόσον, όταν θα χρειαστεί το πετρέλαιο θέρμανσης που συζητούσατε πριν, ή όταν θα πάει να ξεφύγει το πετρέλαιο κίνησης, θα πρέπει τότε να υπάρχουν γενναία μέτρα για να μην διαταραχθεί πάρα πολύ ψηλά, σοβαρά, η οποιαδήποτε μορφή της πορείας της οικονομίας.
0: Και να μην μετατραπεί η ενεργειακή κρίση σε οικονομική κρίση, έτσι. Γιατί
3: η κοινωνική στο τέλος.
0: Η κοινωνική κρίση στο τέλος, γιατί
3: το πρόβλημά μας είναι τόσο έντονο που πιέζει, είδατε τι είπατε, τα είπατε εσείς πολύ σωστά πριν, κύριε Γουργιάδη. Είχατε πει από 1 πήγαμε στα 2 ευρώ το πετρέλαιο για θέρμανση. Για σκεφτείτε τώρα πού θα φτάσει, αν μπορεί να ξεπεράσει και το 2, να πάει και στο 3.
0: Τώρα αυτό θα είναι, φαντάζομαι, όχι μόνο για το να ζεσταθούμε εμείς που κάνουμε πλάκα, για τις μεταφορές θα υπάρξει πρόβλημα, στις βιομηχανίες θα υπάρξει πρόβλημα, στις κοστοβόρες επιχειρήσεις θα υπάρξει πρόβλημα.
3: Πριν από 1,5 μήνα όταν λέγαμε ότι μπορεί να πάει στα 2, το ίδιο, η ίδια ήταν απάντηση. Μα αυτό θα είναι έτσι, μα αυτό θα είναι αλλιώς. Λέμε ότι όταν έχει στερέψει, όταν έχουν κλείσει οι βάνες κατά τα 2/3, οι βάνες οι οποίες μας τροφοδοτούσαν, καταλαβαίνετε ότι ψάχνουμε να βρούμε από αλλού διεξόδους. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς πάντα υπάρχει μια, δεν θέλω να πούμε σε ανάλυση τώρα, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι σημαίνει ότι περνάει λίγο-λίγο από μικρότερα πλοία από το Ορμούς, πάνε σε μεγαλύτερα πλοία κάτω από το Ορμούς και πάνε και καλύπτουν την Ανατολική Ασία και την Κίνα. Αυτό όλο για τους οικονομολόγους της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποσυμπιέζεται το σύστημα, γιατί είναι όλες και συγκοινωνούν τα δοχεία. Η Ευρώπη όμως, γιατί εδώ είναι το θέμα μας, είναι πώς εμείς θα τροποδοτηθούμε. Και μέχρι να βρεθούν οι εναλλακτικές ροές ενέργειας από διάφορα μέρη του πλανήτη, αυτό όλο παίρνει ένα χρονικό διάστημα, το οποίο κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο να πει κανείς και εμένα να με ρωτήσετε τι θα γίνει σε λίγο καιρό διάστημα.
1: Ξεραδάκη, αυτό πάντως που ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή τον κόσμο είναι όλο αυτό που περιγράφεται, αν θα φτάσει στην καθημερινότητά του. Τι θέλω να πω, επειδή όλο αυτό πρωτίστως επηρεάζει τις μεταφορές και μέχρι στιγμής, έτσι ακριβώς, και μέχρι στιγμής υπάρχουν οι βιομηχανίες, υπάρχουν
3: και ακόμα και ο μικρός αγρότης. Την αγροτική παραγωγή.
1: Α, μπράβο, αυτό έλεγα. Ναι. Ο αγρότης, ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τι κάνω, απορροφώ συνεχώς το κόστος. Δεν μπορώ να το απορροφήσω άλλο. Θα πρέπει να το μετακυλήσω κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν αύξηση των προϊόντων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πληθωριστική πίεση.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ γι' αυτό είπαμε, ας καθίσουμε όλοι στο τραπέζι να δούμε το πρόβλημα. Και γι' αυτό είπε η κυρία Ζάκα, και θέλω την κυβέρνηση δίπλα μου, ας καθίσουμε όλοι να δούμε πραγματικά, και ακόμα και οι οικονομολόγοι, να δούμε τις ροές, να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είδατε τι με ρωτήσατε, πώς πάμε από αποθεματικό, κύριε Ξεραδάκη, μου λέτε.
1: Ναι.
3: Γιατί λέτε, μήπως και δεν έχουμε πετρέλαιο. Προσέξτε, έχετε φτάσει στην άλλη άκρη, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη από μένα. Να υπάρχει απόλυτη έλλειψη.
1: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ξεραδάκη. Μισό λεπτό. Αν τα αποθεματικά έχουν να κάνουν και με τις τιμές.
3: Ακριβώς. Αλλά έχουν να κάνουν και με ένα βασικό. Ότι δεν είναι μόνο οι τιμές. Ξέρετε κάτι, προηγούμενες γενιές, και εγώ δεν σας έλεγα και εγώ το πρόγραμμα τη δεκαετία του 70, υπήρχαν μέτρα στην κοινωνία. Σας θυμίζω το μονά ζυγά τα Σαββατοκύριακα, που έπρεπε αυτοί που είχαν μονά αυτοκίνητα να πηγαίνουν, ή τα μικρά μεγάλα που λέγαμε τότε. Μια οικογένεια θα πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο εκδρομή, η άλλη οικογένεια και καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Και όχι μόνο χειμώνα. Λοιπόν, όλα αυτά, έπειτα βλέπετε τα μέτρα που παίρνουν απάνω στην Ευρώπη, που είναι πιο εξαρτημένη στο θέμα όσον αφορά τη θέρμανση και όλα αυτά. Η κοινωνία θα πρέπει να, αν τυχόν έχουμε μείωση των αποθεματικών και μείωση των νεκρών, δηλαδή των εισαγωγών της ενέργειας, θα πρέπει να λάβουμε και κοινωνικά μέτρα. Δηλαδή αυτό το αρχικό αστείο, το ότι θα κάνουμε έρωτα για να ζεσταθούμε, εντάξει, είναι μεν αστείο, αλλά πηγάζει από μια πραγματική ανησυχία και μια κοινωνική απέτηση στο να μπορέσουν, όχι απέτηση,
0: κύριε Ξεραδάκη. Θυμάμαι που το συζητούσαμε μαζί εκεί τον Μάρτιο πέρυσι, που λέγαμε τα τρία σενάρια. Το καλό σενάριο να τελειώσει ο πόλεμος 6 εβδομάδες, το μεσαίο σενάριο να τελειώσει σε 2-3 μήνες και το κακό σενάριο να πάρει πάνω από 6 μήνες. Πλέον είμαστε ήδη στο κακό σενάριο.
3: Το οποίο ήταν. Είμαστε και δυστυχώς, επιστρέψαμε. Δυστυχώς, θα σας θυμίσω κιόλας, και πριν από 3 χρόνια τη λέγαμε, 4-3 χρόνια που λέγαμε για το Ουκρανικό και.
0: Έχετε δίκιο.
3: Φτάσαμε στα 3 χρόνια, λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, φτάσαμε σε δύσκολα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά παρακολουθούμε αυτές όλες τις κάνουλες που τρέχουν το πετρέλαιο προς την Ευρώπη, προς εμάς, για να φτάσει γενικώς στο δηληστήριο και τα λοιπά, και μετά να φτάσει στο αυτοκίνητό μας ή στο καΐκι ή στο τρακτέρ ή στο εργοστάσιο. Και από εκεί και ύστερα το πρώτο σημαντικό είναι να υπάρχει, και από εκεί και ύστερα είναι το πώς θα μπορέσουμε από κοινού όλοι, κυρίως από την κυβέρνηση και μετά από τον καταναλωτή, να δαμάσουμε την κατανάλωση.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την κυρία Ζάγκα. Κυρία Καραμήτρου, τι λέτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ο λόγος σε εσάς, κυρία Ζάγκα, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Αισιόδοξος, γιατί αισιόδοξος, κυρία Ζάγκα, αλλά άμα σας φέρουν κανένα πλαφόν πάλι έτσι βαρύ.
2: Εκεί πάλι θα το.
1: Εκεί θέλω να δω λίγο την αισιοδοξία σας.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Συζητάνε πάλι για πλαφόν. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ θα πω το εξής στην κυβέρνησή μας. 7 χρόνια είσαστε κυβέρνηση. Τα 5 εμείς είχαμε πλαφόν. Τα τα 5 από τα 7.
3: Λοιπόν, καλά, δεν είναι θέμα κυβερνητικό εδώ πέρα. Εδώ είναι θέμα. Συγγνώμη,
2: δεν το λέω για κυβερνητικό.
3: Εδώ είναι θέμα Αρμαγεδόνα. Δεν υπάρχει. Δεν
2: έχει ξαναγίνει. Το θέμα είναι ότι όλοι.
3: Ακόμα και η κρίση του 1973 ξεπεράστηκε σε κάποιου μήνε.
2: Ακούστε με, το λέω ότι από τα 7 χρόνια, τα 5 χρόνια ο κλάδος έχει στην πλάτη του τον πλαφόν. Και από την άλλη θα πω, τι κερδίσαμε από αυτό.
3: Θα δείτε και η κοινωνία αυτή έχει στην πλάτη της, όχι μόνο ο κλάδος.
0: Λοιπόν, κύριε.
1: Το στόμα μου το πήρατε,
2: και
1: κύριε Ξηραδάκη.
3: Θα σας βοηθήσω να πάρετε μια τάση από το πρωί.
2: Για μας, για τους κλάδους, όπως είναι τώρα το ενεργειακό, πρέπει να έχουν εκπροσώπους. Εκεί που συζητάνε να είμαστε παρόντες.
0: Και επανέρχεται
2: τώρα. Κανένας να αποφασίζει για μένα χωρίς εμένα.
0: Μπράβο, οπα, κυρία Ζαγκάκη.
1: Μπράβο, κυρία Ζαγκάκη.
0: Και επανέρχεται.
3: Να βρεθούμε για καφέ.
0: Oh,
1: οπα. Οπα.
0: Μπορώ να πω το σύνθημα των χίπης. Κάντε, έρωτα, κάντε έρωτα, όχι πόλεμο.
2: Εγώ το ψηφίζω. Το ψηφίζω πολύ.
0: Λύνει και το ζήτημα της θέρμανσης το φετινό χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Είδες τι ωραία στο ραδιόφωνο που μπλέκουν όλα γλυκά. Ο έρωτας, τα καύσιμα, ο πόλεμος, τα μηνύματα των τηλεθεατών, των ακροατών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα προτιμήσω να κάνω ένα κλακ και να ανάβει η θέρμανση. είμαι πολύ φτηνή, είμαι ταπεινή.
0: Λάζαρος, να κάψουμε φέτος ρεύμα, λέει, αντί για πετρέλαιο. Α, όλοι, ναι, έχουμε γιατί... κλιματιστικά.
1: Α, ναι, Λάζαρε, θα σου πω τα νέα και για το ρεύμα σε λίγο. Περίμενε. Α. Έχουμε ρεπορτάζ στην εκπομπή, στο ρεπορτάζ της 10 και για το ρεύμα. Έχουμε τον συνάδελφο. Θα έρθει
0: το
1: να
0: μας
1: το Χρυσόστομο, βέβαια. Έρχεται, μην ανησυχείς. Θα σου πούμε και σένα που θα ανοίγεις το ρεύμα. Μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, ναι. Τάσος, καλημέρα σας. Είμαι στα πετρελαιοφόρα. Εν συνεχεία καυσίμων κουβέντας, γιατί οι Χούθης ανακοίνωσαν ότι θα χτυπάνε μόνο Σαουδικής Αραβίας φορτία, ενώ απ' την άλλη τα βρήκαν με τους Αμερικανούς. Γιατί η Ουκρανία, λέει, χτυπάει ρωσικά δηληστήρια και η Ρωσία έχασε το 52% της παραγωγής σε ντίζελ. Μόνο αυτά, λέει, αρκούν για να καταστραφεί ο πλανήτης. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Βιαστήκαμε να σταματήσουμε τη χρήση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρισμού. Και τώρα τρώμε πράσινη ενέργεια. Ο Λάζαρος, με τα 20 ευρώ πάει τώρα από παρακάμψη ο Έλληνας, σύμφωνα με την κυρία Ζάγκα, για να κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Τι μας λέει τώρα. Καλημέρα, ο Αντώνης μας στέλνει καλημέρα. Ο Φίλιππος, για το προηγούμενο θέμα, κύριε Γρηγοριάδη, μας λέτε να προσέξουμε σχετικά με τα καταστήματα των κινητών, αλλά δεν μας λέτε ποια είναι για να προσέξουμε. Λες και θα τους κάνετε διαφήμιση. Ένα γκουγκλάρισμα, καλέ μου Φίλιππε, στο.
1: Να πω εγώ μια γενική. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι γενικό. Ναι. Λοιπόν, όταν ας πούμε βλέπετε. Για παράδειγμα, ότι ένα κινητό το οποίο έρχεται τώρα στην Ελλάδα και κανονικά η πώλησή του είναι στα 1.300-1.400 ευρώ και κάποιος σας λέει ότι εγώ μπορώ να στο δώσω 900-1.000 ευρώ, ρε παιδιά, εκεί να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας από το Viber που τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Ερχόμαστε.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Ring. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντιζέλ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται η σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Λίαν Καλός ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Με βάση την τελευταία έρευνα PISA 2025 του ΟΣΑ, ο 1 στους 2 Έλληνας μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις. Επίσης, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων, τα διαβάζουν αλλά δεν τα καταλαβαίνουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στο λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εντωμεταξύ χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την Πολυσούμη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν στην Πολυσούμη. Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ, το βορειοδυτικό Πακιστάν, όπου σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται αστυνομική πηγή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γεωργιάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: 8 δευτερόλεπτα. Εδώ επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και να θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απαλαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο γήπεδο τους μπάσκετ που υπάρχει στη γειτονιά τους. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα και πιο σημαντικές ιστορίες που αλλού στο dei.gr.
0: Λοιπόν, και μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για τον Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχτεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο μάλιστα guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα λοιπόν από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Sky. Για τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις, να το, πάλι Μίνα, πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας.
1: Κοίτα τι έχουμε πάθει σήμερα.
0: Και σκέψου τώρα, λέει, ναι, επειδή κάναμε εμείς εδώ την πρόταση πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά, έτσι, σφιχταγκαλιάσματα κάτω από τα παπλώματα, κλινοσκεπάσματα, έτσι, ναι, κτλ.
1: Ναι.
0: Να έρθει και να σου πει η κυβέρνηση, κοιτάξτε, φόρος αγκαλιάς.
1: Θα φορολογήσει και την αγκαλιά, ικανούς τους έχω.
0: Έχουμε μείωση.
1: Φόρο και στο φιλί και στην αγκαλιά. Κανένα του έχω.
0: Φόρο κατανάλωση.
1: Ναι, εγώ είμαι σίγουρη. Δεν το αποκλείω.
0: Λοιπόν, εδώ η Αλεξάνδρα είναι θυμωμένη.
1: Αλεξάνδρα μου, γιατί?
0: Καλημέρα, λέει.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Ναι. Αλεξάνδρα μου, μισό λεπτό. Ο θυμός, να ξέρεις ότι είναι το χειρότερο συνέστημα. Γιατί όμως είναι θυμωμένη η Αλεξάνδρα μου, να βοηθήσουμε να τη φύγει αυτό το συνέστημα.
0: Λέει, έχουμε, καλημέρα. Έχουμε καλημέρα. Δύο πολέμους γύρω-γύρω.
1: Σωστό.
0: Εσείς όλοι σας, μια κουβέντα από το πρωί. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Η κυβέρνηση λέει πόσα θα δώσει. Φωνάζει αντιπολίτευση. Μη χαϊδεύετε αυτιά για να κάνετε νούμερα. Ο κόσμος καταλαβαίνει, λέει, όλη τη μέρα. Ο κόσμος να κάθεται σπίτι του να φτιάχνει καφέ. Να κόψουμε τις νυχούδες και τα μπότοξ.
1: Μάλιστα.
0: Και να βάζουμε κατσαρόλα. Εμείς σπουδάσαμε, βάλαμε τα νύχια μόνες μας, μάθαμε μαγειρική με τις μανάδες μας και φτιάχναμε καφεδάκι στο σπίτι μας. Κούκλες είμαστε.
1: Και να κουρευόμαστε.
0: Δουλεύαμε,
1: και
0: διασκεδάζαμε
1: μόνες
0: ωραία.
1: Να κουρευόμαστε και μόνες μας, Αλεξάνδρα.
0: Και πηγαίναμε στις δουλειές μας με συγκοινωνία που ήταν πολύ χειρότερη από τώρα.
1: Άρα, μισό λεπτό, Αλεξάνδρα, να το κάνω ανακεφαλαίωση. Άρα, να πίνουμε καφέ στο σπίτι.
0: Καλά,
1: κατσαρόλα. Να βάφουμε τα μαλλιά μας στο σπίτι, να κουρευόμαστε στο σπίτι.
0: Νύχι σπίτι.
1: Νύχι σπίτι. Τι άλλο θέλει, Αλεξάνδρα?
0: Άστε τα μπότοξ, λέει.
1: Να αφήνουμε τα μπότοξ, ναι. Τι άλλο θέλει, Αλεξάνδρα?
0: Με τη συγκοινωνία.
1: Με τη συγκοινωνία, ναι. Τι έτσι άλλο να κάνουμε, ναι.
0: Και μετά τα λες εσένα, ναι.
1: Και μετά τα χώνεις εμένα, ναι. Ναι.
0: Υπάρχει ότι... ατομική ευθύνη, λέει. Έχετε ευθύνη, κυρία Καραμίτρου.
1: Ναι.
0: Να αφήσετε, λέει, τις γκριμάτσες. Είστε πραγματική δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Να τα λέτε ευγενικά, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Α, ναι, είναι ευγενική η Αλεξάνδρα. Ευγενική μου Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ευγενική μου Αλεξάνδρα, κοίταξε. Εμένα μ' αρέσει η πρόοδος. Και μ' αρέσει η πρόοδος. Θέλω να πηγαίνω στις κυρίες που κάνουν τα νύχια, γιατί και αυτές κάνουν μια δουλειά και θέλουν να έχουν και αυτές χρήματα για να έχουν και να κάνουν τη ζωή τους. Να πηγαίνω στην αγαπημένη μου την κομμότρια, την Νάντια, να της δίνω τα χρήματα, γιατί και αυτή πρέπει να κάνει τη ζωή της. Έτσι. Γιατί πρέπει το χρήμα να κυκλοφορεί, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτά, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Τα Σούλα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα από Σέρες. Καλημέρα.
1: Αχ, Σέρες. Αγαπώ Σέρες.
0: Ελένη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, Λένα, από τα Ενόφυτα. Αλεξανδρής Παναγιώτης, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, παιδιά. Απορώ πως ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τόσο εύκολα την υγεία του και δεν το ψάχνετε λίγο περισσότερο. Είχαμε στο παρελθόν Καματερό, Αγία Αθανασία το Εγάλαιο και τόσους άλλους που κορόιδευα τον
1: φραπελιές,
0: κόσμο.
1: Φραπελιές.
0: Πες το και αυτό.
1: Φραπελιές.
0: Και ο κόσμος σου εμπιστεύεται τους απατεώνες. Πήγαινε, ρε φίλε, σε ένα νοσοκομείο, πήγαινε σε μια κλινική, λέει. Μάλιστα.
1: Πάντως να πω κάτι, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο ο ακροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Όμως θέλω να πω κάτι. Τώρα, εσύ, ας πούμε, ήξερες που κάνουμε και αυτή τη δουλειά, βρε Γιώργο. Mm-hmm. Αν τώρα σου πει ένας γιατρός, πρέπει να κάνεις, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση. Έλα στο γραφείο, ας πούμε, γιατί στο ιατρείο μου να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Εσύ, ας πούμε, ήξερες ότι αυτά τα ιατρεία δεν πρέπει να κάνουν. Εγώ ομολογώ, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους, δεν το ήξερα. Ήξερες εσύ ότι αυτά πρέπει να γίνονται μόνο στο νοσοκομείο? Εγώ δεν το ήξερα. Και επειδή. Ναι.
0: Κοίτα, όταν η μητέρα μου είχε καρκίνο, τώρα θα σου πω κάτι που είναι σοβαρό. Είχε βγει εκείνη την εποχή το δηλητήριο του Σκορπιού.
1: Βρε, άλλο αυτό. Πώς δεν το θυμάμαι. Άλλο αυτό.
0: Το είχα πάρει μήνα.
1: Το έχεις πάρει, ε.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: όταν, ναι, ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι στα τελευταία του.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κάνεις ό,τι μπορεί.
1: Κρέμεσαι από παντού. Έχει ναι. Δίκιο. Καταλαβαίνω, ρε Γιώργο, τώρα το λες.
0: Δεν πρέπει να πιανόμαστε κορόιδα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα πράγματα, έτσι, τα οποία πού να τα ξέρει τώρα ο κόσμος, βρε Γιώργο. Πού να τα ξέρει ο κόσμος, πες μου.
0: Όταν βλέπεις μια ταμπέλα νόμιμο ιατρείο.
1: Γι' αυτό την ευθύνη δεν μπορούμε να τη ρίξουμε τώρα στον κόσμο.
0: Και έχουμε και να σου πω και κάτι, και επειδή έχουμε και πολύ ρεπορτάζ στην τηλεοπτική μας εκπομπή.
1: Ναι, θα τα πούμε
0: και μεγάλες φοβερές καταγγελίες που θα τις ακούσετε και θα τις πιστεύετε. Και σε αυτό το θέμα φέρει ευθύνη και το κράτος.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Γιατί μένουμε το κράτος πρέπει να προστατεύει τον κόσμο από τους απατεώνες, Γιώργο. Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα ελληνοτουρκικά και στη γειτονιά μας.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και έχουμε τον επίτιμο αρχηγό μας, τον κύριο Καμπά.
0: Μεγάλη μας τιμή.
1: Καλημέρα μας. Καλημέρα, αρχηγέ. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Πώς είστε?
2: Σας ακούω έτοιμους και δροσερούς. Να είστε καλά.
1: Γιατί όχι?
2: Έτσι.
0: Δροσεροί θα είμαστε φέτος το χειμώνα, οπωσδήποτε.
1: Έχει φαγωθεί, αρχηγέ μου. Έχει φαγωθεί.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά τα ελληνοτουρκικά, αρχηγέ μου. Γιατί είχαμε και χθες μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου και πάνω από την νησίδα Ζουράφα, στη Σαμοθράκη ψηλά, αλλά και στην Κυρά της Ρο, και μια νομίζω ρητορική από τα στελέχη και την κυβέρνηση της γείτονος, η οποία μόνο προβληματίζει, τουλάχιστον προβληματίζει, έτσι.
2: Λοιπόν, μετά από το έναυσμα που έδωσε ο Ερντογάν πριν από λίγες δεν είναι πάνω από μια μισή εβδομάδα, δύο, σχετικά με την περικύκλωση της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ, πλέον πήραν αυτή το OK, να το πω έτσι, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές, όλα αυτά τα κανάλια, και βγαίνουν και μιλάνε πλέον και σχεδιάζουν πολέμους, επιχειρήσεις, και ακούτε οτιδήποτε μπορεί τρελό για τη δικιά μας λογική, αλλά και για το διεθνές δίκαιο μπορούμε να ακούσουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως υπάρχουν και αυτά που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή πλέον υπάρχει και παραβάσεις και παραβιάσεις και δυστυχώς πλέον και υπερπτήσεις, οπότε πάνω από το Αιγαίο από μη επανδρομένα κατά βάση υπερπτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει κλείσει, να το πω έτσι, η φαρέτρα των Τούρκων, με προκλήσεις οι οποίες δημιουργούν σκεπτικισμό σίγουρα στη δικιά μας την πλευρά για το τι ακόμα μπορούν να προχωρήσουν και να κάνουν. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού περί της γαλάζιας πατρίδας, το λέω έτσι περιφραστικά, έτσι όπως το αναφέρουμε όλοι, που λέγεται ότι θα γίνει μες στο φθινόπωρο, οπότε πλέον θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο έντονες οι προκλήσεις οι οποίες θα γίνονται. Μην ξεχνάμε και τη μεταφορά της ταξιαρχίας από τα περιοχή Συρίας, Ιράκ, απέναντι από τη Σάμμο. Δηλαδή βασικά στα παράλληλα, γιατί το απέναντι από τη Σάμμο, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, όπου και να την πηγαίνανε. Οι δυνατότητες μεταφοράς πλέον είναι το 2026 είναι τέτοιες που όπου και να πάει μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα σε κάποιο δικό μας νησί εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι μια προκλητική ενέργεια και ουσιαστικά ακυρώνει όλο αυτό το σκεπτικό, το οποίο το ακούσαμε και προχθές από το Φιντάν, ότι απειλείται η Τουρκία από τη στρατικοποίηση των νησιών μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Ναι, όχι, παρακαλώ.
1: Αλλά ακούσαμε και κάτι δηλώσεις ότι οι S-400 είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν για πόλεμο.
2: Εγώ δηλαδή, δεν αφέβαλα ποτέ.
1: Δηλαδή εκεί που ακούγαμε ότι που θα τους δώσουμε τους S-400, τους έχουμε στα κουτιά για να τους δώσουμε κάπου, να τους πουλήσουμε γιατί δεν τους θέλουμε για να πάρουμε τα F-35 κτλ. Ξαφνικά να σου μία δήλωση, έτσι, από επιτελείς μάλιστα του Πενταγώνου, του τουρκικού Πενταγώνου, ότι είναι έτοιμοι, λέει, να τους χρησιμοποιήσουμε για πόλεμο. Καλά, δεν χρειάζεται το παρακάτω, τι εννοούσε, το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
2: Κοιτάξτε, οι F-400 από τη στιγμή που τους έχει η Τουρκία, όσοι και να λέει ότι προσπαθεί να τους βγάλει, να τους κάνει, όσο βρίσκει και το τείχος απέναντι από την Αμερική και ορθώς για εμένα για τα F-35, ασφαλώς και το χρησιμοποιεί και εγώ τουλάχιστον γνωρίζω ότι συνεχίζουν να εκπαιδεύονται τα στελέχη στην Τουρκία πάνω στη χρήση του F-400. Δηλαδή, και να το πω όμως διαφορετικά, και η Ελλάδα από την άλλη πλευρά γνωρίζει ότι οι F-400, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν και έχει και αυτή την ανάλογη αντίδραση, το ανάλογο αντίδοτο, πέσε το όπως θέλετε, στη χρήση αυτών των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό με την ταξιαρχία που έλεγα προηγουμένως, ξέρετε, η ταξιαρχία αυτή των καταδρομών είναι επιθετική καθαρά δύναμη. Οι καταδρομής γενικά είναι επιθετική δύναμη.
1: Ναι, οι καταδρομής, ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν φέρνεις και άλλες προσθέτεις, γιατί υπάρχουν και άλλες, υπάρχουν και πεζοναύτες στη Σμύρνη και λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω, τρεις ταξιαρχίες πεζοναυτών υπάρχουν στα παράλια, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις καταδρομών, το ότι φέρνεις και άλλη μία σημαίνει, επιθετική δύναμη επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι ουσιαστικά ενισχύεις το επιθετικό σου δόγμα.
1: Αυτή είναι επιθετική
2: νησιά.
1: Κίνηση.
2: Ακριβώς.
1: Οι κινήσεις που είχαμε κάνει εμείς ήταν αμυντικές κινήσεις.
2: Είναι ξεκάθαρο. Η ασπίδα του Αχιλέα, το λέει και η ίδια η λέξη, είναι ασπίδα. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι για να αντιμετωπίσουμε τα πυραυλικά και τα ντρόν που θα έρχονται από απέναντι, για να μην χτυπάνε, να μην πέφτουν στο κεφάλι μας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Άρα λοιπόν είναι, βεβαίως να πω κάτι μεταξύ μας, το ξέρουν οι Τούρκοι και οι στρατηγοί τους το ξέρουν, διότι δεν είναι ηλίθιοι, και αυτοί και οι πολιτικοί τους ξέρουν πολύ καλά τι είναι η ασπίδα του Αχιλέα και ξέρουν πολύ καλά τι είναι η καταδρομή.
1: Έχουν σκυλιάσει τώρα, αρχηγέ μου, μην κρυβόμαστε. Έχουν σκυλιάσει. Ξέρουν τι υπερόπλο είναι. Ξέρουν πόσο πολύ θα λένε
2: όμως, γιατί θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, κυρία Καραμήτρου.
1: Βέβαια.
2: Θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα.
1: Αρχηγέ, αυτές τώρα οι συναντήσεις, γιατί ο Ερντογάν λέει θα τον δει τον Τραμπ ξανά, έτσι. Αυτές τώρα οι συναντήσεις εμάς θα πρέπει καθόλου να μας προβληματίζουν? Πολύ συχνά συναντώνται αυτοί οι δύο.
2: Κοιτάξτε, είμαστε σίγουροι ότι ο Ερντογάν προσπαθεί, επειδή έχονται και εκλογές και θέλει να τις κάνει και λίγο νωρίτερα για να μπορέσει να ξαναβγεί, ένα, και δεύτερον θέλει να δείξει ότι έκανε και κάτι πολύ μεγάλο για την Τουρκία, γιατί θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο, να πάρει τα F-35. Ακόμα και τα 6 αυτά τα οποία λέγαμε ότι υπάρχουν στις αποθήκες με τα σήματα της Τουρκίας κάπου στην Αμερική, εννοώ,
1: ναι.
2: Ακόμα και αυτά να
1: 6,
2: πάρει, κέρδος του, ναι, θα είναι. Ναι. Άρα λοιπόν προσπαθεί αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού βεβαίως ξέρουμε ότι μας προβληματίζει ότι έχει μια καλή χημεία ο Τραμπ με τον Ερντογάν, κάτι το οποίο εμάς μας προβληματίζει στο διπλωματικό περισσότερο πεδίο, διότι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί, επαναλαμβάνω μπορεί, αυτό είναι υποθετικό, να ζητηθεί κάτι ή να συζητηθεί κάτι το οποίο να είναι κατά της χώρας μας ή κατά, τέλος πάντων, των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή των ενδυνάμει εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάρη η χάραξη της ΑΟΣ και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι θετικά αυτά τα πράγματα. Βεβαίως τα αντιμετωπίζουμε 2 χρόνια τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί και αυτό, γιατί τη θεμάσα για το Ρούμπιο από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, Ελλάδα, θα έρθει
2: ο οποίος είναι και αυτός ένας πολύ σοβαρός και είναι η κεφαλή τέλος πάντων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, της των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τρελές, να το πω έτσι, αλλαγές στο στάτους το οποίο αντιμετωπίζουμε ήδη τώρα 2 χρόνια με τη διοίκηση Τραμπ και με την Τουρκία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ψύχρεμοι εμείς λοιπόν, αρχηγέ μου.
0: Ασφαλώς.
1: Εμείς ψύχρεμοι, λέω.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και δροσεροί χειμώνα και καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αρχηγέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κ. Γιώργος Καρδάς.
1: Ευχαριστούμε, αρχηγέ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη. Μάλιστα. Για βάλτε μας κάτι να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Κάτι δροσερό.
0: Τι, να πάμε από τώρα σε διαφημίσεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ρε Νότι, μας κόβεις από την έναρξη, μας κόβεις και από το τέλος. Σε λίγο θα γίνουμε σφινάκι ανάμεσα στις διαφημίσεις και στα δελτία. Ό,τι πει ο Νότις. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
9: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο.
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
11: Sky 100,3.
12: Star FM 933.
13: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Στις

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope, η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope, η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Δύο στους τρεις μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Ελίαν Καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: στον Άγιο Δημήτριο Αττικής κυρία Καραμήτρου, αρκαδικό γλέντι. Ταυτόχρονα σήμερα γίνεται στου Ζωγράφου το γλέντι των Θεσσαλών, η Παναγιά Τσούμα λέγεται ο σύλλογος, και ταυτόχρονα στο Χολαργό γίνεται, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού για να είμαστε πιο ακριβείς, γίνεται το γλέντι των Πελοποννησίων Παπάγου Χολαργού.
1: Καλά, χαμός θα γίνει.
0: Όπου θες, ό,τι θες.
1: Εγώ θα πάω Παπάγου φυσικά.
0: Εγώ Ζωγράφου.
1: Εσύ θα πας Ζωγράφου.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Αντώνιο Ξεφτέρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θεσσαλών Ζωγράφου στην παρέα μας.
1: Ωραία, και τον κύριο Τακόπουλο. Τον πρόεδρο Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου Χολαργού.
0: Ωραία.
1: Από πού θες να αρχίσουμε?
0: Όπου πεις εσύ.
1: Εσύ θες, εσύ πες μου.
0: Πάμε στο Χολαργό, έτσι επειδή είσαι από το Χολαργό. Παπάγου Χολαργό.
1: Παπάγου.
0: Κύριε Τακόπουλε, πείτε μας τι ετοιμάζετε για σήμερα το βράδυ.
1: Καλημέρα κύριε Τακόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Καραμήτρου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σήμερα η Πελοποννήσι του Χολαργού Παπάγου και των Βορειοανατολικών Προαστίων της Αττικής. Ετοιμάζουμε το μωραϊτικό αντάμωμα, το πέμπτο μωραϊτικό αντάμωμα στο Χολαργό, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Χολαργού, υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού, με πολύ κέφι, άφθονη γουρνοπούλα και καλή διάθεση και πολύ χορό ασφαλώς.
0: Εσείς γουρνοπούλα?
2: Μωραϊτες είμαστε, τι θα είχαμε?
1: Μωραϊτες, εννοείται. Είναι δυνατό ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Άκου εκεί.
0: Το σχήμα πείτε μας, το σχήμα.
1: Ποιοι θα τραγουδήσουν, χαμός θα γίνει.
2: Χαμός θα γίνει σήμερα το βράδυ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με την αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, την Κατερίνα την Κατσίγιαννη, τον μουσικολόγο τον Πέτρο τον Ανδρουτσόπουλο και την νέα τραγουδίστρια, την Αναστασία τη Φεγαδιώτη. Στο κλαρίνο ο Τίμος Ντέμος, ο Βαγγέλης Βοτέας
0: στα κρουστά, ονόματα, έτσι.
2: Το βιολί και ο Βασίλης Οικονόμου στα κρουστά. Μια ορχήστρα που υπόσχεται γλέντι, όχι μόνο μωραϊτικά τραγούδια αλλά και από όλη την Ελλάδα, γιατί στο πανηγύρι μας τα τελευταία χρόνια έρχονται χορευτικά συγκροτήματα.
0: Τι ώρα από... πρόεδρε μου,
1: τι ώρα να μαζευτούμε? 8.30 ώρα.
2: 8.30 ώρα ξεκινάει το πανηγύρι μας. Ο καιρός φαίνεται να είναι καλός. Όλοι μας οι εθελοντές, το συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από νέα παιδιά. Θα ήθελα έτσι, αν μου δίνετε λίγο τη δυνατότητα, να πω ότι έχουμε ένα εκλεκτό συμβούλιο. Έχουμε δύο αντιπροέδρους, την Κατερίνα την Κατσίγιαννη, που είναι από το Βαλτεσινίκο, την Κατερίνα την Τούτουζα, που είναι από τη Βιτίνα, που είναι αντιπρόεδρη, η γραμματέας μας, η Ευτυχία Ιβαλανίδου, που είναι από την Αχαΐα, ο Κώστας ο Φιλιππακόπουλος, ο ταμείας μας, που και αυτός είναι από την Αχαΐα, ο Νίκος ο Καστάνης, που είναι από την Λακωνία.
0: Εσείς από πού είστε, πρόεδρε, καλά, για να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε?
2: Εγώ είμαι Αχαιός.
0: Αχαιός.
2: Λοιπόν, 100%.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φεύγουμε από το Παπάγου Χολαργού και πάμε
1: Ζωγράφου.
0: Κύριε Ξεφτέρη.
3: Καλημέρα στους ακροατές του Sky και στον κύριο Γρηγοριάδη και την κυρία Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γρηγοριάδης Καραμήτρου, εντάξει.
3: Κυρία Καραμήτρου, μάλιστα.
1: Όχι, και στο Σοφία μα θέλετε. Εγώ απαντάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πείτε μας πού το κάνετε, τι ώρα. Ποιους θα έχουμε?
3: Θα έχουμε, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ χωρών των Θεσσαλών Ζωγράφου, είναι το πρώτο μας φεστιβάλ, με το σύνθημα «Γιορτάζουμε την παράδοση, χτίζουμε κοινότητα». Η εκδήλωση ξεκινάει στις 7 στον προάβλιο χώρο του πρώτου Λυκείου Ζωγράφου, Κρίνων 26, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κερνάμε τσίπουρο, κερνάμε μεζεδάκια, κερνάμε κρασί και διασκέδαση θεσσαλική. Θα ακούσουμε ζωντανή μουσική με τον αργηθεάτη μας, τον Δημήτρη Αυγέρη, στο τραγούδι.
1: Άρα εσείς θα έχετε αρνιά?
3: Εμείς θα έχουμε αρνιά, κάτι διαφορετικό από γουρνοπούλα. Καλή είναι και γουρνοπούλα, το αρνί είναι νομίζω καλύτερο.
1: Εσείς έχετε αρνί, μάλιστα.
0: Αργηθέα καρδίτσας λέμε τώρα ο καλλιτέχνης.
3: Μάλιστα. Ναι. Ο Δημήτρης Αυγέρης είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Το χωριό.
3: Το χωριό, όπως λέτε, είμαστε περήφανοι που είμαστε Θεσσαλοί, είμαστε περήφανοι που έχουμε τον αργηθεάτη τραγουδιστή στην απόψινή μας εκδήλωση. Στο κλαρίνο θα είναι ο Γιώργος Μαυραντζάς. Θα χορέψουν 6 σύλλογοι θεσσαλικοί από όλη την Αττική. Ανάμεσά τους θα είναι και το δικό μας χορευτικό συγκρότημα, το οποίο
0: τέλεια.
3: Εάν έρθετε θα ικανοποιηθείτε απολύτως.
0: Έγινε.
3: Λοιπόν. Είστε καλεσμένοι. Με χαρά να κεράσουμε κρασάκι τσιπουράκι.
0: Θα έρθω εγώ, η Μίνα θα πάει στο Χολαρνό.
1: Εγώ θα πάω
0: από
1: Πάγου, θα μοιραστούμε,
0: Πάγου, συγγνώμη.
1: Για να καλύψουμε όλες τις υποχρεώσεις της εκπομπής.
0: Και θα περάσουμε τέλεια. Σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
3: εμείς
1: πάρα ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες να έχετε.
1: Να είστε
3: και...
1: καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καπάκι, μήνυμα ο Θανάσης. Καλημέρα. Δεν έφαγες στα πανηγύρια γουρνοπούλα?
1: Εγώ.
0: Έλα σήμερα στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ήθη, έθιμα και μουσική για όλα τα γούστα, σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις σας.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε όμως τώρα. Καλά γλεντήσαμε.
0: Καλά
1: γλέντια θα γίνει και εκεί που θα πάμε τώρα, δηλαδή. Μην νομίζετε κάτι γλέντια και εκεί τώρα. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου είναι κοντά μας, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ. Είδαμε και μία δημοσκόπηση την εβδομάδα αυτή. Θα δούμε κι άλλες, κύριε Αράπογλου.
4: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, κυρία Καραμήτρου, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας.
1: Κύριε Αράπογλου, να σας πω τι απορία έχω εγώ. Να σας την πω. Την είδα τη δημοσκόπηση. Θα δούμε κι άλλες πολλές. Νομίζω ότι ο στόχος είναι ένας. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Έτσι. Αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Για μένα η ερώτηση όμως του ενός εκατομμυρίου, ξέρετε, είναι ποιο από όλα τα κόμματα έχει μεγαλύτερη δεξαμενή. Απάντηση υπάρχει?
5: Κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό και ίσως και καθοριστικό για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Βέβαια.
5: Θα θέλα να κρατήσουμε πάντως πρώτα ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην πρόθεση ψήφου δεν είναι πρόβλεψη ενός εκλογικού, του εκλογικού αποτελέσματος των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν.
1: Σαφέστατα.
5: Είναι οι διαθέσεις σημερινές των πολιτών απέναντι στα κόμματα που μπορεί μέσα να εμπεριέχουν και τη διάθεση να στείλουν ένα μήνυμα, να εκφράσουν ένα παράπονο. Μόνο πλησιάζοντας την παραμονή της κάλπης θα δούμε να καταλήγουν και να διαμορφώνεται η εικόνα όσο και αυτή θα υπάρχει, γιατί σας θυμίζω ότι πλέον έχουμε αξιόλογο ποσοστό που αποφασίζει την τελευταία μέρα ή ακόμα και την ίδια μέρα
1: το κλίμα.
5: Της κάλπης. Και από το κλίμα και από,
1: το κλίμα
5: από ό,τι
1: των
5: θα
1: τελευταίων
5: έχει
1: ημερών.
5: Πολύ σωστά.
1: Βέβαια.
5: Θα έχει μεσολαβήσει και θα έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, θα πω ότι από τα κόμματα που βλέπουμε, οι δεξαμενές όσον αφορά πιθανότητα, όλα τα κόμματα έχουν περιθώριο να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Το κυβερνόν φαίνεται να έχει ένα πρώτο λόγο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πρώτα απ' όλα έχει υψηλό ποσοστό από συσπηρωμένων ψηφοφόρων. Mm-hmm. Είχε πάρει ένα υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές του 2023, τώρα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις χαμηλότερα, άρα έχει μία δεξαμενή που είναι από συσπηρωμένοι ψηφοφόροι του. Η άποψή μου είναι ότι φυσικά όλοι αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν, δεν θα επιστρέψουν. Έχει όμως περιθώριο να διεκδικήσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς τους αποσπυρωμένους, συν όποιους καινούργιους ψηφοφόρους μπορεί να κερδίσει.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Στην εξίσωσή σας όμως αυτή, βάζετε και ότι θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα πάνε στο νέο κόμμα Σαμαρά?
5: Νομίζω ότι ένα μέρος από αυτούς το κυβερνών κόμμα πρέπει να τους θεωρεί το κομμάτι αυτό να το θεωρεί χαμένο, ότι πολύ δύσκολα θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κομμάτι, η άποψή μου είναι ότι πολύ χονδρικά είναι περίπου τριχοτομημένο αυτό το κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι που έχει αυξημένη πιθανότητα να επιστρέψει και υπάρχει ένα ενδιάμεσο κομμάτι που ούτε είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει, αλλά ούτε και αποκλείεται να επιστρέψει, θέλει
1: είναι
5: μάχη.
1: Έτσι και έτσι, δηλαδή.
5: Έτσι και έτσι. Άρα πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το πιθανότερο είναι να κατευθυνθεί προς κάποια άλλη κατεύθυνση, το νέο κόμμα αν υπάρξει του πρώην Πρωθυπουργού, κάποια άλλη επιλογή, παρά να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι που έχει αυξημένες πιθανότητες. Απλώς ανέφερα, επειδή με ρωτήσατε για τις δεξαμένες, ότι όταν ένα κόμμα έχει ένα υψηλό ποσοστό αποσυσπηρωμένων, έχει και μια δεξαμενή επιπλέον. Αλλά να μην αγνοήσουμε και άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ έχει καταγράψει υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, άρα έχει ένα περιθώριο ενδεχομένως να επιστρέψει σε αυτά τα υψηλότερα ποσοστά. Το νέο κόμμα, η Ελλάς, ήδη έχει ένα αξιόλογο ποσοστό με την εμφάνισή του, άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και κάτι καλύτερο, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κατά καιρούς δείξει ότι μπορούν να καταγράψουν υψηλότερα ποστά.
1: Εκτός από κυβερνών όμως, Καριστιανού.
5: Της κυρίας Καριστιανού έχετε δίκιο. Ακολουθεί αντίθετη πορεία, κατέγραψε υψηλά ποσοστά και έχει μια πτωτική πορεία. Παρ' όλα αυτά παραμένει σε αξιόλογο ποσοστό ακόμα. Το 5-5,5 είναι ένα ποσοστό πολύ πάνω από το 3% στο όριο της εισόδου, αλλά θα πρέπει να δούμε την πορεία της για να την αξιολογήσουμε. Πάντως το κυβερνών κόμμα, και μόνο λόγω του υψηλού ποσοστού αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων, μοιάζει να έχει ένα πρώτο λόγο στο θέμα των δεξαμένων.
1: Πάντως υπάρχουν δύο πολύ βασικοί παράγοντες Έτσι, ο ένας είναι αυτοί που είναι στον καναπέ και δεν ξέρω αν θα σηκωθούν ή αν θα τους πείσουν να σηκωθούν, και ο δεύτερος παράγοντας είναι οι νέοι ψηφοφόροι, αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν τους ψάχνετε αυτούς καθόλου και αν τους βλέπετε προς τα που κινούνται, αν έχετε κάποια εικόνα τι γίνεται με αυτούς, γιατί συνήθως η μάχη εκεί δίνεται. Έχετε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή? Είναι νωρίς ακόμη.
5: Τους παρακολουθούμε συνεχώς. Mm. Σε κάθε δημοσκόπηση προσπαθούμε να ψάχνουμε λίγο καλύτερα την γκρίζα ζώνη, αυτούς που λένε δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αυτούς που λένε θα ψηφίσουν λευκό άκυρο, αυτούς που λένε ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, και παράλληλα τους νέους, όπως και κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ενδιαφέρον. Έχετε δίκιο να εστιάζετε σε αυτές τις ομάδες. Σε ένα βαθμό ταυτίζονται. Ξέρετε, σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, ναι, οι νέοι έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από ότι στο συνολικό εκλογικό σώμα. Η αναλογία τους δηλαδή είναι υψηλότερη. Έχουμε περισσότερους νέους σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Τους παρακολουθούμε, ξέρουμε, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά τους, ηλικία, φύλο. Είναι, όπως είπαμε, νεότεροι περισσότερο. Είναι γυναίκες παρά άντρες. Έχουμε μέσα αρκετούς αποσπυρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη, θα συμφωνήσω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, ειδικά αυτοί οι οποίοι απέχουν, διότι σαφώς μπορεί να αλλάξουν την εικόνα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν η απόφασή τους είναι κυρίως να μην μοιραστούν σε όλα τα κόμματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε ουσιαστική αλλαγή, αλλά να κατευθυνθούν σε μεγαλύτερο βαθμό προς μία κατεύθυνση. Τότε μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα.
0: Να δούμε λίγο κάτι, σας παρακαλώ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και λίγο έως πολύ, με μικρές αποκλίσεις, τα ποσοστά των κομμάτων από την είσοδο της Ελλάς έτσι στις δημοσκοπήσεις και μετά είναι περίπου τα ίδια, έτσι, με μικρές διακυμάνσεις. Δύο πολιτικά γεγονότα πρόκειται να συμβούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα είναι το κόμμα Σαμαρά, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε όταν αυτό δημιουργηθεί, και ένα δεύτερο που ακούγεται και παίζει πολύ έντονα στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες είναι αν ο καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης δημιουργήσει με κάποιο τρόπο έναν πολιτικό σχηματισμό και κατέβει και αυτές τις εκλογές. Αυτές οι δύο πολιτικές εξελίξεις πώς αναμένεται να αλλάξουν τα ποσοστά, τα οποία, όπως είπα και νωρίτερα, λίγο έως πολύ είναι παγιωμένα?
5: Το ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, το μετράμε. Το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου και έχουμε μια εικόνα, θα την είδατε στις δημοσκοπήσεις, στην τελευταία δημοσκόπηση. Φαίνεται να έχει ένα αξιόλογο ποσοστό στους αποφασισμένους.
1: Πλήττει την κυβέρνηση.
5: Πλήττει
1: υπό την έννοια ότι τη στερεί το κρίσιμο ποσοστό.
0: Σωστά.
1: Τις κρίσιμες μονάδες για την αυτοδυναμία, την πλήττει. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται για να πάρει την αυτοδυναμία.
5: Έχετε δίκιο, τραβάει, έλκει κάποιους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους που διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να ελπίζει ότι θα επιστρέψουν. Κυρίως εκεί εστιάζει, δηλαδή η απήχησή του φαίνεται να είναι πολύ υψηλότερη σε αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους. Βέβαια, ενδεχομένως, όπως αναφέραμε πριν λίγο, να αφορά κάποιους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους που δύσκολα θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και λίγους,
5: σωστά, και λίγους, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, αλλά και σε αυτό το χώρο, ναι, και από τους σημερινούς ψηφοφόρους.
0: Προφανώς και δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
5: Κυρίως. Πάντως έχει μία απήχηση η οποία φαίνεται να επεκτείνεται και στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο εκτός της δεξιάς. Είναι κυρίως στο χώρο της δεξιάς, αλλά βλέπουμε και σε άλλους πολιτικούς αυτοχαρακτηρισμούς να έχει μικρότερη όμως απήχηση. Κυρίως είναι αυτό που αναφέρατε και η κυρία Καραμίτρου, ότι εστιάζει περισσότερο σε αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, εμποδίζοντας, στερώντας την πιθανότητα να επιστρέψουν, η οποία πάντως, κατά την άποψή μου, είναι μικρή.
0: Το άλλο κομμάτι που είπαμε.
5: Εκείνο είναι σημερινή ψηφοφόρη. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, είναι, αν θυμάμαι καλά τη δημοσκόπηση, το 2% των σημερινών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ούτε 0,5% του εκλογικού σώματος.
0: Το άλλο που δεν έχουμε μετρήσει ακόμα. Σύμφωνα με
5: το
0: τις
5: άλλο,
0: εκτιμήσεις σας.
5: Δεν το μετρήσαμε, δεν υπάρχει σαν κόμμα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει, δεν θέλουμε να προτρέχουμε ή να μετράμε ακριβώς και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Αυτό όμως που μπορώ να αναφέρω είναι ότι αν δείτε τελευταία δημοσκόπηση, στα λίγα πράγματα που έχουν αλλάξει είναι και το ποσοστό της απάντησης άλλο κόμμα, το οποίο μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά ποσά, στο 2%. Το βλέπουμε τώρα πάλι να φουσκώνει. ενώνει όπως είχε συμβεί πριν από αυτά τα δύο κόμματα. Εκεί μέσα νομίζω, εκτιμώ ότι συγκεντρώνονται οι πρώτοι αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται στην πορεία. Μάλιστα. Άρα το ότι φουσκώνει σημαίνει ότι έχουμε κάποιους αποφασισμένους ψηφοφόρους που αναμένουν κάτι. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το κάτι να είναι ή το κόμμα του κύριου Σαμαρά, κυρίως αυτό είναι, ή κάποιο άλλο.
1: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση, αλλά ενδεχομένως και να έχετε την απάντηση. Υπάρχει κάποιο ποσοστό, σεβαστό όμως ποσοστό, το οποίο να περιμένει στην άκρη να δει πώς θα εξελιχθούν τα θέματα της οικονομίας και να αποφασίσει πώς να ψηφίσει, και αυτό το ποσοστό να είναι κρίσιμο?
5: Ναι, το ποσοστό της γκρίζα ζώνης, ως γκρίζα ζώνη εννοώ τους αναποφάσιστους, αλλά και αυτούς που λένε ότι θα απέχουν, και αυτούς που λένε λευκό άκυρο, και αυτούς που λένε δεν απαντώ, όλους αυτούς που δεν επιλέγουν κόμμα. Φαίνεται να αξιολογεί ως πολύ σημαντικό θέμα, ίσως το σημαντικότερο θέμα, το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, των προσωπικών του οικονομικών.
1: Άρα αυτοί θα αποφασίσουν με βάση
5: την σε μεγάλο βαθμό.
1: Σε μεγάλο βαθμό,
5: σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι σε αυτούς θα παίξει σημαντικό ρόλο για την αποφασή τους, αφού μέχρι και σήμερα παραμένουν αποφάσιστοι. Όμως νομίζω ότι και σε συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα απαντούν και επιλέγουν κάποιο κόμμα, και σε αυτούς το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, των οικονομικών, πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας με όλα αυτά που ακούμε και αναμένονται.
0: Σωστά.
5: Και αυτούς ακόμα νομίζω θα τους επηρεάσει, και μπορεί να τους δούμε να επιμένουν στην επιλογή τους ή να τη διαφοροποιούν.
1: Κύριε Ραπόγλου, αυτό που διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, ότι αναζητούνται 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Το 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι, τι ποσοστό είναι?
5: Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές αυτοί που ψήφισαν ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια, 6,5%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με την εκλογική μάχη. Αλλά τα 2 εκατομμύρια μπορεί να είναι το 1 τρίτο των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό που εννοεί προφανώς η έγκριτη εφημερίδα είναι πηγαίνοντας πίσω πόσοι ψήφιζαν πριν από μερικά χρόνια και πόσοι ψηφίζουν τώρα. Η αποχή, αυτό που λέμε αποχή, η οποία πρέπει να ξεχωρίσουμε βέβαια την πραγματική αποχή από την αποχή που εμφανίζεται στους καταλόγους. Αλλά αυτή η μείωση είναι πραγματική, γιατί είχαμε ψηφίσει πριν από μερικά χρόνια. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε πρώτον γιατί κάποιοι συμπολίτες μας επέλεξαν να μην συμμετάσχουν σε νεότερες εκλογικές μάχες. Νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην αναζήτησή τους. Και δεύτερον, να δούμε τι θα ήταν αυτό το κίνητρο που θα τους έκανε να επιστρέψουν.
1: Να πάνε στις κάλπες πάλι.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε,
1: θα τα ξαναπούμε.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία μου.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Σιγά σιγά, όπως βλέπεις,
1: είναι
0: 8:53.
1: Να τα μαζεύουμε. Έχουμε να πάμε και στην εκπομπή.
0: Θα πάμε.
1: Ρεπορτάζες. Σήμερα που έχουμε τόσα να πούμε.
0: Ας πάμε.
1: Έχουμε και Άδωνη Γεωργιάδη στην εκπομπή.
0: Εκεί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει για το θέμα Μαζονάκη. Γιατί.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, βέβαια.
1: Και όχι μόνο.
0: Και για τα μέτρα που πήραν
1: και όχι μόνο.
0: Εφαρμογή MED. Πώς τη λένε, MED.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι
0: λοιπόν,
1: μόνο.
0: Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
1: Αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Στις 7.
1: Στις 7 βεβαίως.
0: 9:40 πάμε να βάλουμε τα κουστούμια μας. 9:40 στον αέρα του Sky. Σας περιμένουμε όλους. Να περάσετε. Πες το θυμάσαι.
1: Ποιο?
0: Την ατάκα.
1: Εγώ λέω στον κόσμο, χαμογελάτε για να ξεπερνάτε τα δύσκολα.
0: Ωραία. Και εγώ λέω, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα λέμε σε 9:40. Γεια σας.

Λοιπόν, με Army of Lovers συνεχίζουμε την εκπομπή μας. 8 και 34 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή η ώρα. Καλές θα είναι οι θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Ίσες λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, αλλά όχι κάτι σημαντικό τουλάχιστον σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έτσι ωραίο, είναι ωραίο μήνυμα. Δήμητρα, καλημέρα λέει. Σήμερα το βράδυ το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπούλα σας περιμένουμε, Δήμητρα. Λοιπόν, άρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κρατήστε το, γίνεται αρκαδικό γλέντι.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Star FM 9.3.
10: Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.
12: Star FM 933.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά. Και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή ωστόσο αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις σταθερά 3 στους 10 υποψηφίους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Με βάση την τελευταία έρευνα PISA 2025 του ΟΣΑ, ο ένας στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις. Επίσης, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Τα διαβάζουν, αλλά δεν τα καταλαβαίνουν. Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ανάμεσα τους 16 αστυνομικοί, ενώ περισσότεροι από 100 είναι τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 193 την Παρτιζάν. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πόρτος Άλτε.
12: Χορηγός ΔΕΗ.
16: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σε αυτήν την τριλογία του αποχαιρετισμού σήμερα, στην τρίτη και τελευταία εκπομπή, κάνουμε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο σημείωμα ραδιοφωνικό στον εκλειπώντα καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Δύο είναι υποσκεκλημένοι. Ο πρώτος είναι ο Δημήτρης Σεβαστάκης, Έλλην πανεπιστημιακός πολιτικός, διετέλεσε βουλευτή ΣΑΜΟΥ και ζωγράφος ο ίδιος. Κύριε Σεβαστάκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
17: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
16: Ο κύριος Σεβαστάκης είναι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα μιλήσει για τον διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ο δεύτερος προσκεκλημένος είναι από έναν άλλον ιδεολογικό χώρο. Ένας ιδεολόγος όμως του φιλελεύθερου χώρου, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Κύριε Ανδριανόπουλε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
18: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
16: Σας ακούει και ο κύριος Σεβαστάκης, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και μαζί του. Γράψατε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα με αφορμή τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Οπότε αυτό μου δίνει και εμένα την αφορμή να προχωρήσω κι εγώ στον διάλογό μας. Λοιπόν, κύριε Σεβαστάκη, αρχίζω από εσάς. Τι ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γιατί τον θυμόμαστε?
17: Εκτός από τη μεγάλη του ποιότητα, τη θεωρητική ποιότητα, είχε νομίζω δύο χαρακτηριστικά. Μπορούσε να διαβάζει, ένας πολύ καλός αναγνώστης, ένας εμπρεσιονιστής αναγνώστης, και από την άλλη μεριά μπορούσε να κάνει αναγωγές χωρίς να εγκλωβίζεται στον αναγωγισμό, δηλαδή σε εύκολα συμπεράσματα. Επίσης παρακολούθησε, και επειδή ήταν τίμιος θεωρητικά, παρακολούθησε την κρίση της αριστεράς. Έχουμε μερικές δεκαετίες όπου η ανάπτυξη της σκέψης του Κωνσταντίνου Τσουκαλά συνυπάρχει με την κρίση, με την επερχόμενη και διευρυνόμενη κρίση της αριστεράς. Φυσικά
16: την είδε, την προέβλεψε και έγραψε για αυτήν.
17: Συμπεριφέρθηκε έντιμα απέναντί της, δηλαδή τη διάβασε, δηλαδή την ανέλησε, και αυτό τον έφερε αναγκαστικά και στις παρυφές μιας πολύ ουσιαστικής σύγχρονης κριτικής πάνω και στην έννοια του δικαιώματος, του δικαιωματισμού, της δικαιωματοκρατίας, που αποτέλεσε το κατά κάποιο τρόπο υποκατάστατο της έκλειψης του βασικού αναλυτικού μηχανισμού της αριστεράς, δηλαδή του μαρξισμού-λενινισμού, της υποχώρησης αυτής της αναλυτικής διάστασης του αριστερού χώρου, που ήταν η υποχώρηση μαζί με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που έφερε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κράτους και των νοηματιδοτήσεων, των σημασιοδοτήσεων γύρω από το κράτος.
19: Κύριε Αντρενόπουλε, για εσάς ο Κωνσταντίνος του Καλάς.
18: Κοιτάξτε, εγώ τον πρωτογνώρισα όταν σαν νεαρός φοιτητής πήγα τότε για πρώτη φορά στη Βρετανία. Και τον πρωτογνώρισα με το βιβλίο του στα αγγλικά, το είχα δει για πρώτη φορά, γιατί ήταν δικτατορία στην Ελλάδα, την ελληνική τραγωδία, το Greek Tragedy. Και από τότε με είχε σημαδέψει, δηλαδή τον παρακολουθούσα πάντα, τον διάβαζα. Βέβαια είχε μια εντονομαρξιστική θεώρηση, αλλά χωρίς να είναι δογματικός μαρξιστής. Στη συνέχεια, όταν ήταν υπουργός πολιτισμού και πεθάνει, αν θυμόσαστε, ο Νίκος Κουλαντζάς, και είχα βγάλει ένα λεύκομα προς τιμήν του και είχα παρακολουθήσει την πορεία του Πουλαντζά, είχα από τότε διαπιστώσει πόσο στενά συνδεδεμένοι ήταν οι δυο τους και σαν φοιτητές και στη συνέχεια σαν καθηγητές στο Παρίσι, και από εκεί άρχισα να παρακολουθώ πολύ πιο συστηματικά τις απόψεις του και του Τσουκαλά και να βλέπω και τις διαφορές με τον Πουλαντζά, αλλά και τις επερχόμενες μεταβολές, θα έλεγα, και προσαρμογές των απόψεών του. Βέβαια δεν ήταν τόσο θεωρητικός όσο ο Πουλαντζάς, ήταν περισσότερο δεμένος με αυτό που λέμε ιστορική κοινωνιολογία και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις μεταλλάξεις της ελληνικής κοινωνίας, στις παραγωγικές σχέσεις στην ελληνική κοινωνία, την εξέλιξη του ελληνικού κράτους, και που μάλιστα η ανάλυση αυτών των θεωριών για το ελληνικό κράτος ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για όλους, όχι μόνο για τους αριστερούς, για τους μαρξιστές. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση του με έβρισκε σε πολλά σημεία σύμφωνος για το πώς μετεξελίχθηκε το ελληνικό κράτος.
19: Σας βοήθησε.
18: Και τι ρόλο έπαιξε.
19: Ναι, συγγνώμη, Ζητέο Κόπτα, αν σας βοήθησε στη ματιά σας και σε ποια κατεύθυνση.
18: Βεβαίως. Όχι, με βοήθησε αναλυτικά. Διότι ο Τσουκαλάς ήταν ένας εξαιρετικός θεωρητικός. Λειτουργήσε αναλυτικά πάρα πολύ σωστά, χωρίς να είναι βέβαια στη σχολή του Talcott Parsons τόσο δομολειτουργική ανάλυση, τόσο δηλαδή το αμερικάνικο σύστημα της ανάλυσης με συστήματα δομή, λειτουργία κτλ. Αλλά εντούτοις είχε μία πολύ διεκδικητική ματιά στο πώς διαμορφώνεται η ελληνική κοινωνία και πώς οδηγήθηκε σε αλλαγές και το κράτος αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανάλυση του, παρόλο που μπορεί να μην συμφωνούσα απόλυτα σε ορισμένα συμπεράσματα και κυρίως στο θέμα της ανισότητας και της ενδεχόμενης πάλης των τάξεων.
19: Τι πραγματικά είπε, κύριε Σεβαστάκη, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς?
17: Στον πρώτο κύκλο της διανοητικής του ανάπτυξης, δηλαδή στην ανάγνωση κυρίως, το θεμελιώδες έργο είναι εξάρτηση και αναπαραγωγή που εκδόθηκε το 1976 από το θεμέλιο, διάβασε από τη μια μεριά την μάθηση ως παραγωγική δύναμη εν τέλει, ως συγκροτησιακό δηλαδή στοιχείο παραγωγικής τάξης, από την άλλη μεριά όμως διάβασε τους υβριδισμούς με τους οποίους η ελληνική κοινωνία και κυρίως οι ελληνικές κοινότητες προσλάμβαναν την μόρφωση, την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και επομένως συνσυγκροτούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορούσε δηλαδή να καταλάβει και τους υβριδισμούς που έχουν σχέση με την ευνοιοκρατία, με τον Ρουσφέτια, με την συγκρότηση, την ιδιοσυγκρότηση των κοινοτήτων, άλλοι στην Στερεά Ελλάδα, άλλοι στην Πελοπόννησο, διαφορετικές παραγωγικές δομές υπάρχουν ως προς τον αγροτικό κλήρο στη μια και διαφορετικές στην άλλη. Αυτό ουσιαστικά παραγγέλνει ένα άλλου είδους εκπαιδευτικό θάλλος. Τα είδε αυτά. Και γι' αυτό το έργο του, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εξάρτηση και αναπαραγωγή. Συγχρόνως φωτίζει την πλευρά του πιο τραυματικού στοιχείου, που είναι η ετεροσυγκρότηση. Το ελληνικό εγώ συγκροτείται σε αναφορά με κάτι άλλο. Δηλαδή εισάγει πρότυπο και αναγκάζεται να λειτουργεί ως συμμορφωτικός βάθμος προσαρμογής σε αυτό το πρότυπο. Αυτό είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί η αυτοκατανόηση στην Ελλάδα.
19: βοηθήθηκε η αριστερά από το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Τον υιοθέτησε η αριστερά στην καθημερινή της πρακτική. Δηλαδή, για να το πω πιο ομά, στην περίοδο 15-19, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε.
17: Προφανώς δεν εννοείται το 1815.
19: Όχι, μιλάω στο. Όχι, αναφέρουμε στο 2015.
17: Γιατί έχει δουλέψει στις χρονικές περιοχές αυτές. Δεν νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε, όχι μόνο το 15-19 και προγενέστερα, η συγκρότηση του εκπαιδευτικού διαβήματος έχει τέτοια χαρακτηριστικά σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι κλαδικό, είναι επαγγελματικοκεντρικό. Δεν είναι θεωρησιακό, δεν είναι οραματικό με αυτούς τους όρους ενός ανθρωπισμού, έστω εφελώδους, που διέτρεχε τα διαβήματα και του Δελμούζου και του Γλινού και τη Συμβριώτη και φυσικά και την σύλληψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου, όλα αυτά τα μεγάλα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Ο Τσουκαλάς όμως έδωσε, όχι μόνος του, μαζί με όλη την, ας το πούμε, ομάδα των Γάλλων κυρίως μεταναστών Ελλήνων, προεξάργοντος ίσως τους Βορώνου, έδωσε εργαλεία. Αν μπόρεσε να, η ελληνική εκπαιδευτική σκηνή να τα ενσωματώσει, είναι ένα ερώτημα πολύ πιο δυσαπάντητο και τουλάχιστον πρόχειρα δεν μ' αρέσει να απαντάω σε πράγματα που είναι πολύ πιο σύνθετα από μια απλή ερώτηση και μια απλή απάντηση.
19: Λέτε, κύριε Ανδριανόπουλε, στο άρθρο σας ότι δεν ήταν κομματικός διανοούμενος ο οποίος έγραψε πολιτικά βιβλία.
18: Καθόλου, μα νομίζω προκύπτει αυτό και από τις εξηγήσεις που σας έδωσε ο κύριος Σεβαστάκης. Οι απόψεις του Τσουκαλά ήταν καθαρά ακαδημαϊκές. Ήταν δύσκολο να μετατρέψει τον Τσουκαλά δηλαδή σε πρακτικό πολιτικό πρόγραμμα.
17: Σε μάνιο άλλο.
18: Και γι' αυτό δεν θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να επηρέασε κατά τον οποιοδήποτε τρόπο κάποια κομματική γραμμή. Βεβαίως είναι σαφές ότι τα κόμματα της αριστεράς, κάποια από αυτά, τα σοβαρά αριστερά κόμματα, επηρεάζονται από αυτές τις απόψεις και από τον τρόπο σκέψης και από τα εργαλεία ανάλυσης. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά βέβαια οι θεωρίες του Τσουκαλά δεν ήταν αποκλειστικά προνόμιο κάποιου αριστερού κόμματος ή κάποιας μαρξιστικής θεώρησης, διότι αυτό που έκανε ουσιαστικά σου άνοιγε δρόμους για να δεις και να αναλύσεις κοινωνικές δομές και κυρίως με επίκεντρο την Ελλάδα. Είχαν πάρα πολλές αντιφάσεις και πάρα πολλές δυσκολίες λόγω των ιστορικών εξελίξεων και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων. Όπως σας εξήγησε ο κύριος Σεβαστάκης προηγουμένως. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, ο Τσουκαλάς ήταν ένας θεωρητικός που μπορούσε να είναι χρήσιμος από κάθε οπτική γωνία. Φτάνει γιατί δεν ήταν δογματικός. Αυτή είναι η ουσία. Και νομίζω η βασική του διαφορά σε σχέση με τον Μπουλατζά, παραδείγματος χάρη, που ήταν και πάρα πολλοί φίλοι κατά το παρελθόν, είναι ότι ο Μπουλατζάς ήταν καθαρά θεωρητικός της δομής του κράτους, ενώ ο Μπουλατζάς ήταν περισσότερο θεωρητικός της ιστορικής εξέλιξης του κράτους και της μετουσίωσής του σε μια κοινωνική συνιστόσα που υπάρχει σήμερα και με βάση τις ιστορικές εξελίξεις και κυρίως στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων και των παραγωγικών σχέσεων. Νομίζω αυτή είναι η βασική τους διαφορά και που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα σημερινά δεδομένα και το ρόλο που έπαιξε ο Τσουκαλάς γενικά. Και γι' αυτό τον είδατε πως και στην ανάμειξή του στην πρακτική πολιτική ζωή δεν κράτησε πολύ διάστημα, γιατί δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, δεν ήταν δηλαδή πολιτικός. Είχε άμεση σχέση με κάποιες θεωρητικές αναλύσεις.
19: Ήταν, ας πούμε, στην παρέα του αημνήστου Σιμίτη. Στο περιβάλλον, αυτό εννοώ, στο περιβάλλον του αημνήστου Σιμίτη. Ναι,
18: ναι, βέβαια. Είχε, πιστεύω, είχε πολύ σχέση. Αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος θα έπαιζε ρόλο πολιτικό άμεσο. Και φάνηκε αυτό, νομίζω, με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτευτεί.
19: Ναι, ως το επικρατείας, συμβολικά πάνω, πιστεύω, ναι.
18: Ναι, και δεν έκατσε πάνω από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
17: 6 μήνες.
18: 6 μήνες, ακριβώς. Ελάχιστα. Διότι ήταν από τα πράγματα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος καθαρά θεωρητικός και έξω από αυτά τα δεδομένα.
19: Έκανε προσπάθειες να ενώσει χώρους, κύριε Σεβαστάκη.
17: Πάντα, και μάλιστα στη φάση της κρίσης διαπραγμάτευσης είχε γράψει ένα άρθρο πάρα πολύ σημαντικό, ότι ανεξαρτήτως του αν η Ευρώπη αποδεικνύεται, λέω το 15,
19: ναι,
17: εάν η Ευρώπη αποδεικνύεται ως αποκλίνουσα από το ιδεολόγημα, ας πούμε, και της ανανεωτικής αριστεράς Και εν πάση περιπτώσει από την επιθυμία, τη συλλογική επιθυμία, και εμφανίζεται σκληρή, άτεγκτη, τιμωρητική κλπ. Εμείς πρέπει να επιστρέψουμε με πείσμα στη διαπραγμάτευση, γιατί ακριβώς το διακύβευμα είναι άλλης τάξεως, υπαρκτικής τάξεως. Mm-hmm. Ένα εξαιρετικά τολμηρό για την εποχή κείμενο, όπου προέτρεπε την ανοιχτή και με πολλά κέντρα ισχύως εξουσία της πρώτης περίοδου, του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να επιμείνουν στη διαπραγμάτευση. Επομένως έπαιξε το ρόλο και φυσικά ως πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής διαπίστωσε, νομίζω, τον ύλιγκο που έχει η εμπράγματη πολιτική των ετοιμάτων, της ετοιματολογίας, της επιθυμίας που διαμεσολαβείται συνδικαλιστικά με το εκπαιδευτικά και πνευματικά αναγκαίο. Τι χρειάζομαι ως χώρα, ποιο σχολείο χρειάζομαι ως χώρα και ποιο είναι αυτό που φτάνει ως διεκδικήσιμο στην επιφάνεια, στην πολιτική επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτή η αποκλίνουσα των δύο ζωνών τον έκανε να μην πολιτευτεί στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.
19: Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Αντιανόπουλε?
18: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορούσε να έχει σχέση με αυτό που λέγεται καθημερινή πολιτική. Ήταν ένας άνθρωπος τελείως δοσμένος στην ανάλυση και στην θεωρία. Διατύπωνε θεωρητικά εργαλεία που έπρεπε απλά αυτοί που ασχολούνται με την πρακτική πολιτική να τα ανιχνεύσουν, να τα εντοπίσουν και να τα αξιοποιήσουν. Κάτι που δεν μπορείς να πεις ότι μπορούσε να το κάνει σε όποια φάση και αν πέρναγε η ελληνική αριστερά. Ας πούμε, ήταν δυνατόν ποτέ ο Τσουκαλάς, που ήταν καθαρά ευρωπαϊστής, που έβλεπε τα πράγματα? Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραμεινόταν της ανάγκης η Ελλάδα να διαπραγματεύεται και να μείνει στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη μπορούσε να σηματοδοτήσει τις μελλοντικές της εξελίξεις, να ταυτιστεί με κάποια στελέχη, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν τελείως μέσα στην περιπέτεια να ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Ας πούμε, να τους σώσει ο Πούτιν, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Όπως εχθές διάβαζα, τον Μπολάκη, ο οποίος αξιοποιούσε τον Μπουλατζά για να διατυπώσει μια καινούργια θεωρία περί μαρξιστικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που είναι εκτός πραγματικότητος. Λοιπόν, ο Τσουκαλάς δεν μπορούσε να ταυτιστεί με κάτι τέτοιο. Και από τα πράγματα, το σύστημα αυτό τον απέβαλε από τον οργανισμό του. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς κάτι, γνώμη μου.
19: Κύριε Σεβαστάκη, συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό?
17: Όχι, δεν τον απέβαλε το σύστημα, γιατί αυτό το σύστημα έπαιρνε αιγλή και πραγματικά ήταν μια τιμή να έχεις στις γραμμές σου το Τσουκαλά. Ο ίδιος έκανε την επιλογή, είναι δηλαδή, υπάρχει βούληση στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής επιλογής να μην κατέβει το Σεπτέμβρη του 2015. Ήταν απολύτως ενσυνείδητη επιλογή δική του.
18: Όχι, συμφωνώ με αυτό, βεβαίως αυτός θα αποφάσισε. Αλλά όταν λέω ότι δεν πήγαινε το σύστημα, ήταν ότι προφανώς δεν μπορούσε να συμβιώσει με τέτοιες αντιλήψεις που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία αυτός υποστήριζε. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μου είχε πει εμένα ποτέ τίποτα. Αλλά από ό,τι διαπιστώνω από τα γραπτά του και από τις μετέπειτα εξελίξεις.
19: Τώρα, εγώ θέλω να πείτε κάτι.
17: Να μας δοθεί η ευκαιρία.
19: Βεβαίως, την έχετε, ορίστε.
17: Για την δεύτερη φάση ανάπτυξης της σκέψης του, δηλαδή είπαμε ότι η πρώτη είναι ανάγνωση κοινωνιοκεντρική των δομών που συγκροτούν το ελληνικό κράτος. Το δεύτερο είναι η τεράστια έκπληξή του, νομίζω, από την έκπτωση του κράτους. Δεν έχω ένα κράτος ούτε πατερούλι, ούτε ένα κράτος στην υπηρεσία κάποιων δρόντων, κάποιων που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις κοινωνικές επιθυμίες, συνδικάτα, ομάδες, ας πούμε, ισχύως κλπ. Στην πραγματικότητα έχω την έκπτωση των παραδοσιακών θεσμίσεων. Το έχει γράψει πάρα πολύ καλά στον Λεβιάθαν. Έχω ένα υπερκρακτικό, διαπολιτικό και διαπολιτισμικό μόρφωμα που σπρώχνει την πραγματικότητα με μια απόλυτη ιδιοτέλεια προς κάτι που ρευστοποιεί όλες τις θεσμίσεις που γνωρίζουμε και που σχετίζονται και με την συγκρότηση της αριστεράς και με τη συγκρότηση της δεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι η δεξιά δεν είναι εκτός κοινωνίας, έχει την αναρρυθμιστική της λειτουργία, δηλαδή παίρνει από τους πλούσιους, δίνει στους φτωχούς με τον τρόπο της, με τους δικούς της μηχανισμούς. Έχει δηλαδή την πρόνοια ως παράμετρο της συγκρότησής της, όπως επίσης και η αριστερά με άλλους όρους. Όλες δηλαδή οι διαμεσολαβήσεις και οι θεσμίσεις διαλύονται μπροστά σε μια νεφελώδη αλλά πάρα πολύ ισχυρή, ας το πούμε, τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως την χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση που αλλάζει τον τύπο της οικονομίας και τον τύπο της ηθικής. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη φάση, όπου ο Μπουλατζάς αναρωτήθηκε με αυτά με τα οποία δούλευε, με αυτά εργαζόταν, αυτή την πραγματικότητα έφερε και όχι μόνο ο ίδιος αλλά και όλη η ομάδα των Γάλλων, και ο Σβορώνος και ο Τουλατζάς και ο Καστοριάδης και όλη αυτή την κριτική συνέθεταν, ξαφνικά λοιπόν ανακαλύπτει ότι υπάρχει κάτι άλλο πολύ διαφορετικής συγκρότησης, όπου η κοινωνική επιθυμία δεν μπορεί να βρει φόρμες διαμεσολάβησης. Αυτή λοιπόν η δεύτερη φάση, θα την έλεγα μια φάση απελπισμένης και οδυνηρής διαπίστωσης, νομίζω ότι είναι από τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν την έχουμε δει. Έχει γράψει αρκετά κείμενα γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και τη στόφα του διανοουμένου. Φεύγω από τη στατιστική καταγραφή του πραγματικού και βλέπω το ίδιο το ερώτημα που υποστασιοποιείται μέσα από την καταγραφή και μέσα από τις μεθοδολογίες και μέσα από τις επιθυμίες.
16: Πώς τον έβλεπε τον καπιταλισμό συνεπώς, κύριε Αντριανόπουλε? Θα απαντήσετε και εσείς, κύριε Σεβαστάκη, αμέσως μετά.
18: Νομίζω αυτό που λέει ο Σεβαστάκη έχει ενδιαφέρον, διότι αν το δει κανείς με μια πιο παγκόσμια διάσταση, θα δει ότι ουσιαστικά το κράτος έχει μια δική του συγκρότηση και δικά του συμφέροντα. Αυτό δηλαδή που λένε οι σύγχρονοι θεωρητικοί της λεγόμενης θεωρίας της δημόσιας επιλογής, το public choice theory, το άλλο, ο Πολάνιε και άλλοι, όπου ουσιαστικά σας λέει το κράτος έχει και δικά του συμφέροντα. Ναι μεν επιδιώκει διάφορα πράγματα όπως την ανακατανομή του πλούτου και χιλιάδιο άλλα, αλλά έχει δικό του οργανισμό. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμφέρον μέσα από τους μηχανισμούς του κράτους. Λέει, το κράτος δεν είναι κάτι το απρόσωπο. Δημιουργείται, έχει συμφέροντα τα οποία, όπως κάθε ομάδα συμφερόντων, προσπαθεί να επιδιώξει την εξυπηρέτησή τους. Και κατά συνέπεια έχει δυνατότητες να δείξει ότι προσπαθεί να πετύχει κάποιους στόχους. Και ανεξάρτητα τι κάνουν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες ή οποιοδήποτε άλλοι. Νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί κάπως να το συνάγει από τις απόψεις του Τσουκαλά. Και βέβαια εδώ η μεγάλη διαφορά από τον Καστοριάδη, τον οποίο ανέφερε ο κ. Σεβαστάκης, είναι ότι βασικά ο Καστοριάδης χωρίστηκε τελείως από τον παραδοσιακό μαρξισμό, με την έννοια ότι δεν πίστευε ποτέ ότι υπάρχει μια θεωρία που μπορεί να εξηγεί τα πάντα. Όχι ότι ο Τσουκαλάς το έκανε αυτό, αλλά δεν ξέφυγε από εκεί. Δεν του έκανε ποτέ τέτοια κριτική, όπως το είχε δεχθεί πρώτος χάρη ο Πουλατζάς. Ο Τσουκαλάς παρέμεινε να πιστεύει ότι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να οδηγήσουν κάπου, να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, τα οικονομικά συμφέροντα και χίλια δυο άλλα, αλλά δεν προχώρησε στο να δείξει ότι το κράτος έχει και το ίδιο συμφέροντα και μπορεί να λειτουργήσει με βάση αυτά τα συμφέροντα ακόμα και εις βάρος του κοινού καλού, της κοινωνίας και χίλια δυο άλλα. Νομίζω ότι εκεί είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο φιλελεύθερος μπορεί να ασκήσει κριτική στους θεωρητικούς της αριστεράς ή του μαρξισμού. Και εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα. Και εκεί εντοπίζει κάποιος και την κρίση της σημερινής αριστεράς, η οποία ακόμα θέλει να θεοποιεί το κράτος. Και να ξεχνά ότι το κράτος έχει συμφέροντα, έχει στόχους.
20: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
21: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
22: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
23: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
24: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
25: Central.
26: Central.
25: Central.
26: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
27: La gente está muy loca.
26: Και το πρωί και το βράδυ.
27: All day, all night.
26: Central και
28: φύγαμε.
22: Για δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας

0: Central.
1: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day. All night.
0: Central και
3: φύγαμε.
4: All day.
2: All night.
0: Central στη Γαλατινή.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.

0: σε αυτήν την τριλογία αφιερωμένη στον μαρξιστή διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Αντριανόπουλος και ο Δημήτρης Σεβαστάκης. Ο Ανδρέας Αντριανόπουλος το γνωρίζετε, πολιτικός. Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας ξανά και στους δύο. Κύριε Σεβαστάκη, έχετε εσείς το λόγο τώρα. Επί του συλλογισμού που ανέπτυξε, εγώ έθεσα το ερώτημα πώς έβλεπε τον καπιταλισμό. Θα το εσωματώσουμε στη συνέχεια. Αν θέλετε να πείτε τώρα σε ό,τι έθιξε σχετικά με το κράτος ο κύριος Ανδριανόπουλος.
1: Βεβαίως υπάρχει η αυτονόμηση του κράτους με την αναπαραγωγή των μηχανισμών που το συγκροτούν, των επιμέρους μηχανισμών. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός αρχιτέκτονας που ελέγχει το κράτος. Μην έχουμε καμιά τέτοια μεταφυσική ιδέα. Το κράτος συγκροτείται από κοινότητες, από δομές που είναι εγκατεστημένες μέσα στις υπάρχουσες δομές, τα υπουργεία, στους επιμέρους μηχανισμούς, και αντίγραφο του κράτους είναι και η αυτοδιοίκηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτές οι δομές, αυτές οι κοινότητες, αυτά τα χωριά εξουσίας αναπαράγονται, έχουν τα δικά τους συμφέροντα και πολλές φορές αποκλίνουν συχνότατα από την οικονομική επιθυμία, από την κοινωνική επιθυμία, από τη βούληση και από την ανάγκη, την εθνική συλλογική ανάγκη. Όμως νομίζω ότι ο Τσουκαλάς έκανε μια κριτική πάνω σε μια υπερθέσμηση του κράτους, μια παγκόσμια υπερθέσμηση του κράτους, ας πούμε από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αυτές που διαμεσολαβούν τον κυρίαρχο λόγο. Όλοι οι μηχανισμοί πολιτιστικής παραγωγής, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο κατανοεί ο πολίτης τον εαυτό του. Οι μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, αυτή λοιπόν η υπερκρατική δομή ελέγχει και ρευστοποιεί τα παραδοσιακά κληροδοτήματα του κράτους και επομένως τους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται και η αντίρρηση απέναντι στο κράτος, όχι μόνο η συγκρότηση του κράτους αλλά και η προσπάθεια αποσυγκρότησής του. Όλο αυτό μπαίνει σε κρίση και ένας από τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ήταν ο πολύ έντιμος αναγνώστης της κρίσης της αριστεράς είναι ότι είναι μια μακρά διαδικασία αποσάρθρωσης, αποσυναρμολόγησης όλων των συμφωνιών, των κοινωνικών συμφωνιών που ακολούθησαν και ορίμασαν ιδίως στο μεταπόλεμο.
0: Τον καπιταλισμό πώς τον έβλεπε?
1: Ήταν προφανώς κριτικός, θεωρώντας ότι στην ακρότατη εκδοχή του ο καπιταλισμός είναι μια ζούγκλα. Αλλά στο βαθμό που έχω ένα σένσορα, ένα σύστημα που ενσωματώ, έναν αισθητή που διαβάζει την κοινωνική επιθυμία, αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι, και ιστορικά δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ λειτουργικό. Όμως η ακρότητα, το να έχω ένα σύστημα ισχύως που βασίζεται μόνο στην κατοχή των μέσων, μόνο στην εξουσία του χρήματος,
0: το μέσο παραγωγής
1: και μόνο στην εξουσία του χρήματος και επίσης στην ιεράρχηση με αυτό. Αυτό ήταν η βασική του αντίρρηση του Τσουκαλά. Έχω το εγώ, το ελεύθερο υποτίθεται, το εγώ που αυτοπραγματώνεται, και στην πραγματικότητα αυτή η εγώτητα καλύπτει κάθε πλευρά του δημόσιου χώρου και επίσης διαλύει κάθε έννοια συναλληλίας, κάθε έννοια αλληλεγγύης, κάθε έννοια συγκατανόησης. Καταστρέφει το διπλανό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ αιχμηρό σημείο της κριτικής του, νομίζω.
0: Για τον ελληνικό καπιταλισμό τι έλεγε?
1: Ο μεταπρατικός ελληνικός καπιταλισμός, ο κομπραδόρικος ελληνικός καπιταλισμός, φυσικά είναι αντικείμενο πολύ σοβαρής κριτικής. Το έχει δουλέψει και μέσα στην εξάρτηση και αναπαραγωγή και μέσα στα πρώιμα έργα του δηλαδή και στα μεταγενέστερα. Όμως η ανθρωπιστική κρίση που φυτεύεται κυρίως κατά την προσωπική μου γνώμη μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου καταστράφηκαν πάρα πολλά άλοθη, μην ξεχνάτε ότι χάθηκε και το βασικό σημείο με το οποίο η αριστερά αναγνώριζε τον εαυτό της. Είτε κριτικά στεκόταν απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, είτε οπαδικά, η αριστερά κατανοούσε τον εαυτό της με αυτό το σήμα. Όταν έλειψε το σήμα, ξαφνικά έπρεπε να εφεύρει ένα νέο εαυτό.
0: Έχασε τον ήλιο.
1: Ακριβώς, το σήμα, το νεύμα της, το βασικό ιστορικό της νεύμα. Και βεβαίως έτσι προχωράει η ιστορία, αλλά έπρεπε να αντικαταστήσει αυτό με κάτι άλλο, μια άλλη αναλυτική. Και εκεί περιέπεσε σε μια δικαιωματοκρατία, σε μια πολύ χαμηλή λειτουργία των κινημάτων, μια κινηματική ευκολία, και στο τέλος χάνει τη βασική κριτική της ικανότητα.
0: Κύριε Ανδριανόπουλε, σειρά σας τώρα. Πώς έβλεπε τον καπιταλισμό και πώς τον ελληνικό καπιταλισμό?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τον καπιταλισμό τον έβλεπε με την κατά βάση μέσα από την οπτική που τον βλέπει συνήθως η αριστερά. Έβλεπε τους μηχανισμούς οι οποίοι καταπιέζουν την κοινωνία.
0: Δεν διαπιστώσατε κάποια υπέρβαση λοιπόν?
2: Όχι, όχι, αλλά κοιτάξτε, εμένα η κριτική μου βρισκόταν στο γεγονός ότι απέφευγε να υπάρξει μία διεισδυτική ματιά στο για ποιο λόγο το κράτος οδηγεί το συνήθως αναπόφευκτα σε αδιέξοδο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το έχω κουβεντιάσει σε μια δημόσια συζήτηση μαζί του. Παραδείγματος χάρη, όταν παίρνεις κάποιο μέτρο, όταν παίρνει κάθε κυβέρνηση μέτρα για να λύσει κοινωνικά προβλήματα, αυτό που ουσιαστικά καταλήγει είναι να δημιουργείται ένας καινούριος δημόσιος φορέας για τη λύση του προβλήματος. Όταν όμως λυθεί το πρόβλημα, ο φορέας δεν καταργείται. Ο φορέας συνεχίζει να υπάρχει. Και για να μην καταργηθεί και να διαιωνιστεί ο φορέας, υποχρεώνεται να αναζητήσει καινούργια κοινωνικά προβλήματα πάνω σε αυτά που υπήρχαν πριν. Και ένα κλασικό παράδειγμα ήταν ο περίφημος οργανισμός αποξήρασης της λίμνης Κοπαΐδας. Ο οργανισμός δημιουργήθηκε, αποξηράθηκε η λίμνη Κοπαΐδα.
3: Αλλά παρέμεινε ο οργανισμός
2: υπήρχε.
3: Εκεί.
2: Ο οργανισμός υπήρχε μέχρι ότου, νομίζω, με τα μνημόνια καταργήθηκε.
3: Για δεκαετίες υπήρχε, κύριε.
2: Ακριβώς. Για πάνω από 100 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Το κράτος δημιουργεί δικό του αυτό σκοπό. Ενώ το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε δεν υπάρχει πλέον. Έχετε ακούσει ποτέ ένας δημόσιος φορέας να καταργηθεί επειδή δεν υπάρχει πια το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε να αντιμετωπίσει? Ποτέ. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο ερωτηματικό. Και νομίζω ότι εκεί περισσότερο διεισδυτική ήταν η σκέψη του Καστοριάδη, που είδε ακριβώς ότι δεν υπάρχουν δεδομένες απόψεις και κάποια θεωρητική αρχή η οποία μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα, παρά ακόμα και ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλάς, που έκανε πραγματικά πάρα πολύ διεισδυτικές αναλύσεις πάνω στις σχέσεις ανάμεσα στην παραγωγή, ή μάλλον στις παραγωγικές δυνάμεις, στη δημιουργία τους, στην αλληλεπίδρασή τους και στο ρόλο του κράτους. Διότι δεν ακούμπησε το θέμα του τι κάνουμε με το κράτος όταν τα αντικείμενα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει δεν υπάρχουν πια. Και εκεί ήταν, νομίζω, ένα μεγάλο ερωτηματικό που, τουλάχιστον κατά τη δική μου, δείχνει κάποια αδιέξοδο που και σήμερα τα βλέπεις της αριστερής σκέψης.
3: Στην αντίθετη πλευρά, στον φιλελευθερισμό, υπάρχουν αδιέξοδα ή όχι, κύριε Ανδριανόπουλε? Μια που μονοπολεί η αριστερά εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του αημνήστου Τσουκαλά. Αλλά στην άλλη πλευρά.
2: Δεν το συζητάω. Ναι. Η κοινωνία μεταξελίσσεται, αναπτύσσεται και ιδιαίτερα τώρα με την εισβολή, με το νέο κύμα, όπως λέει ο Μουσταφά, το καινούριο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, κανείς δεν ξέρει που θα οδηγηθούμε. Υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει εμβολία. Δεν υπάρχει πανάκια δηλαδή. Ούτε υπάρχει μία λύση φιλελεύθερη που τελειώσαμε και τα βρήκαμε όλα. Αντιθέτως, απλώς η φιλελεύθερη εκδοχή δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία και στους ανθρώπους να αναζητήσουν καινούργιες λύσεις και να μην είναι δεμένοι και υποχείρια κάποιας κεντρικής λογικής που τους επιβάλλει τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν για τα επόμενα βήματά τους. Νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά μεταξύ του φιλελευθερισμού και των νομοτελειακών απόψεων που είχε ο μαρξισμός και κάποιες άλλες θεωρητικές αντιλήψεις. Αλλά σίγουρα όλοι έχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει πανάκια για τίποτα.
3: Στο άρθρο σας αντιπαραθετικά αναφέρεστε στους Χάικεκ και Πόπερ.
2: Ναι, στο Χάικεκ και τον Πόπερ, ναι, ακριβώς για να δείξω κάποια σημεία στα οποία έρχονται σε αντίθεση η βασική φιλελεύθερη θεωρητική με τον Τσουκαλά. Ο Μεν Χάικεκ είναι φανερό ότι διαφωνεί μαζί του στην λογική ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να έχεις πλήρη γνώση του τι γίνεται, ότι η γνώση είναι διασκορπισμένη και μόνο μέσα από το μηχανισμό των τιμών μπορείς να μάθεις ακριβώς τι γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος κεντρικά να ξέρεις πώς λειτουργεί η αγορά, πώς συμπεριφέρονται οι παραγωγικές δυνάμεις κτλ. Κάτι που όλες οι μαρξιστικές εκδοχές βλέπουν ότι μέσα από τις παραγωγικές δυνάμεις μπορείς να εντοπίσεις εξελίξεις και να δημιουργήσεις ένα κεντρικό μηχανισμό ελέγχου. Αυτό είναι με τον Χάιεκ. Και ο Πόπερ ήταν πολύ πιο φιλελεύθερος, πολύ πιο κοντά και στον Τσουκαλά, ο οποίος δεν έβλεπε, δεν είχε πουθενά δογματισμούς, απλώς δεν δεχόταν με τίποτα κάποια κεντρική εξουσία η οποία θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη γνώση για τις εξελίξεις και που να οδηγεί δηλαδή σε ένα είδος αυταρχισμού στο τέλος, όταν υπάρχουν διάφορες μετεξελίξεις μέσα από τις οποίες, εάν το κράτος έχει το πάνω χέρι, οδηγεί σε αυταρχισμό.
3: Κύριε Σεβαστάκη, ο ύμνος ο Τσουκαλάς έβλεπε την κοινωνία ως ένα πεδίο πειράματος ή όχι?
1: πειράματος που κάποιος
3: να πειραματιστεί ασκεί πάνω στην μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, στη μαρξιστική ιδεολογία.
1: Νομίζω ότι ο Τσουκαλάς στη δεύτερη
3: γιατί
1: φάση
3: είναι μια κατηγορία που προσάπτεται στους αριστερούς, ότι βλέπουν την κοινωνία σαν ένα πειραματικό εργαστήριο, ότι μπορεί να...
1: Όλη μας η συζήτηση νομίζω αποκάλυψε ότι έχουμε αριστερούς, δηλαδή εκδοχές αυτής της θεώρησης, όπως αντίστοιχα έχουμε και από την πλευρά του φιλελεύθερου χώρου εκδοχές. Έχουμε το Rothbard με μια ακρότατη, ας πούμε. Έχουμε εκδοχές του χώρου. Και επίσης των νεματοδοτήσεων, με αυτή η διάνοιξη των σημασιών την οποία δούλεψε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στη δεύτερη φάση, ακριβώς αυτό πιάνει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυσδυτικός. Ότι πιάνει τις απονοηματοδοτήσεις, πιάνει την ρευστοποίηση των πυρηνικών συμφωνιών που έχουμε κάνει και που έκανε η κοινωνία. Επίσης, μην βλέπουμε την αριστερά ως αυτή που ονειρεύτηκε μια μονόπολη, δηλαδή μια ταξινομημένη κοινωνία με βάση την διαμερισματοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και την ανασυγκρότηση των παραγωγικών σχέσεων. Είναι λίγο απλοϊκό αυτό. Στην πραγματικότητα είμαστε όλοι μέσα στο δράμα. Αυτό νομίζω ότι και μας οδηγεί και η σκέψη του Τσουκαλά. Είμαστε όλοι μέσα στο δράμα, μέσα στην απορία. Εικάζει ότι μπορεί να υπάρξει μια άνοιξη σε αυτό το ζόφο του επερελέγχου της διανοητικής καταστολής. Δεν έχουμε πια τον βιομηχανικό εργάτη με το πολύκλειδο στην κολότσιπη, έχουμε κάτι άλλο, έχουμε έναν διανοητικό καταναλωτή, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ο συστημικός φορέας της ίδιας του της έκπτωσης. Σε αυτό οδηγείται ο νέος καπιταλισμός, ας πούμε ένας είδος μετακαπιταλισμού, χρηματιστηριοποιημένου και πολιτιστικού καπιταλισμού, στον οποίο νομίζω και διείσδησε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και είδε και τα αδιέξοδα και επομένως οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κομματικού υποκειμένου. Δηλαδή βλέπει ένα άλλο κόμμα, νομίζω, μια άλλου είδους διαμεσολάβηση για να υπάρξει εκδήλωση και σύνθεση της πολιτικής επιθυμίας, της συλλογικής πολιτικής επιθυμίας.
3: Είχαμε τρεις απώλειες μεγάλες τον μήνα Αύγουστο του έτους 2026. Έφυγαν ο Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος και τώρα αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, κύριε Ανδριανόπουλε, για το σκέλος αυτό που λέμε των διανοουμένων. Χάνουμε ανθρώπους της σκέψης. Υπάρχει αντικατάσταση από κάτω. Αυτό θα μας πει και ο κύριος Σεβαστάκης, εννοείται.
2: Λοιπόν, να σας πω, νομίζω ότι από τους τρεις ο πιο θεωρητικός ήταν βεβαίως ο Στέλιος ο Ράμφος, ο οποίος είχε μια διαφορετική θεώρηση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στη σκέψη του, έχω διαβάσει κάποια από αυτά που έχει γράψει, αλλά ήταν εξαιρετικά αναλυτικός, εξαιρετικά περίπλοκος και ικανός να δίνει με απλό τρόπο μια αίσθηση της σκέψης του. Αλλά ήταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο μυαλό για τη χώρα μας. Ο Στέφανος ο Μάνος δεν ήταν θεωρητικός. Θα έλεγα ότι ήταν ίσως ο πιο πρακτικός άνθρωπος που είχα γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν ήταν εχμάλωτος κάποιας σκέψης, κάποιας θεωρητικής θεμελίωσης, κάποιου οικοδομήματος. Ας πούμε, ο Στέφανος ο Μάνος δεν θα δίσταζε. Όπως και δεν δίσταζε. Να επιβάλλει φόρους προκειμένου να έχει ένα αποτέλεσμα που ήθελε σίγουρα να έχει δημοσιονομικό. Κάτι που εγώ είχα διαφωνήσει μαζί του, όπως την περίπτωση, αν θυμόστε, τότε με την απελευθέρωση των καυσίμων και το πεντάρικο στη βενζίνη.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά απλώς το εντάσσω.
2: Έχετε δίκιο.
3: Σωστά. Γράψα. Λέω, εσείς παραιτηθήκατε για να μην μπει το πεντάρικο. Σωστά. Ακριβώς.
2: Αλλά είχε μία απλή, διεισδυτική και καθαρή, με συγκεκριμένο στόχο σκέψη.
3: Ναι. Και μια πολύ ευδιάκριτη στάση και πρακτική που τον ξεχωρίζει από το σύνολο των πολιτικών. Με αυτή την έννοια τον εντάσσω. Δεν ήταν διανοούμενος, εννοείται. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν προσπάθησα να πω κάτι τέτοιο.
2: Όχι, ξεχώριζε.
3: Ακριβώς, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ακριβώς, ναι.
2: Ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα και ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να στηριχτεί πάνω του όταν ήξερε ότι είχε αναλάβει να ολοκληρώσει ένα στόχο, ένα project. Ήξερε ότι δεν πρόκειται ποτέ ο Στέφανος Μάνος να το εγκαταλείψει ή να μείνει αυτό, πώς να πω, ημιτελές. Θα το ολοκλήρωνε, θα το φτάνε στο τέρμα, ανεξάρτητα τι αντιδράσεις θα υπήρχαν. Ο Τσουκαλάς πάλι ήταν κάτι άλλο. Ο Τσουκαράς ήταν ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός, χρησιμοποιούσε τα μαρξιστικά εργαλεία, δεν ήταν δογματικός μαρξιστής, ποτέ δεν πίστευε ότι υπάρχει μόνο μια αλήθεια και αυτή την αλήθεια πρέπει να την ακολουθούμε. Παρακολουθούσε την ανάλυση και την πορεία της κοινωνίας και ιστορικά ακόμα και με βάση αυτή έβγαλε τα συμπεράσματά του, βέβαια από κάποια συγκεκριμένη οπτική γωνία την οποία υιοθετούσε και στην οποία πίστευε. Ήταν μια τελείως άλλη προσωπικότητα. Το Τσουκαρά θα τον έφερε ένα κοντίτερο, που σας είπα και προηγουμένως, σε θεωρητικούς όπως ήταν ο Πουλεντζάς ή ο Καστοριάδης. Αλλά ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα για τη χώρα και πραγματικά είναι κρίμα που δεν είναι πια μαζί μας.
0: Κύριε Σεβαστάκη.
1: Στο Ράμβο θα ξεχώριζα την ανάγνωση του Πλάτωνα, αυτή τη διάσταση στην σκέψη του, παρόλο που μερικές φορές εγκλωβίζεται μέσα στο ύφος, μέσα στο στυλ. Χάνει δηλαδή την διανοητική ορμή του μέσα στο στυλ, εγκλωβίζεται δηλαδή σε μια συγγραφική, ας το πούμε, εγκράτεια, σαν να έχει αποφασίσει τα εκφραστικά του μέσα και πρέπει να μείνει πιστός σε αυτά. Ο Μάνος ήταν αυτό που λέμε ένας του φωνξιοναλισμού, ένας πολιτικός φωνξιοναλισμού, του λειτουργισμού. Θέλω να δουλέψει το σύστημα με τη δικιά του θεωρία, με το δικό του βλέμμα και κάνω τα δύνατα δυνατά για να ρυθμίσω αυτό το κάθετο πηγάδι από διαμεσολαβήσεις που είναι τα υπουργεία, που είναι οι κοινωνικές θεσμίσεις, προσπαθώ να το οργανώσω έτσι ώστε να δουλέψει και να καταλήξει εκεί που εγώ πιστεύω. Και έτσι είχε έργο, παρόλο που και ο κ. Ανδριανόπουλος το εντοπίζει, σίγουρο έχεις πάρα πολλές ματαιώσεις και μάλιστα ο πολιτικός χρόνος των 4 ετών είναι εξαιρετικά ανεπαρκής για να μπορέσεις να σπάσεις όλα τα φράγματα που υπάρχουν από το κύκλωμα, από τις κοινότητες του κράτους, μέσα στο κράτος. Ο Μάνος λοιπόν είχε αυτή την τόλμη. Βεβαίως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς νομίζω ότι μένει να δούμε ξανά το έργο του και επιμένω σε αυτή τη δεύτερη περίοδο όπου η κριτική του απελευθερώνεται και μπορεί να ζήσει εντός της απελπισίας της. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν είναι απλώς ένας που ξεπέρασε τους δογματισμούς και τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις, αλλά είναι ένας που έδωσε εργαλεία και στον αντίπαλό του να μπορεί να διαβάσει μια πραγματικότητα η οποία είναι εξελίσσεται και νομίζω ότι αποκτάει και τερατώδη χαρακτηριστικά, ιδίως με την πλήρη χρηματιστηριοποίηση, την πλήρη ισοδυναμία του «είμαι ό,τι έχω», «είμαι ό,τι διαθέτω» και κυρίως «είμαι αυτό που καταλαβαίνω ότι διαθέτω». Δηλαδή όχι μόνο «είμαι ένας με υλικές επιτεύξεις, πλουτίζω ή δεν ξέρω τι», αλλά «είμαι και ένας που έχω τον πλήρη έλεγχο των εργαλείων με τον οποίο μπορώ να αυτοξιολογηθώ». Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καμιά εικόνα του εαυτού μου εντός της κοινωνίας μέσα στην οποία ζω.
0: Παράγεται σκέψη στην Ελλάδα, κύριε Ανδριανόπουλε, πώς βλέπετε τις επιδόσεις της? Ή ξεμένουμε από θεωρία?
2: Νομίζω ότι περνάμε μια κρίση σήμερα. Δεν θα έλεγα ότι η ελληνική κοινωνία παράγει πρωτότυπη σκέψη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρξει στο μέλλον κάτι καινούριο και το εύχομαι. Αλλά αυτή την ώρα περνάμε κάποια φάση, δεν θα έλεγα ενδοσκόπησης, μακάρι να ήταν αυτό, αλλά μας έχουν πνίξει τα social, τα media και όλες αυτές, η έλλειψη δηλαδή προβληματισμού.
0: Και το ευκολάκι, και το ευκολάκι.
2: Είναι λίγο ενοχλητικός ο προβληματισμός σήμερα. Βέβαια δεν εννοώ προβληματισμός να φτάνουμε σε μια διατύπωση ενιών δυσνόητων που δεν καταλαβαίνουν γιατί και οι ίδιοι που τις λένε, αλλά δεν διατυπώνεται κάτι καινούριο και που είναι χρήσιμο να υπάρχει για κάθε κοινωνία που θέλει να προβληματιστεί.
0: Είναι και
2: κρίμα
0: παγκόσμιο.
2: Δηλαδή να βλέπεις παγκοσμίως να διατυπώνονται νέες απόψεις, να αναζητούνται καινούργιες λύσεις, να υπάρχει μια διέξοδος σε νέα πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μου έχει κάνει εντύπωση τελευταία το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Θόδωρου του Σκυλακάκη για την τεχνική νοημοσύνη, το οποίο είναι κάτι καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να αντιγράφει κάτι από αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια πράγματα, τέτοιες απόψεις, τέτοιες διεισδυτικά μυαλά, που θα μπορούσαν να ανοίξουν και στην Ελλάδα κάποιους δρόμους. Το εύχομαι και το ελπίζω.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιανόπουλε, για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας συζήτηση.
2: Παρακαλώ και εγώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεβαστάκη, εσείς τι λέτε, παράγεται σκέψη μας στην Ελλάδα, είναι θέμα αυτό που διαπίστωσε ο κύριος Ανδριανόπουλος, το συμμερίζεστε, είναι θέμα Ελλάδος, ελλαδικής κοινωνίας ή και ένα παγκόσμιο θέμα?
1: Όχι, νομίζω παράγονται διαγγέλματα. Υπάρχει ένας διαγγελματικός λόγος μέσα από τα social media και αυτή η πληθώρα λόγου έχει μερικές φορές διαμάντια. Αλλά η ποσότητα δεν μετεξελίσσεται πάντα σε ποιότητα. Η παραγωγή λόγου σκεπάζει τη σκέψη. Η παραγωγή λόγου εξουδετερώνει τη σκέψη συχνά. Με αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά δύσκολο όχι να καταναλωθεί, να διαβαστεί, να αφομοιωθεί ο λόγος όσο το να τον ανακαλύψεις μέσα στη θάλασσα. Με αυτούς τους όρους λοιπόν.
3: Παρά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν λέτε ότι χάνεται το.
1: Υπάρχει και η πλήξη.
3: Το ζητούμενο χάνεται.
1: Υπάρχει και η πλήξη της ίδιας της διαδικτυακής λειτουργίας. Υπάρχουν τα στερεότυπα. Επίσης υπάρχουν οι αλγόριθμοι οι οποίοι φτιάχνουν συνεχώς νέα πρωτόκολλα τα οποία εσύ τα δέχεσαι, τα εσωτερικεύεις. Και άρα η έννοια αυτού που έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, της περιέργειας, σκέφτομαι και γράφω από περιέργεια, και μάλιστα θεωρούσε ότι το πανεπιστήμιο είναι η τελευταία, ας πούμε, θεσμική προϋπόθεση για να μπορέσεις να δουλέψεις ανοιχτά, σαν ανοιχτός διανοούμενος, χωρίς να πιέζεσαι ούτε από βιοποριστικές, ούτε από, βέβαια αυτά έχουν εκλείψει στα διεθνή πανεπιστήμια, γίνεσαι ένας κυνηγός χρημάτων για την έδρα σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η έννοια της περιέργειας, της σκέψης για τέτοιους λόγους, νομίζω ότι εκλείπει. Και στο τέλος γινόμαστε αναπαραγωγή των ίδιων μας των προβλημάτων, των ίδιων μας των ελαττημάτων, των ίδιων μας των δυναμιών.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεβαστάκη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή.
1: Και τη συζήτηση με τον κύριο Ανδριανόπουλο.
3: Χάρηκα. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ζωγράφος και πολιτικός αναλυτής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πολιτικός, συμμετείχαν στην τρίτη κατά σειρά εκπομπή, σε αυτήν την τριλογία που ετοιμάσαμε για τα τελευταία μας Σάββατα, φίλες και φίλοι, επί τη βάση των Απόντων. Στέφανος Μάνος, Στέλιος Ράμφος, σήμερα Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Με άλλα θέματα και με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Φίλη προχωρούμε την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ημέρα σας και αύριο μην ξεχνάτε η αφήγηση των μεγάλων αυτοκρατοριών στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 19ο αιώνα. Καλή σας ημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
11: Τα γεγονότα.
12: Η ενημέρωση.
11: Το χιούμορ.
12: Η μουσική.
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: 10.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακολουθείτε την τρίτη κατά σειρά εκπομπή αφιερωμένη στις τρεις απώλειες που κατεγράφησαν τον μήνα Αύγουστο. Έφυγαν τρεις άνθρωποι, ξεχωριστοί Έλληνες, Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Για τον Στέφανο Μάνο μιλήσαμε ήδη, για τον Στέλιο Ράμφο το ίδιο. Σήμερα λοιπόν η τρίτη εκπομπή.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Είναι άδιπλη αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Οικοσκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, ανέφερε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Επιδότηση στην Αγγλία αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόμα θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι θα συνεχίσει και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες, καθώς έχουν ήδη προσδιοριστεί τα επόμενα βήματα των 5 ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο η Ευρωπαϊκή Σύνοδος, στην οποία θα συμμετέχουν 17 Ευρωπαίοι Υπουργοί. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ελλάδας, της Δανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας με αντικείμενο το συντονισμό των επόμενων βημάτων για τη δημιουργία αυτών των κέντρων. Το επόμενο σημαντικό ραντεβού έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου στο περιθώριο του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης, όπου οι χώρες αναμένεται να συναντηθούν με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η απόφαση που ελήφθη από την τουρκική αρχή για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών έρχεται δύο εβδομάδες μετά την υποβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Στην τράπεζα Μελάτ, που έχει έδρα της στην Τεχεράνη, έχουν επιβληθεί σύμφωνα με μέσα ενημέρωση αμερικανικές, ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις για την οικονομική της στήριξη προς την Ιρανική κυβέρνηση. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη της Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ?
0: Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι.
0: Ποιο μάτς.
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ξεκινεύθεις αμέσως εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Σε πλήρη σύνθεση σήμερα με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Πέτρο, καλημέρα. Άλλη μια εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της. Και όπως συμβαίνει συνήθως, μας άφησε πίσω της πολύ περισσότερες ειδήσεις από όσες μπορούμε πραγματικά να συγκρατήσουμε.
0: Έχουμε μπουγάδα να πλώσουμε τώρα. Ας τα να πάνε.
1: Και αυτό είναι το σημείο που ξεκινούν οι Δεύτερες Σκέψεις όμως. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες επιστρέφουμε σε όσα συνέβησαν, ξεχωρίζουμε τι εκτιμούμε πως έχει πραγματικά σημασία και προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι μένει όταν φύγει αυτός ο θόρυβος της πρώτης είδησης.
0: Να σας ενημερώσουμε πως αύριο θα λείπω εγώ. Δεν ξέρω πως θα έχουμε καταφέρει τώρα το Σεπτέμβριο. Και μία λείπει ο ένας, παιδιά, μία λείπει ο άλλος. Είναι μήνας προσαρμογής ο Σεπτέμβριος, οπότε θα τη βρούμε την άκρη. Από Οκτώβριο. Αν ξεκουράστηκες, δεν πρόκειται να σε ρωτήσω τώρα με δύο παιδιά, τι να ξεκουραστείς και εσύ, Δύσμηρε. Ο Νότης ο Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστούμε θερμά. Νότης, ποιότης και μόνο Πασόκ. Μια φορά Πασόκ, για πάντα Πασόκ, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, αν καλέσετε, θα σας απαντήσει ο συνονόματος ο Πέτρος Μωραΐτης και βεβαίως το κορίτσι μας που γιόρταζε κιόλας πριν από μερικές ημέρες, η Σοφία Καλαβρό, έχει το γενικό κουμάντο, την αρχή συνταξία. Χρόνια πολλά, Σοφία, και από εδώ, από τον αέρα του ΣΚΑ 100,3, πολύ χρονικό κορίτσι μου, να σχαιρόμαστε. Και εγώ δέχομαι ευχές. Ναι, γιόρταζε η σύζυγος, κύριε Τρενταφυλλίδη, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Γιορτάζεις περισσότερο για την ονομαστική σου εορτή.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά, παιδιά. Αφήστε τα.
1: Ευχές.
0: skyradio.gr. Πάτατε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σας θέλουμε όλους ενεργούς, όχι μόνο και στην ακρόαση, και μέσα από μηνύματα, παρατηρήσεις και απόψεις για όλα αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε εδώ με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη μέχρι και τις 12 παρατέταρτο. Υπάρχει και το Viber στη διάθεσή σας και αυτό. Τον έχετε μάθει τον αριθμό. Θα τον μάθω και εγώ κάποια στιγμή, διότι υπήρχε εδώ ένα χαρτάκι το οποίο το έχει αφαιρέσει η υπηρεσία για κάποιο λόγο. Θα το βρούμε και θα σας το πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, το έχεις εδώ.
1: Το έχουμε.
0: Μπράβο, αδερφέ μου. Μπράβο. Είσαι αδερφός. 698-123-1003. Ο νέος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο τον έχετε αγκαλιάσει ήδη. Λογικό, Viber, WhatsApp, όλες αυτές τις εφαρμογές τις έχουμε ήδη όλες στο κινητό μας και τις χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pekirkpapakigmail.com, και ως ο Νούπο θα έχει λογαριασμού στα social media και ο Ισάκ ο Τρενταφυλλίδης. Έχεις δεσμευτεί δημοσίως.
1: Όπως και εσύ ότι θα μου τους φτιάξεις όμως.
0: Εγώ,
1: Ναι, θα μου τους δομήσεις.
0: Το σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, είναι το Σωτήριον έτος 2026. Θες να ξεκινήσουμε από την Διεθνή ημέρα σήμερα?
1: Ναι, είναι μια πολύ όμορφη ημέρα, θα έλεγα. Είναι η μέρα του Batman. Και όσο και αν ακούγεται ότι αφορά μόνο πιθανότατα ανθρώπους που ασχολούνται με το κόμικ, νομίζω όχι. Είναι το ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για έναν από τους διασημότερους υπερήρωες όλων των εποχών.
0: Αγαπημένος μου.
1: Ναι, που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία υπερδύναμη. Mm-hmm. Ο Batman εμφανίστηκε το ιστορικό του πλαίσιο το 1939. Από τότε έχουν περάσει 85 χρόνια. Άλλαξαν εποχές, τα κόμιξ, οι ηθοποιοί που φόρεσαν τη μάσκα, ακόμη και ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο αφηγούμαστε πλέον ιστορίες υπερηρώων. Ο Batman όμως παραμένει. Και ένας λόγος είναι ακριβώς ότι δεν γεννήθηκε με κάποια μαγική δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το μυαλό, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και σε πολύ μεγάλη δόση και τα χρήματα του για να αντιμετωπίσει το έγκλημα στην φανταστική Gotham.
0: Κρίσος ο Batman, ο Bruce Wayne.
1: Ναι, και πίσω από τις στολές λοιπόν για τα κόμιξ υπάρχει και κάτι που εξηγεί αυτή τη διάρκεια αυτού του ήρωα, που έχει πολλούς φανατικούς, γιατί ο Batman δεν αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που απέκτησε υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά μάλλον, Πέτρο, αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που αποφάσισε τι θα κάνει με όσα ήδη έχει. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out.

0: Αυτό είναι το μουσικό θέμα από τη σειρά που έπαιζε πάρα πολύ στις τηλεοράσεις στη δεκαετία του 60 και του 70 και στα 80's, η σειρά Batman. Βεβαίως μετά ακολούθησαν και πάρα πολλές ταινίες. Αν δεν έχετε δει Batman, πραγματικά χάνετε, παιδιά. Δεν ξέρω, και αν δεν έχετε διαβάσει και κόμικ με τον Batman πρωταγωνιστή. Να πούμε πως στον υπόλοιπο κόσμο, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ασία, θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τον Batman σήμερα, που είναι η παγκόσμια Batman Day. Οπότε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας βλέπω πως πάνω στην κορυφή της εμβληματικής όπερας του Σίδνεϊ θα έχουμε την προβολή του σήματος του Batman, θα φωτίσει τους ουρανούς και αυτό το εμβληματικό κτίριο. Το ίδιο θα γίνει και στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Σάο Πάολο, στο Τόκιο, στο Πεκίνο, στο Μιλάνο και το Βερολίνο, όχι εδώ στα Αθήνας.
1: Θα δώσει όμως την αφορμή και σε όσους έχουν κάποιο τέτοιο τεύχος να το ξεσκονίσουν, να το βρουν σε μια αποθήκη, σε ένα παντάρι για να το κατεβάσουν, το διαβάσουν.
0: Σίγουρα. Κατά τη γνώμη τη δική μου, επειδή είμαι μέγας φαν του Batman, οι δύο καλύτερες ταινίες που έχουν βγει ποτέ, η μία είναι το The Dark Knight του Christopher Nolan, κυκλοφόρησε το 2008, με Christian Bale στον πρωταγωνιστικό ρόλο βεβαίως, και τον Heath Ledger να υποδύεται τον Joker. Και πρέπει κανείς να δει και το Batman του Tim Burton 1989 με Michael Keaton και Jack Nicholson. Αυτά είναι τα δύο καλύτερα Batman. Έχουν βγει και άλλα τα οποία αξίζει να δει κανείς. Όλα τα Batman υπάρχουν στο HBO Max, σε αυτή την πλατφόρμα, διότι είναι η Warner Bros. Εκεί, η οποία έχει και τα δικαιώματα ολόκληρου του σύμπαντος της DC Comics. Αυτά για την πολύ ωραία ημέρα σήμερα που διάλεξες, Ισάκ Τρενταφυλλίδη. Ημέρα Batman, παιδιά. Πάμε να δούμε λιγάκι τα της επικαιρότητας τώρα τι γίνεται, ναι, φίλο μου, μετά και από αυτή την πολύ ευχαριστή παρένθεση. Ενώ εμείς κοιμόμασταν, κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονομία αναβαθμιζόταν, και το λέμε αυτό διότι είχαμε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και από τον οίκο αξιολόγηση Scope και από την Moody's, και είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό να εκπέμπεται αυτό το σήμα ασφάλειας από τους οίκους αξιολόγησης και γενικότερα οι αγορές να περιβάλλουν την ελληνική οικονομία με εμπιστοσύνη σε εποχές ρευστότητας τις οποίες ζούμε, με μια Ευρώπη να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τους δύο πολέμους που έχουμε σε εξέλιξη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Και είμαστε βεβαίως και πρώην ενός πολύ μεγάλου ενεργειακού σοκ εν ώψη του χειμώνα. Θα έχουμε ζόρια τον προσεχή χειμώνα, αυτό το έχουμε καταλάβει. Βεβαίως, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές, αυτή η αναβάθμιση δεν λέει τίποτα τώρα στον πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, στη βενζίνη. Η βενζίνη, θυμίζω, είναι στα 2 ευρώ και 18 λεπτά μέση τιμή. Στα νησιά έχει φτάσει ήδη τα 2,40.
1: Και να πούμε, Πέτρο, ότι θα το ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα και, βεβαίως, την επόμενη ώρα με τον καλεσμένο μας.
0: Θα είναι μαζί μας μετά τις 10.30 ο Γιάννης Χατζηδημητρίου, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για αυτόν τον πολύ δύσκολο χειμώνα
1: και
0: που έχουμε μπροστά.
1: Ναι, να αποτυπώσουμε όχι μόνο το τι βιώνουμε τώρα, να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε σε εισαγωγικά με όλο τον περίγυρο, με ό,τι βλέπουμε, με ό,τι μέτρα ανακοινωθούν, τι περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Τι να προβλέψεις με τον Τραμπ πλανητάρχη, βέβαια, όποια πρόβλεψη θα πάει στο κουβά. Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, έβλεπα τις τιμές στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ολλανδία 2,70 η βενζίνη, 2,40 η Γερμανία, η Γερμανία και η κυβέρνησή της ανακοίνωσαν χθες μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές καυσίμων. Μειώνουν τους φόρους στα καύσιμα, επιδοτήσεις. Είναι αυτό το μείγμα μέτρων και πολιτικής που θα ακούσεις ενδεχομένως και από την ελληνική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες και από όλες τις κυβερνήσεις, διότι δίχως μέτρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Προσπαθούν πάντως μια κοινή γραμμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά από εκεί και πέρα και κάθε κοινωνία και κάθε τοπική οικονομία έχει και τα δικά της έτσι ενδιαφέροντα και τα δικές της κόκκινες γραμμές και ειδικά αγκάθια.
0: Ναι. Σε άλλα θέματα, κάτι θα κατάλαβες, παρότι έλπες, κάτι θα πήρε ταυτί σου για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο δεν πρόκειται να φύγει έτσι απλά, και γιατί το Γιώργο Μαζονάκη τον αγαπούσε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε για ένα κύμα λατρείας και γι' αυτό ενδεχομένως να είδατε και κάποιες φατσούλες πολιτικών στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκρουστική εικόνα, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Είναι βέβαια και ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, που αν θέλει σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να προσθέσει στον μύθο του καλλιτέχνη και είναι και το τέλειο story για τα media, αναμφίβολα. Γι' αυτό και βλέπετε και τέτοια κάλυψη σε καθημερινή βάση.
1: Πάντως από εκεί πέρα και υπόθεση ανοίγει και μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Όχι για ένα πρόσωπο, δυστυχώς αυτή είναι η αφορμή, αλλά για το τι συμβαίνει πίσω από αυτές τις πόρτες ιδιωτικών μονάδων υγείας, αισθητικής και ευεξίας και κυρίως για το πόσο αποτελεσματικά τις ελέγχουμε. Αυτή είναι νομίζω και μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία οφείλουμε να την κάνουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης και να μην την αφήσουμε έτσι να περάσει και αυτό το θέμα για αυτά τα κέντρα αιώνιας νεότητας που τα λέω εγώ, Forever Young. Δεν είδε φως και μπήκε εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, διότι δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, έχουν περάσει και άλλοι αστέρες της τηλεόρασης, της showbiz και πολιτικοί, όπως ακούτε τις τελευταίες ημέρες είχαν παρεδώσει με αυτούς τους γιατρούς, όπως ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος έπαιρνε ιατρικές συμβουλές από έναν από τους δύο αυτούς γιατρούς. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το πώς εν έτη 2026 σε αυτήν εδώ τη χώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, να ανοίγει ένα ιατρείο, να παρέχει όποιες υπηρεσίες θέλει, να μην δίνει λογαριασμό σε κανένα, να φέρνει ό,τι μηχάνημα θέλει. Δεν τον ελέγχει παιδιά κανείς. Δηλαδή είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό και μπορεί να το παίζει Dr. Frankenstein μετά και να προσπαθεί και να βγει και από πάνω. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
1: Έβλεπα Πέτρο και τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας των τελευταίων ετών που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
0: Που υποτίθεται πως και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διεξάγει κάποιους ελέγχους.
1: Ναι, και περιγράφει μια εικόνα καθόλου ακαθησυχαστική, αν μου επιτρέψει, γιατί περιπτώσεις ιατρικές πράξεις από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, γιατρία χωρίς επιστημονικό υπεύθυνο, νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς απαιτούμενες άδειες. Και υποτίθεται ότι ελεγκτικός μηχανισμός υπάρχει. Και όταν ενεργοποιείται, μπορεί πραγματικά να οδηγήσει και σε πρόστιμα που έχουμε δει και σε ανακλήσεις αδειών. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, πειθαρχικές διαδικασίες. Το ερώτημα είναι όμως πότε ενεργοποιείται. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αρκετοί έλεγχοι ξεκινούν μετά από μια καταγγελία, μετά από μια πληροφορία, ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ξέρεις, στις περισσότερες περιπτώσεις η πολιτεία σε αυτήν εδώ τη χώρα ενεργοποιείται όταν γίνει το κακό. Τώρα βλέπεις, έχουν πέσει όλοι πάνω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Και πολύ εύστοχα σχολίαζαν οι περισσότεροι αυτή την εβδομάδα πως αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτός που έχασε τη ζωή του, σίγουρα δεν θα είχε σηκωθεί τόση πολύ σκόνη όσοι έχει σηκωθεί τώρα. Χθες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με μια εφαρμογή η οποία θα σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και θα εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Εγώ θα έλεγα πως αυτές οι ανακοινώσεις και αυτά τα μέτρα είναι περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα, ειδικά όταν γίνονται και σε προεκλογικό χρόνο. Δεν νομίζω πως σε προεκλογικό χρόνο περιμένει κανείς πως τα σοβαρά θα ασχοληθεί η κυβέρνηση με ένα θέμα το οποίο δεν το έπιασε και δεν ασχολήθηκε να δώσει σοβαρές λύσεις 7 χρόνια τώρα. Πάντως όποια πρωτοβουλία λαμβάνεται, όπως και αυτή, εφόσον περιορίσει αυτούς τους κιτζίδες, αυτούς τους απατεώνες, είναι ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη.
1: Και αν μου επιτρέψει το ταπεινό μου σχόλιο, εκεί βρίσκεται και το ουσιαστικό πρόβλημα. Στην υγεία δεν αρκεί να βρίσκεις την παρανομία όταν συμβεί κάτι. Ο έλεγχος έχει αξία όταν προλαμβαίνει το περιστατικό, όχι όταν απλώς το ακολουθεί. Έτσι, μιλάμε για υγεία.
0: Και δεν ξέρω και πόσο πιστικές ήταν αυτές οι ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Γεωργιάδης όταν δίπλα του βρισκόταν ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης είναι έκθετος, όπως και όλη η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι διαπιστωμένα δεν έκαναν τη δουλειά τους. Διαπιστωμένα. Τα μηχανήματα ήταν εκεί και κανείς δεν πήγε στον κόπο να κάνει έναν σοβαρό έλεγχο. Αλλά αυτά παθαίνεις όταν βάζεις γιατρό να ελέγχει γιατρό. Διότι αυτό αποφάσισε η ελληνική πολιτεία, αυτή τη φαϊνή ιδέα είχαμε, να βάλουμε τους γιατρούς να ελέγχουν επί της ουσίας τους εαυτούς τους. Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά και ήταν δεδομένο ότι δεν θα ήταν λειτουργικό αυτό το σχήμα. Εγώ βέβαια τρελαίνομαι και με την αναισθησία και τη χοντροπετσιά ορισμένων σε αυτήν εδώ τη χώρα, διότι Ισαάκ, αγαπητοί ακροατές, δεν γίνεται να έχει σηκωθεί όλη αυτή η σκόνη για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Και πρόσεξε να δεις τώρα, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που ξαναλέω διαπιστωμένα έχει ευθύνη, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει αυτό, ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους, δεν έχει παραιτηθεί κανείς. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Life goes on. Δεν πειράζει. Ο σώζονε αυτόν σωθεί το παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα και βεβαίως όταν γίνει το κακό πέφτουμε όλοι πάνω από ένα πρόβλημα και σπέβδουμε να το αναδείξουμε. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη έχει ετοιμάσει σήμερα ο Sky. Το έχει επιμεληθεί η καλή φίλη και συνάδελφος Μαρία Βούσουλα. Απόψε στις 10 το βράδυ θα δείτε σημαντικές στιγμές από τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του δημοφιλούς ερμηνευτή, μέσα από πρόσωπα, εικόνες και ιστορίες που σημάδεψαν την πορεία του. Έχει μιλήσει με δικούς του ανθρώπους, με ανθρώπους του Γιώργου Μαζονάκη, του περιβάλλοντός του Μαρία Βούσουλ. Έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Απόψε, 10 το βράδυ, στον Sky θα προβληθεί αυτό το mini ντοκιμαντέρ. Αν θα μπορούσαμε έτσι να σας το περιγράψουμε, δείτε το, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να δούμε τώρα έτσι εν συντομία τι γίνεται και εκτός συνόρων, Ισάκ.
1: Μία είδηση, μεγάλη πρωταγωνιστή, Γρυλανδία. Το νησί δεν το πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, να σου πω, Πέτρο. Πήρε όμως κάτι που γεωπολιτικά μετράει πολύ. Πήρε πολύ πολύ περισσότερη Αμερική μέσα στη Γρυλανδία. Ανακοινώθηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία κατέληξαν τελικά σε συμφωνία που επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο τεράστιο αυτό αρκτικό νησί. Οι ανακοινώσεις έγιναν από ποιον άλλον, από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, με το δικό του μάλιστα τρόπο. Μίλησε για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας. Ανέφερε πως κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να αποκτήσει βάση ή στρατηγική παρουσία εκεί. Πάντως να σου πω πως η Κοπενχάγη σπέβδει να βάλει λίγο τα όρια. Η πρωθυπουργός της χώρας.
0: Έχει ανακοινώσει κάτι η Κοπενχάγη, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, δηλώνει πως η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία του βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα των Γρυλανδών στην αυτοδιάθεση. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, θα πρέπει να υπάρξει υπογραφή την επόμενη εβδομάδα και να περάσει από τα κοινοβούλια της Δανίας και της Γρυλανδίας.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να προσαρτήσει την Γρυλανδία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο ήθελε να προσαρτήσει αμερικανικό έδαφος, αλλά και με απειλές για στρατιωτική ανάληψη δράσης. Να θυμίσουμε πόσο ρήγμα είχε προκαλέσει αυτή η στάση του Αμερικανού Προέδρου με τους συμμάχους του στην Ευρώπη. Η συζήτηση αυτή λοιπόν αποτελεί πάντως, αν μου επιτρέψει, και το γνώριμο μοντέλο της διαπραγμάτευσης του Τραμπ. Ξεκινάς από το μέγιστο, πιέζεις μέχρι το όριο, ακόμα και αν στη διαδρομή δοκιμάζει τη σχέση με τους συμμάχους, και στο τέλος αυτό κάνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει αυτή τη συμφωνία ως απόδειξη ότι η Αμερική επέστρεψε για να ορίσει τους όρους.
0: Η απόλυτη επιτυχία του. Πάντως εφόσον κλείνει ένα μέτωπο εκεί, να το δούμε, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος. Είναι κάτι το θετικό για τον πλανήτη αν κλείσαμε αυτό το μέτωπο και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ξανασχοληθεί με τη Γρυλανδία.
1: Πολύ θετικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες που αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση. Ηρεμία, να πούμε, σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους και τους συμμάχους τους.
0: Με τα άλλα, τα μεγάλα και τα πιο σοβαρά και τα πιο σημαντικά.
1: Και έχουμε και εκλογές στον Εύρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ένα καλό χαρτί για να το χρησιμοποιήσει προεκλογικά και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Για να δούμε. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο έρχεται. Φροντίσει γι' αυτό ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος. Και έρχεται και κάτι άλλο από Δευτέρα εδώ στον Sky. Η νέα καθημερινή απογευματινή σειρά Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Κάθε μέρα στις 6.30 το απόγευμα η σειρά αυτή, που φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου. Στο επίκεντρο αυτής της σειράς βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης, ξαναλέω, κάθε μέρα η σειρά αυτή, 6.30 το απόγευμα, μία ώρα και κάτι πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασής του Sky, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telekom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telekom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
8: Frictoria Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά. Και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Τα γεγονότα,
15: η ενημέρωση,
14: το χιούμορ,
15: η μουσική,
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Οι πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους

0: ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Οι πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί σε απορρίμματα στη δημοτική ενότητα Εύδελου στην Ικαρία. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στο χώρο με τα απορρίμματα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτη. Η απόφαση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 14 Σεπτεμβρίου 1979, ο Rory Gallagher κυκλοφορεί το άλμπουμ Top Priority και μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια του. Αυτό που ακούτε, το Philby. Ο τίτλος παραπέμπει στον Kim Philby, έναν από τους διασημότερους κατασκόπους του ψυχρού πολέμου, Βρετανός των μυστικών υπηρεσιών, που για χρόνια έδινε πληροφορίες στη Σοβιετική Ένωση, μέχρι που τελικά διέφυγε στη Μόσχα. Ο Gallagher είχε διαβάσει πολύ για την ιστορία του, τον ενδιέφερε λιγότερο η κατασκοπία και περισσότερο αυτή η παράξενη ζωή ενός ανθρώπου που κινείται συνεχώς, αλλάζει τόπους, κρατά μυστικά και δεν ανήκει ποτέ πραγματικά κάπου. Κάτι που, όπως έλεγε, του θύμιζε σε έναν βαθμό και τη δική του ζωή στον δρόμο, από συναυλία σε συναυλία και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Και το 1979 ο ψυχρός πόλεμος δεν ήταν ακόμη ιστορία. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης γίνονταν ξανά πιο δύσκολες και λίγους μήνες αργότερα η Σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν θα άνοιγε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της αντιπαράθεσης των δύο υπερδυνάμεων. Την ίδια χρονιά είχε προηγηθεί η Ιρανική Επανάσταση και στην Ελλάδα η χώρα βρισκόταν μόλις 5 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Η κυβέρνηση Καραμαλή είχε υπογράψει τον Μάιο τη συνθήκη ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ένταξη το 1981, την ώρα που η άνοδος του πετρελαίου και ο υψηλός πληθωρισμός πίεζαν ήδη έντονα την οικονομία. Μέσα λοιπόν σε έναν κόσμο γεμάτο κατασκοπία, ενεργειακή ανασφάλεια και έναν ψυχρό πόλεμο που ξαναζεσθενόταν, ο Rory Gallagher έβαζε έναν πραγματικό κατάσκοπο μέσα σε ένα ροκ τραγούδι.
1: Κομματάρα διάλεξε σήμερα λοιπόν. Τα μπράβο μου. Τα μπράβο μου και τα μπράβο και των ακροατών, φαντάζομαι. 1979. Και ακούστε μερικά από τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Όλη μας η ζωή μια κρίση από ό,τι φαίνεται, παιδιά. Είτε μιλάμε για τα 70s, για τα 80s, για τα 90s. Μια κρίση κάπου κάπως εμφανίζεται. Πλαφών στη βενζίνη, με την κυβέρνηση να θεσπίζει προσωρινό δελτίο καυσίμων. Οι οδηγοί αυτοκινήτων είχαν δικαίωμα να αγοράσουν έως 100 λίτρα βενζίνη στο μήνα. Είχαμε ουρές στα βενζινάδικα. Είχαμε επίσης μία απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για πάγωμα των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς ο πληθωρισμός ήταν στο 20%. Και η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε αναγκαστεί να περικόψει δρομολόγια, διότι το αυξημένο κόστος των καυσίμων την είχε γονατίσει. Οπότε μειώθηκαν πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δυσβάστακτο κόστος των καυσίμων.

0: Είναι η Ισακ, τι θα βρούμε τώρα μπροστά μας, τους επόμενους μήνες δηλαδή. Με μελανά χρώματα περιγράφουν την κατάσταση όλοι οι διεθνείς αναλυτές, ότι έχει να κάνει με αυτό το οποίο μας έρχεται και σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για την Ευρώπη, η οποία έχει ούτως ή άλλως ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο δεν το έχει αντιμετωπίσει.
1: Η Ευρώπη μπαίνει στο χειμώνα με τις αποθήκες φυσικού αερίου περίπου στο 67-69%, αισθητά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή, και οι τιμές του φυσικού αερίου, όπως προείπες, έχουν εκτοξευθεί. Και την ίδια στιγμή, να δώσουμε λίγο για το πλαίσιο τη μεγάλη εικόνα, ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή που πιέζει τις ροές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το στενό του Ορμούς παραμένει κρίσιμο σημείο. Επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές από τη Σαουδική Αραβία μέχρι τη Ρωσία επηρεάζουν ήδη τις διεθνείς τιμές. Άρα, και το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο, Πέτρο, αν κινδυνεύουμε από έλλειψη ενέργειας ή κυρίως από έναν πολύ ακριβό χειμώνα.
0: Ναι. Ο κύριος Γιάννης Χατζηδημητρίου, να δούμε αν έχει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσες εσύ. Είναι ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, την υγεία μας να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα παλέψουμε, όπως λένε στο χωριό μου.
0: Ούτως ή άλλως συνηθισμένοι είμαστε. Κάθε 5-10 χρόνια μια κρίση ξεπροβάλλει, κύριε καθηγητά. Σε μια τέτοια κατάσταση είμαστε.
2: Ναι. Βρεθείστε εδώ στα 5 χρόνια, όχι στα 10.
0: 5.
2: Και η κατάσταση όπως διαμορφώνεται πλέον τα τελευταία 5-6-7 χρόνια, από ό,τι φαίνεται, θα ζούμε σε μια συνεχή κρίση. Ναι. Και το ερώτημα θα το συνηθίσουμε, και το ερώτημα θα είναι αν θα είναι μια μεγάλη, ισχυρή κρίση, αν θα είναι μια πιο έτσι ομαλή, συνηθισμένη κρίση.
0: Να ρωτήσω, πάνω σε αυτό το οποίο αβεβαιότητα σίγουρα έχουμε, αλλά πάνω σε αυτό το οποίο
2: είναι στη ζωή μας πλέον.
0: Ναι, πάνω σε αυτό το οποίο βάζει ως βασικό ζήτημα ο Ισακ, θα ήθελα τη δική σας γνώμη. Θα θέλαμε τη δική σας γνώμη. Κινδυνεύει η Ευρώπη περισσότερο από έλλειψη ενέργειας ή θα είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και όλα αυτά με τα οποία θα καλούμαστε να ζεσταθούμε τον προσεχή χειμώνα?
2: Έλλειψη, η εκτίμησή μου είναι ότι έλλειψη δεν θα υπάρξει. Οι τιμές θα αυξηθούν. Από ό,τι φαίνεται θα αυξηθούν αρκετά ακόμη. Βέβαια τις τελευταίες, μάλλον όχι τις τελευταίες, από χθες δείχνει να υπάρχει μια αλλαγή στις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών και των αναλυτών, γιατί παρά το ότι οι Χούθοι, οι περίφημοι, χτύπησαν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που στέλνει πετρέλαιο προς την Ευρώπη και σε κάποια λιμάνια από όπου το πετρέλαιο πήγαινε προς την Ασία. Το Ριάντ, όπως λέμε, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι σύντομα θα επιδιορθωθούν οι ζημίες και θα ξεκινήσει πάλι η τροφοδοσία σε κανονικά επίπεδα. Βέβαια αυτό θα πάρει κάποιες εβδομάδες. Ταυτόχρονα κατάφεραν και πέρασαν αρκετό πετρέλαιο προς την Ασία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί, να μην υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ενώ θα έχει μειωθεί η προσφορά, που είναι ακριβώς αυτό που στέλνει τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μειωθούν γύρω στα 7-8 δολάρια από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το κλείσιμο των αγορών χθες το βράδυ. Μάλιστα, επειδή με την ευκαιρία που θα μιλούσα στην εκπομπή σας, παρακολουθώ σε μια εφαρμογή τους μέσους όρους των τιμών στα πρατήρια βενζίνης, γενικά σε όλη την Ελλάδα τα δείχνει αναπεριοχή. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δείχνει σήμερα οι τιμές σε σχέση με χθες, οι τιμές να έχουν μειωθεί ανάλογα με το πρατήριο, το βενζινάδικο, όπως λέμε, 1-2 λεπτά.
0: Άρα έχουμε μια πολύ μικρή αποκλιμάκωση.
2: Ακριβώς, πολύ μικρή, αλλά βέβαια η βενζίνη και το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι πολύ ακριβά. Είναι πολύ ακριβά, το πρόβλημα υπάρχει. Απλά οι εκτιμήσεις που κάνουν οι ειδικοί είναι ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση μέχρι το Δεκέμβριο. Βέβαια δεν πρόκειται να πάμε στις αρχές του 26, όπου το πετρέλαιο στις αγορές ήταν στα 57 και στα 60 και στα 65 δολάρια που ήταν τον Μάρτιο, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Απλώς λέτε δεν θα ανέβει κι άλλο, θα μείνει σε αυτά τα πολύ ψηλά επίπεδα.
2: Και αν ανέβει, θα ανέβει λίγο ακόμα, δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το πετρέλαιο στις αγορές των εμπορευμάτων, όπως λέμε, τα commodity markets, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρατήσει τις τιμές. Είναι γεγονός ότι και τα δικά μας τα διελιστήρια, αν δούμε μόνο την Ελλάδα, έχουν αποθέματα τα οποία τα έχουν αγοράσει χαμηλότερες τιμές, και σε αυτό ίσως να οφείλεται η σημερινή μείωση, έστω και μικρή, στις τιμές. Θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ίσως οι τιμές αυτές να κρατήσουν μία-δύο εβδομάδες ακόμα, αυτά που ζούμε σήμερα, και σε κάποιες περιοχές να έχει περάσει η βενζίνη και τα 2,20. Ελπίζω όμως ότι μέχρι τον Οκτώβριο που θα αρχίσει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, μαζί και με όποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, θα ακούσουμε από χθες. Ελπίζουμε ακόμη και το 1,60 να το γλιτώσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να ξεκινήσει τότε αρκετά χαμηλότερα από το 1,50. Σίγουρα δεν θα πάει πίσω στο 1,10 που ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, πέρυσι τον Οκτώβριο.
0: Ναι, το έχω καταλάβει αυτό.
1: Να σας κάνω και αλλά, ναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε.
2: Αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν τον Μάιο που έκλεισε η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Κύριε Χατζηδημητρίου, αν μου επιτρέπετε να πούμε λίγο και για το φυσικό αέριο, δύο ερωτησούλες ήθελα εγώ. Η Ευρώπη έχει σήμερα πολύ χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το 67% περίπου που διαβάζαμε? Γιατί αν έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, πόσο γρήγορα αλλάζει αυτή η εξίσωση? Και αν μου επιτρέπετε, από το 2022 η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί εντελώς από τη ρωσική ενέργεια. Έχει μειώσει δραστικά το ρωσικό, έτσι, φυσικό αέριο, κινείται προς ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό. Η Ευρώπη είναι σήμερα περισσότερο τελικά ενεργειακά ασφαλής ή απλά εξαρτώμαστε από περισσότερους και πιθανότατα και ακριβότερους προμηθευτές?
2: Εξαρτώμαστε από περισσότερους. Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν πριν από 1-2 χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά, ας πω, από τις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες εμπορεύονται, διακινούν το υγροποιημένο αέριο.
0: Αντικαταστήσαμε το φυσικό αέριο του Πούτιν με το LNG των Αμερικανών. Αυτό κάναμε.
2: Αυτό κάναμε. Απλά ελπίζουμε ότι, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον δημοφιλή όρο τα τελευταία 2-3 χρόνια, γεωπολιτικά έχουμε λιγότερο κίνδυνο με την εξάρτησή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι είχαμε όταν εξαρτώμασταν από το πετρέλαιο της Ρωσίας, η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια φιλική προς την Ευρώπη χώρα.
0: Δίκιο έχετε, αλλά ξέρετε τι θα πει ο κόσμος τώρα που μας ακούει? Πληρώνουμε πολύ περισσότερα λεφτά γι' αυτό.
2: Πληρώνουμε περισσότερα λεφτά, δυστυχώς, για την ασφάλειά μας.
0: Ναι.
2: Η ασφάλεια έχει κόστος. Πληρώνουμε πολύ περισσότερα λεφτά μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει για τους εξοπλισμούς. Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν, θα πω αυτή τη φράση που έχει πολύ κακή φήμη, λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς, γιατί τους χρειαζόμαστε. Οι φίλοι μας από απέναντι κάνουν το ίδιο, οπότε και εμείς δυστυχώς πρέπει να ακολουθήσουμε. Η ασφάλεια έχει κόστος, δυστυχώς.
0: Έχετε δίκιο.
2: Και η εξάρτηση που είχαμε από τη Ρωσία ήταν πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Να ρωτήσω, ποια μέτρα στήριξης είναι αυτά τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες στον προσεχή χειμώνα, και αν βλέπετε και έναν κοινό βηματισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών?
2: Κοινό βηματισμό μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις εκεί. Τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν είναι οπωσδήποτε ένα μεγαλύτερο βοήθημα, μάλλον επιδότηση της του πετρελαίου θέρμανσης, επίδομα θέρμανσης, το οποίο όμως, από ό,τι διαβάζω, οι σκέψεις είναι πλέον να μην είναι το επίδομα το οποίο κάνεις μια δήλωση, παίρνεις πετρέλαιο και παίρνεις τα λεφτά ένα μήνα μετά ή δύο μήνες μετά, να είναι κάτι που θα γίνεται, όπως λέμε, στην Αγγλία, δηλαδή όταν θα έρχεται να σου βάλει το βιτίο πετρέλαιο, εκεί να γίνεται ο υπολογισμός και να πληρώνεις μια χαμηλότερη τιμή, εκεί δηλαδή να υποφελείσαι από το επίδομα του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνησης οπωσδήποτε πρέπει να βοηθηθεί, γιατί είναι αυτιάζει όχι μόνο το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, πολύ πιο σημαντικά το κόστος διακίνησης, που σήμερα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην τελική τιμή του οποιοδήποτε προϊόντος. Είναι φυσικά πολύ σημαντικό και για την ενέργεια, ναι, από εκεί και πέρα.
0: Εκεί, μιας και το βάζετε αυτό το ζήτημα του μεταφορικού κόστους, μιας και το βάζετε, και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, κομβική σημασίας για τις τιμές που βλέπουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, εκεί περιμένετε αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων, κύριε καθηγητά?
2: Αν συνεχιστούν αυτές οι τιμές, βεβαίως, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό το έχει παραδεχτεί ακόμη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι, πώς το λένε, επιποδός, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κυριολεκτικά τι γίνεται στις αγορές και τι γίνεται με τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, και είναι έτοιμη, εάν ο πληθωρισμός τσιμπήσει, όπως λέμε συχνά, να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη περισσότερο. Και αυτό δυστυχώς θα έχει επιπλέον κόστος για όλους μας. Η αύξηση των επιτοκίων προκαλεί αυξήσεις, για να μην πω σε λεπτομέρειες, σε πάρα πολλά πράγματα και στα προϊόντα. Γιατί οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή τους και τις πωλήσεις τους, δανείζονται. Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, το κόστος δανεισμού αυξάνεται. Αυτό το κόστος δανεισμού όμως οι επιχειρήσεις το περνούν στις τιμές των προϊόντων τους. Από κάπου πρέπει να το βγάλουν. Οπότε τελικά αυτά όλα σε εμάς καταλήγουν, εμείς τα πληρώνουμε. Οι αυξήσεις των επιτοκίων, και εκεί είναι το θετικό όλων αυτών που ακούμε τελευταία για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κρατάει τα επιτόκια σχετικά χαμηλά. Δεν ανεβούν 1%, θα ανεβούν 0,5%, ένα τυχαίο παράδειγμα δίνω, τυχαία τα νούμερα. Και ακριβώς αυτό είναι το όφελος για την καθημερινότητα τη δικιά μας, ότι το να συγκρατηθούν τα επιτόκια χαμηλά έχει όφελος για μας στην καθημερινότητά μας, ασχέτως αν δεν μπορεί εύκολα να υπολογιστεί και να το καταλάβουμε. Ο πληθωρισμός ελπίζουμε να μην ανέβει περισσότερο, γιατί τρώει την αγοραστική μας δύναμη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έχω μισό λεπτό να προσθέσω,
0: βεβαίως,
2: ότι ναι, ναι, μεν οι τιμές τώρα είναι, οι τιμές και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου είναι ψηλές, αλλά δεν είναι στα επίπεδα που ήταν στις αρχές, το 22 ήταν που έγινε η εισβολή, η εισβολή της Ρωσίας, ναι, στην Ουκρανία.
0: Εκείνη την εποχή ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα, έχετε δίκιο.
2: Βέβαια, να θυμίσω ότι τότε το φυσικό αέριο είχε πλησιάσει τα $150.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και πληρώναμε τρελές τιμές, το βλέπαμε στους λογαριασμούς μας, και εγώ φυσικό αέριο, ναι, στο σπίτι μου.
0: Πριν κλείσουμε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο θα θέλαμε, κύριε Χατζηδημητρίου, και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι η κορονίδα των μέτρων που συζητείτε τις τελευταίες ημέρες. Πόσο θα μας βοηθήσει αν μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα?
2: Η μείωση των γενικά των έμεσων φόρων θα βοηθήσει εμάς, αλλά δυστυχώς σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, σε ορίζοντα 1-2 μηνών, ένα μεγάλο μέρος, ας μην πω μεγάλο, ένα σημαντικό μέρος από αυτές τις μειώσεις θα την υποφεληθούν οι πολίτες. Οι πολίτες θα υποφεληθούν ένα μικρό μέρος, ίσως στην αρχή, έτσι για, ας πω, επιτρέψτε μου την έκφραση, για τα μάτια, οι μειώσεις αυτές, ειδικά στα μεγάλα οργανωμένα σημεία πώλησης, για να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένους κλάδους, περνάει άμεσα στην κατανάλωση, δηλαδή οι τιμές θα μειωθούν ακριβώς κατά το ποσό της μείωσης του όποιου έμεσου φόρου. Στη συνέχεια όμως σιγά σιγά οι επιχειρήσεις, οι πολιτές αυξάνουν το δικό τους κέρδος και μειώνουν και αυξάνουν τις τιμές σιγά σιγά, και έτσι απορροφούν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ένα μέρος από αυτή τη μείωση στον έμεσο φόρο. Είτε θα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, είτε θα είναι ο ΦΠΑ, είτε θα είναι... Και αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι, δεν είναι δικιά μου άποψη. Είναι αυτό που λέει η οικονομική επιστήμη και οι όποιες εμπειρικές μελέτες έχουν γίνει διαχρονικά σε όλο τον κόσμο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια συμφωνία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Έτσι φαίνεται,
2: να δούμε πόσο θα είναι αυτό.
0: Θα δοθεί, ο δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι φαίνεται, να γίνει αυτό από τις ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε πώς θα βοηθήσει. Αυτό είναι το κρίσιμο πάντως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδημητρίου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Χατζηδημητρίου, ομότιμο καθηγητή Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και φύγαμε για την έρευνα αυτής της εβδομάδας. Η οποία έρευνα τι αφορά, Ισάκ Τρενταφυλλίδη?
1: Κάτι πολύ καθημερινό, αυτό διαλέξαμε για σήμερα. Το πότε καταφέρνει ένας νέος άνθρωπος να φύγει από το πατρικό του σπίτι. Και στην Ελλάδα η απάντηση έρχεται αρκετά αργά. Αυτή είναι η απάντηση. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat θα επικαλεστούμε. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στα 30,9 χρόνια. Περίπου 31 ετών. Είναι η δεύτερη, να σου πω, ψηλότερη ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τους Σλοβάκους είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μόνο η Κροατία βρίσκεται ψηλότερα, στα 31,5 χρόνια. Ο ευρωπαϊκός πάλι μέσος όρος είναι μόλις 26,3 χρόνια. Η εικόνα πάντως δεν είναι καινούρια. Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και χρόνια στις χώρες όπου η αποχώρηση από το πατρικό γίνεται αργότερα. Δείχνει μάλιστα η Eurostat πως από το 2012 μέχρι το 2022 αυτή η μέση ηλικία στη χώρα μας έχει αυξηθεί κατά 1,7 χρόνια. Και εμείς προσπαθούμε λίγο να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Η Eurostat το συνδέει το φαινόμενο με την αγορά εργασίας, να σου πω. Στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίτερα από το σπίτι, η απασχόληση των 20 έως 29 ετών είναι συνήθως υψηλότερη. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Κροατία, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, ναι, ότι έχει να κάνει με την ελληνική αγορά εργασίας. Ότι δηλαδή οι νέοι μπαίνουν πολύ αργά στη δουλειά. Δεν το έχουμε λύσει αυτό. Η ανεργία πάντα, θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια και την εποχή των μνημονίων, αλλά και όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, πάντα σε αυτές τις ηλικίες η πιτσιρικαρία δεν δούλευε. Βέβαια, έχεις και τις σπουδές σου, έχεις και άλλα πράγματα.
1: Υπάρχει μια αντίφαση όμως, και επειδή το ανέφερες για τα μνημόνια, οι Έλληνες φεύγουν σήμερα από το πατρικό αργότερα, ακόμη και από τα χρόνια των μνημονίων.
0: Ναι,
1: δηλαδή όταν η ανεργία είχε πλησιάσει το 60% εκεί, θυμόμαστε. Η διαφορά είναι τώρα, πέρα από την εργασία, έχει προσθεθεί πολύ έντονα και το στεγαστικό. Mm-hmm. Πιέζει πολύ το στεγαστικό, άρα ένας νέος άνθρωπος που θέλει να φύγει από το πατρικό, πρέπει κάπου να μείνει.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει κάπου να νοικιάσει. Το στεγαστικό το έχουμε αναλύσει, θα το ξαναδούμε σίγουρα και σε άλλες εκπομπές. Πιέζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν είναι προσιτά διαμερίσματα για ανθρώπους που προσπαθούν να ξεκινήσουν έτσι εύκολα τη ζωή τους. Άρα δεν είναι μόνο θέμα μεσογειακής οικογένειας που λέμε πολλές φορές, τα παιδιά μένουν με τους γονείς. Είναι μια γενιά και στην Ελλάδα που θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Να.
1: Είναι δύσκολα όμως όταν τα βάζει κάτω, όταν η δουλειά είναι ασταθής, όταν τα εισοδήματα είναι χαμηλά,
0: και
1: όταν η στέγη είναι ακριβή.
0: Ψηλά,
1: Άρα και τότε η ανεξαρτησία μετατίθεται.
0: Μάλιστα. Μηνύματα έχουν έρθει πολλά στο skyradio.gr. Γεια σου Γιώργο Τσιφουτίδη. Ο Γιώργος μας λέει πως μιλάμε με βάση τις τιμές βαρελιού αργού πετρελαίου. Ξεχνάμε ή δεν γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα διήλυσης πετρελαίου έχουν ξεχωριστή χρηματιστηριακή αγορά που επηρεάζεται από την τοπική δυνατότητα διήλυσης στη Μεσόγειο. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κλείσει 5 διηλυστήρια λόγω πράσινων πολιτικών τα τελευταία χρόνια. Έχει δίκιο σε αυτό που λέω.
1: Βεβαίως.
0: Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση πολλές φορές η ευρωπαϊκή πολιτική για πράσινες πολιτικές και πράσινη ανάπτυξη την ίδια την πραγματικότητα. Γεια σου Μαρία Σεκδάρη.
1: Ειδικά σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε. Η πράσινη ανάπτυξη και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας πολύ ωραία θα δούλευαν, αλλά σε ένα ειρηνικό γεωπολιτικό πεδίο και όχι σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που
0: είχε. Η Μαρία Σερδάρη λέει πως της λείπει το πρωί με την εκπομπή που είχες.
1: Να είναι καλά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, 10-12 εδώ.
0: Δεν του λείπει το ότι ξύπραγε από τις 3 η ώρα το πρωί, δεν του λείπει καθόλου αυτό. Τώρα είναι σε κανονικά ωράρια ο άνθρωπος. Γεια σου Αλεχάντρο, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο. Αναφέρεται στο ζήτημα των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία ο Γιώργος, που τα ανοίξαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Αφού όταν κάνουν τους ελέγχους κρύβουν μηχανήματα και όλα τα παράνομα, τι να γίνει, να πηγαίνουν με τη βία? Αναφέρεται μόνο τη μία άποψη. Το έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή. Αν δεν μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να κάνει ελέγχους, να βγει να το πει. ότι εμείς δεν μπορούμε, παιδιά. Το είπαν τώρα επειδή πέθανε ο Μαζωνάκης. Δεν το είχε θέσει το ζήτημα στη δημόσια ατζέντα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γεια σου, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Είναι συνδικαλιστές στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιος θα παραιτηθεί? Καλημέρα σας. Ναι. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εκτιμά πως είναι όλοι ανάλγητοι, να μην μας κάνει τίποτα εντύπωση. Ο Αλεχάνδρο σε άλλο μήνυμά του τι λέει? Θα ήθελα αν γίνεται Μαντόνα οτιδήποτε, μα προτιμότερο το Ντανσετέρια. Ναι, το έχει λατρέψει ο Αλεχάνδρο αυτό το τραγούδι. Νομίζω μου το έχει ξαναστείλει να το βάλουμε και το έχουμε βάλει κιόλας. Γεια σου Δήμητρα, να είσαι καλά. Να τα περάσετε όμορφα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Έχουν για σήμερα αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα αγούστα και την ξακουστή Γουρουνοπούλα. Την καλημέρα μας και στο στρατή Τέλογλου. Την καλημέρα μας σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3 και σε όσους έχουν στείλει και μήνυμα μέσω Viber. Γεια σου Ασπασία, γεια σου Παντελή Τούντα, γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο και εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής.
3: Star FM 93.
7: Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
4: Central και
9: φύγαμε.
10: All day,
8: all night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
14: Τα γεγονότα.
15: Η ενημέρωση.
14: Το χιούμορ.
15: Η μουσική.
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Σύγκληση της νόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλυθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαπίνων, ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστοι σε σοφρονιστικά καταστήματα. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών και τιμαλφών, πλήθος ρολογιών διαφορών εταιριών και πλήθος επώνυμων τσαντών και γυαλιά ηλίου. Συνελήφθη στην Πάτρα ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρέα Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Ο κατηγορμένος συνελήφθη προκειμένου να εκδοθεί στις αρχές της χώρας του για το αδίκημα της οργάνωσης παράνομης μετανάστευσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η επιχείρηση για τον εντοπισμένο 78χρονο υπήκοο Γαλλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 78χρονος φέρεται να έχει πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Αλευβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Η απόφαση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκύλης και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Επιστρέψαμε στις δεύτερες σκέψεις και συνεχίζουμε από εκεί ακριβώς που θέλουμε κάθε Σαββατοκύριακο να στεκόμαστε, λίγο μετά την πρώτη είδηση, όταν αρχίζουν να φαίνονται οι λεπτομέρειες, οι συνέπειες και συχνά οι αντιφάσεις που στην αρχή περνούν απαρατήρητες. Εδώ, στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου, στα μαγικά κουμπάκια της κονσόλας, ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-4, άλλη τρόπη επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση τη γνωστή skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την απόψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε, και έχουμε πλέον και τον άλλο τρόπο επικοινωνίας, τον αριθμό του Viber, θυμίζω 6981-23-100-3 στο τέλος.
1: Το τραγούδι που ακούτε λέγεται Parade of Loons, είναι η παρέλαση των τρελών. Ένα κυκλοφόρητο τραγούδι του Tom Petty και των Heartbreakers, δόθηκε στη δημοσιότητα στις 16 Σεπτεμβρίου. 5 δεκαετίες μετά την ηχογράφησή του. Όπως έχει εξηγήσει σε συνέντευξη την οποία έχει παραχωρήσει ο Tom Petty, το τραγούδι αυτό έμεινε εκτός διότι η ηχογράφησή του δεν ήταν αρκετά καλή και παρουσίαζε έντονη παραμόρφωση ο ήχος. Σήμερα με την τεχνολογία όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν πάρα μα πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, να, ένα αξιόλογο τραγούδι το οποίο βρήκε το δρόμο για τα ραδιοφωνά σας.

0: Είναι Σάββατο, είναι η 19η μέρα του Σεπτεμβρίου. Καιρός εξαιρετικός από ό,τι βλέπω σήμερα και αύριο. Ελπίζω αυτή η ηλιοφάνεια που μας συντροφεύει και αυτό το Σαββατοκύριακο να κρατήσει πολλά Σαββατοκύριακα ακόμη, παιδιά, με αυτό το χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας από ό,τι φαίνεται. Πάμε παρακάτω. Λόγια στον αέρα, παιδιά, είναι η στήλη αυτής εδώ της εκπομπής στο δικό μας πολιτικό καφενείο, όπου θα ακούτε κάθε εβδομάδα δηλώσεις που έγιναν viral από τους πολιτικούς μας ως επιτοπλίστων, για να ακούσουμε τι συγκεντρώσαμε, τι μαζέψαμε εσά και αυτή την εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλοί.

0: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
1: 2 μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι.
2: Μάλιστα. Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
3: Με ρωτάτε αν έχω την ίδια άποψη. Όχι, δεν έχω την ίδια άποψη.
4: Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι από ένα διάστημα και μετά ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος καλή δουλειά.
5: Ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
6: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας.
7: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
8: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τσαρλούμπες του.
9: Κατάτησες το μόνο.
8: Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
10: Εγώ τι έθεσα? Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και χρησιμοποίησα τη λέξη ντου.
11: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκη ή Ερντογάν.
12: Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
13: Ο Πρωθυπουργός έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και ούτε σε μένα.
14: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
15: Αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του Πασόκ, είναι το αντίθετο της πλειοψηφικής.
16: Βλέπω ότι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
17: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά.
18: Αυτό το ανέκδοτο έχει παραπάει και επαναλαμβάνεται και δεν είναι καθόλου τυχαίο.
19: Εγώ ακούω όλη την ώρα για τον έναν που είπε μια αστοχία και τον άλλο που μια άλλη αστοχία. Δεν ακούω τίποτα. Άνοιπα αστοχία.
20: Δεν αρνούμε καθόλου τη σχέση μου. Εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική μου αντίληψη, μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
21: Αφού ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει, συνεχίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους από την όπερα. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει.
22: Προτιμώ το θάνατο. Όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το.
23: Και
22: εκεί δεν θέλω.
24: Το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Αλλά και 20 χρονών που ήμουν, απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία.
25: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σαν την Ελλάδα. Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε.
26: Έτσι λένε.
25: Παντού!
27: Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει,

0: Η καλύτερη δήλωση ήταν από τον κύριο Γεωργιάδη, βέβαια. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα, παιδιά. Όλοι θέλουν να έρθουν εδώ. Δεν ξέρω πού θα τους βάλουμε, βέβαια, διότι είμαστε και πολλοί. Τι άλλο έχεις να σχολιάσεις εσύ, φίλε μου?
1: Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν εβδομάδες που πραγματικά το πολιτικό κλίμα αποτυπώνεται πολύ καλύτερα σε λίγες ατάκες παρά σε ολόκληρες ομιλίες. Γιατί μια φράση ανοίγει ξαφνικά μια συζήτηση, αναγκάζει ένα κόμμα να διευκρινίσει τη θέση του ή να αποκαλύψει πού μετακινείται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Και αυτή τη εβδομάδα είχαμε και τα τρία. Ήταν πολύ στοχευμένα, νομίζω, και πολύ πετυχημένα τα αποσπάσματα που εντόπισες. Το επίδομα ανεργίας, μια σκληρή σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και μια κουβέντα μέσα στο Πασόκ, την κρατάω κι εγώ αυτή, για τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες στις επόμενες μέρες. Και αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, αυτά τα τρία στιγμιότυπα δείχνουν και τρεις διαφορετικές πολιτικές μάχες που αρχίζουν να αποκτούν και μεγαλύτερο βάρος. Η πρώτη, η κοινωνική ατζέντα. Μια προσωπική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, που και την κυβέρνηση ανάγκασε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό.
2: Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη παραχώρησε στην ΕΡΤ, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση
1: και
2: να γίνει άλλη... δίμηνο το επίδομα ανεργίας.
1: Και απ' την άλλη, μια αντιπολίτευση που επιχείρησε να τη μετατρέψει σε συζήτηση για τις πραγματικές προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η δεύτερη, ποιο ορίζει το πλαίσιο στα εθνικά θέματα. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ, μια σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά. Που δείχνει, Πέτρο, ότι η εξωτερική πολιτική δεν μένει έξω από την εσωτερική κομματική αντιπαράθεση. Και το τρίτο που κρατώ αφορά το ΠΑΣΟΚ και το επίμονο ερώτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Αυτό το άνοιγμα προς την Ελλάς και η συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρουν αυτό το πρόβλημα στρατηγικής. Αυτόνομη πορεία ή αναζήτηση ευρύτερων συγκλήσεων στον χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Ναι, διότι τα όποια σχέδια των πολιτικών αρχηγών πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με την ίδια την πραγματικότητα και με αυτό το οποίο συζητά η αριστερά και δεξιά ο κόσμος. Αυτό συμβαίνει, νομίζω, στην περίπτωση και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτά τα ανοίγματα από στελέχη τα οποία πιέζονται ενδεχομένως και από την ίδια την κοινωνία, ίσως βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν και τη δική τους προσωπική ατζέντα, θα τα βλέπεις ξανά και ξανά όσο θα πλησιάζουν εκλογές. Για το επίδομα ανεργίας, αυτή η συζήτηση διεξήχθηκε αυτή την εβδομάδα, για δεύτερη σερή εβδομάδα. Μου κάνει εντύπωση πως ο Πρωθυπουργός το κλείσε το θέμα, πως δεν το κλείσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης είναι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος ήθιστε να είναι μετρημένος και γι' αυτό έχει μακροημερεύσει και σε αυτό τον ρόλο που είναι πολύ δύσκολο, ειδικά σε αυτήν εδώ τη χώρα και με την τοξικότητα που υπάρχει και με την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που βιώνουμε σε καθημερινή βάση να αντέξει κάποιος τόσο καιρό. Είναι 2,5-3 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης. Μου κάνει εντύπωση πως ευθύς εξ αρχής δεν βγήκε να παραδεχθεί πόσο λάθος ήταν αυτή η τοποθέτησή του ότι θα γίνει το επίδομα ανεργίας 2 μηνών. Θα έχει αυτή τη
1: το ανέλαβε στη Βουλή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ναι, ναι. Και μπήκε και
2: στις συνεντεύξεις του μετά. Νομίζω πως, το λέω πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, μεγαλύτερο λάθος από το να κάνεις μια λάθος δήλωση, μια άστοχη δήλωση, είναι να επιμένεις αυτό το λάθος. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα το πολιτικό και διωγγώνεται και μεγαλώνει. Αυτά από το πολιτικό μας καφενείο. Πάμε να δούμε τώρα μαζί με τον Ισαάκ την άλλη πλευρά, την φωτεινή πλευρά της ιατρικής επιστήμης. Για τη σκοτεινή πλευρά τα είπαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, για τους κομπογιανίτες, τους κιτσίδες που βγάζουν πολλά λεφτά, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, να ξέρετε. Ναι, και δεν τους ενοχλεί και κανείς. Υπάρχει όμως και η φωτεινή πλευρά της ιατρικής επιστήμης, η οποία προχωρά μπροστά σε επαναστατικές ανακαλύψεις. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από όταν μάθαμε για τα πολύ καλά αποτελέσματα από την έρευνα για το mRNA εμβόλιο κατά του μελανόματος. Φαίνεται πως βρίσκεται πλέον σε στάδιο κλινικών δοκιμών φάσης 3, άρα πολύ κοντά στο να έχουμε την έγκριση μιας επαναστατικής θεραπείας για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τόσα σοβαρά ζητήματα με τον καρκίνο. Εδώ δεν μιλάμε για ένα προληπτικό εμβόλιο όπως αυτά που κάνουμε για την γρήπη, αλλά για μια θεραπευτική ανοσοθεραπεία που θα κατασκευάζεται από ό,τι φαίνεται ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή. Κάνει άλματα η ιατρική επιστήμη και σε αυτά τα άλματα θα σταθούμε με τη βοήθεια της κυρίας Φλωρεντίας Δημητρίου. Η κυρία Δημητρίου είναι δερματολόγος, διευθύντρια του Κέντρου Καρκίνου του Δέρματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης συγκαταλέγεται σε αυτά τα ευρωπαϊκά κέντρα που συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα για την τεχνολογία mRNA και τις νέες ανοσοθεραπείες κατά του καρκίνου. Οπότε έχουμε και μια Ελληνίδα γιατρό η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλο αυτό το πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project που έχει να κάνει με τα εμβόλια mRNA κατά του μελανόματος. Γεια σας, κυρία Δημητρίου, καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ απλό, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και πολλοί κόσμος βεβαίως έπαιρνε τηλέφωνο να μάθει όσα περισσότερα μπορούσε. Αν θέλετε, κυρία Δημητρίου, να το ξεκινήσουμε με τις πολύ απλά. Όταν ακούμε λοιπόν εμβόλιο για το μελάνωμα, τι ακριβώς σημαίνει, είναι θεραπεία ή πρόληψη και γιατί λέγεται εξατομικευμένο? Φτιάχνετε πραγματικά διαφορετικό εμβόλιο για κάθε ασθενή?
3: Είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε, παίρνουμε τον όγκο ενός συγκεκριμένου ασθενούς, αναλύουμε το γενετικό προφίλ του όγκου και εντοπίζουμε ακριβώς τις μεταλλάξεις οι οποίες δημιουργούν τα χαρακτηριστικά αντιγόνα του όγκου, τα λεγόμενα νέα αντιγόνα, και σχεδιάζουμε μια εξατομικευμένη θεραπεία, δηλαδή ένα εμβόλιο mRNA, το οποίο θα διδάξει στο νοσοποιητικό σύστημα πώς να αναγνωρίσει αυτά τα καρκινικά κύτταρα και πώς να τα καταστρέψει. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια θεραπεία και είναι μια εξατομικευμένη θεραπεία. Αυτή ακριβώς είναι η επανάσταση σε αυτό το καινούργιο είδος θεραπείας.
2: Πόσο κοντά είμαστε στο να δούμε αυτή τη θεραπεία στην καθημερινή κλινική πράξη?
3: Ναι, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα κομβικό σημείο, έτσι, στην αντιμετώπιση του μελανώματος και γενικότερα στην αντιμετώπιση του καρκίνου συνολικά. Καταρχάς να πω ότι το μελάνωμα είναι από τους πρώτους όγκους, από τους πρώτους καρκίνους που εφαρμόστηκε με επιτυχία η ανοσοθεραπεία, η οποία πραγματικά έχει αλλάξει την πρόγνωση της νόσου. Δηλαδή, για να σας το κάνω πιο συγκεκριμένα, στο μεταστατικό μελάνωμα πλέον μιλάμε για μακροχρόνιες επιβιώσεις, ποσοστά που πριν από μια δεκαετία δηλαδή θεωρούσαμε αδιανόητα. Γύρω στο 50% των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα θα παραμένει μακροχρόνια εν ζωή.
2: Άρα έχει σημειωθεί πρόοδος και σε αυτό το οποίο λέτε εσείς οι γιατροί survival rate. Αυτοί οι οποίοι επιβιώνουν από αυτές τις πολύ σοβαρές ασθένειες είναι πολύ περισσότεροι.
3: Ακριβώς. Και κοιτάξτε, πλέον δεν χρησιμοποιούμε καν χημειοθεραπεία για το μεταστατικό μελάνωμα. Έτσι. Οπότε πλέον μιλάμε για μια δεύτερη επανάσταση. Δηλαδή είναι, όπως είπαμε, μια εξατομικευμένη θεραπεία. Το εμβόλιο σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή με βάση τις μοναδικές μεταλλάξεις του δικού του όγκου. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, όπως ξέρουμε, κάθε καρκίνος έχει και μια διαφορετική βιολογία και διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι.
1: Και σε ποιον ασθενή μπορεί να δοθεί σήμερα? Δηλαδή πρέπει να έχει ήδη αφαιρεθεί το μελάνωμα, για παράδειγμα? Μιλάμε για συγκεκριμένο στάδιο της νόσου?
3: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου, αυτό αφορά ασθενείς οι οποίοι έχουν μη ανιχνεύσιμο όγκο, αλλά με ένα υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Δηλαδή, μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου, εάν υπάρχουν στο σώμα κάποια ελάχιστα καρκινικά κύτταρα, τα οποία δεν μπορούμε να δούμε στις απεικονιστικές εξετάσεις και μπορούν να δημιουργήσουν μία μετάσταση, εκεί ακριβώς θέλουμε να δράσουμε και να εκπαιδεύσουμε το νοσοποιητικό έτσι ώστε να βρει αυτά τα καρκινικά κύτταρα και να τα καταστρέψει. Δηλαδή, συγκεκριμένα περιμένουμε έναν περιορισμό των υποτροπών σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά και αυξημένα ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης.
2: Ναι. Θυμάμαι την εποχή του COVID που όλοι εμείς μάθαμε τα mRNA εμβόλια και τα κάναμε κιόλας για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού, πως υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα αναφορικά με την βαθιά κατάψυξη στην οποία πρέπει να βρίσκονται μέχρι να χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια αυτά. Αυτό έχει λυθεί από την ιατρική κοινότητα, από την επιστημονική κοινότητα ως θέμα? Θα μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα τα εμβόλια αυτά, κυρία Δημητρίου?
3: Ναι, αυτό ήταν πράγματι ένα από τα προβλήματα της πρώτης γενιάς των mRNA εμβολίων κατά το COVID. Έχει εξελιχθεί και η έρευνα πλέον προσπαθεί συστηματικά να δημιουργήσει πιο σταθερά mRNA προϊόντα. Το θέμα δεν έχει λυθεί πλήρως, αλλά πριν φτάσουμε στο ζήτημα αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη πρόκληση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή, το φάρμακο πρέπει πρώτα απ' όλα να το φτιάξουμε ξεχωριστά για κάθε ασθενή. Δηλαδή θα πρέπει να εστιάσουμε και σε αυτό το ζήτημα παραγωγής. Δηλαδή αφορά την ταχύτητα, αφορά την ποιότητα, αλλά και μετέπειτα την οργάνωση της εφοδιαστικής.
2: Αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο να γίνει ως διαδικασία, δηλαδή να φτιαχτεί αυτό το εξατομικευμένο εμβόλιο?
3: Τα τελικά αποτελέσματα θα τα δούμε στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας και είναι ένα θέμα οποίο εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω. Mm-hmm. Από την εμπειρία μου, κυρίως είναι γύρω στις 7 με 8 εβδομάδες από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
2: Άρα χρειάζονται 2 μήνες δηλαδή.
3: Μάλιστα. Τώρα, περίπου, ναι. Ναι. Mm-hmm.
2: Μάλιστα.
1: Αν αυτή πάντως η μέθοδος αποδειχθεί επιτυχή στο μελάνωμα που μας περιγράψετε για να επιστρέψω στο εμβόλιο, μπορεί έτσι θεωρείτε να πραγματικά να ανοίξει ο δρόμος και για εμβόλια απέναντι και σε άλλες μορφές καρκίνου?
3: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια, καταρχάς να πω ότι είναι μια θεραπεία επαναστατική. Έτσι. Δηλαδή έρχεται να απαντήσει σε ένα από τα βασικά προβλήματα που είχαμε μέχρι σήμερα με την ανοσοθεραπεία. Να πούμε ότι η ανοσοθεραπεία ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το καρκίνο, αλλά δεν είναι σχεδιασμένη ειδικά για το συγκεκριμένο καρκίνο του συγκεκριμένου ασθενούς. Και όπως είπα, κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός, δηλαδή έχουμε διαφορετικές μεταλλάξεις και διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν ήταν ένα μεγάλο στίχημα της έρευνας πώς να κάνουμε την ανοσοθεραπεία περισσότερο εξατομικευμένη. Και ακριβώς αυτό θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή. Δηλαδή ο ασθενής θα κάνει μια βιοψία, θα αναλύουμε τον όγκο εις βάθος και θα εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτό τον όγκο μοναδικό. Και ήδη μελετάται και σε άλλους καρκίνους αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο.
2: Σε αυτούς που ανησυχούν για παρενέργειες από αυτά τα εμβόλια, δεν τα εμπιστεύονται και καθόλου, τι απαντάτε, κυρία Δημητρίου?
3: Είναι μια θεμητή ανησυχία. Γενικά δεν θα πρέπει να λέμε ποτέ σε έναν ασθενή ότι μια καινούργια θεραπεία είναι απολύτως ακίνδυνη. Έτσι. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ασθενείς που είναι ελεύθεροι νόσου μετά από χειρουργική επέμβαση, αλλά με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Επομένως, το θεραπευτικό ισοζύγιο θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι αυστηρό. Δηλαδή το ρίσκο της θεραπείας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το όφελος. Έτσι. Έχουμε μια πρώτη αξιολόγηση από πρώιμες κλινικές μελέτες φάσης 1 και φάσης 2, στις οποίες αξιολογείται συγκεκριμένα η ασφάλεια αλλά και η δόση του φαρμάκου, και έχουμε και μια παρακολούθηση πενταετή στην οποία παρακολούθηση δεν έχουμε κάποιο νέο σήμα ασφαλείας. Δηλαδή μέχρι σήμερα τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά ως προς την ασφάλεια. Θεωρώ ότι η σωστή στάση πάντα σε μια καινούργια θεραπεία δεν θα πρέπει να είναι ούτε ο φόβος, αλλά βεβαίως ούτε ο άκρητος ενθουσιασμός, αλλά η σωστή πληροφόρηση του ασθενούς.
2: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα για αυτό το εμβόλιο? Είπαμε είμαστε στη φάση 3.
3: Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Τα θετικά αποτελέσματα της φάσης 3 κλινικής έρευνας είναι ένα τεράστιο βήμα. Θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, τα πλήρη δεδομένα, πιθανότητα στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας, το οποίο θα γίνει τον Οκτώβρη. Θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες έως ένα χρόνο, και στη συνέχεια έχουμε τις διαδικασίες έγκρισης και αποζημίωσης. Δηλαδή εννοείται πως δεν είναι ακόμη μια θεραπεία ρουτίνας, αλλά δεν είμαστε και τόσο μακριά.
2: Δεν έχουν μείνει και πολλά στάδια από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, είμαστε κοντά στο να γίνει αυτή η θεραπεία πραγματικότητα. Πολύ
3: ακριβώς.
2: Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημητρίου.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά. Φλωρεντία Δημητρίου, δερματογκολόγος, διευθύντρια του Κέντρου Καρκίνου του Δέρματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης. Μια Ελληνίδα δίπλα σε αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το εμβόλιο κατά του μελανόμα.
1: Μια εξαιρετική είδηση, και φαίνεται το κυκλώνουμε σιγά σιγά.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ναι,
1: έχουμε ακούσει τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια έχουν εντατικοποιηθεί και οι έρευνες και καλά αποτελέσματα δίνουν, και πιθανότατα και η αύξηση και η άνοδος της τεχνολογίας έχουν βοηθήσει. Διαβάζαμε σε πολλά άρθρα ότι και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι να βοηθήσει πολύ πιο εύκολα σε έρευνες. Το κυκλώνουμε. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να περάσει και στο πρακτικό κομμάτι, να βοηθηθεί πάρα πολύ.
2: Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, θα επιστρέψουμε εντός ολικών λεπτών.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό.
9: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
10: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά. Και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνηση τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
15: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
16: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
15: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
16: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
9: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
19: 79.000 ευρώ. Η Πολωνία ξεκίνησε σήμερα επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα της πολεμικής της αεροπορίας για να προστατεύσει τον ενέργειο χώρο της εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία. Ένας άνδρας εκτελέστηκε στο Ιράν επειδή παρήχε στις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια του πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα η Ιρανική δικαιοσύνη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
9: Και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620

Εκτελέστηκε στο Ιράν επειδή παρήχε στις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια του πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα η Ιρανική δικαιοσύνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, ναι, διότι η υπηρεσία τα Σάββατα μας κόβει ένα τέταρτο, παιδιά. Θα επιληφθούμε του θέματος. Αυτή είναι η αγέραστη Rolling Stones με το Live by the Sword από το τελευταίο τους δίσκο. Μηνύματα έχουν καταφτάσει κι άλλα, κύριε Τριανταφυλλίδη, για να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ο κύριος Χαράλαμπος: δεν του άρεσε ότι χρησιμοποίησα έναν ξένο ιατρικό όρο, το survival right. Υπάρχουν και ιατρικοί όροι οι οποίοι είναι στα αγγλικά, κύριε Χαράλαμπε. Μην έχετε τέτοια αλλεργία για τη γλώσσα που μιλάει όλος ο πλανήτης. Γεια σου, συνονόματε Πέτρο, να είσαι καλά. Συμπάθαμε, φίλε, είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Είμαι ένας παραπονούμενος Έλληνας πολίτης. Ζω σε μια χώρα όπου κανείς δεν βγάζει φλας. Κανείς δεν σταματάει στο κόκκινο. Οδηγούν και φλεξάρουν. Οι παππούδες βιάζουν τα εγγόνια τους. Μητέρες σκοτώνουν τα βρέφη τους. Οι πατεράδες τα παιδιά τους. Τόση κακία και διαφθορά δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ίσως σε καμιά χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πολύ αισιόδοξο όλα αυτά, ρε, εσύ, Πέτρο, που μας γράφεις στις 11 και 15 πρώτα λεπτά. Γιώργο Κανίδη, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα και στον Σταύρο που ως νησιώτης ζητάει περισσότερες βροχές. Ναι, θέλουν και εκεί στα νησιά τη βροχή τους. Τη θέλουμε και εμείς εδώ στας Αθήνας, να ξέρεις, Σταύρο. Και έχεις και άλλη φανατική ακροάτρια, την Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Σ' άκουγε και αυτή τα πρωινά. Την ευχαριστείς, φαντάζομαι, και αυτήν.
1: Και τις δικές μου καλημέρες σε όλη εδώ την παρέα του Sky 100,3. Ευχαριστούμε και ιδιαίτερα, Πέτρο, όσους μπαίνουν στον κόπο να μας στείλουν τα μηνύματά τους, τις παρατηρήσεις τους, τα σχόλιά τους, και όσους βεβαίως παίρνουν εδώ και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σάββατο.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι σημειώνει πως σήμερα είναι και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο για την Αθήνα. Τα έχει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, από την ημέρα που ανέλαβε. Λέει 100.000 γιοταχή μπήκαν σε κυκλοφορία. Έχω και εγώ να κάνω ένα παράπονο για τη Δημοτική Αρχή. Για να παρκάρεις στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μια ηλεκτρονική εφαρμογή εδώ και χρόνια, το My Athens Pass. Λοιπόν, στο Δήμο της Αθήνας είχαν την εξής φαϊνή ιδέα. Καταρχάς, λανσάρουν μια καινούργια εφαρμογή, πιο σύγχρονη, πιο μοντέρνα, πολύ θετικό αυτό, έτσι, άμα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, διότι η εφαρμογή αυτή, το My Athens Pass, όσοι την έχετε χρησιμοποιήσει, ήταν αρκετά δύσχρηστη. Αλλά τέλος πάντων, η εξέλιξη είναι θετικό πράγμα. Είχαν όμως τη φαϊνή ιδέα να καταργήσουν την εφαρμογή αυτή, δεν λειτουργεί, αν θα μπείτε τώρα το My Athens Pass, χωρίς να έχει ξεκινήσει η καινούργια εφαρμογή. Πολλά μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Το λέω γιατί βρέθηκα για μια δουλειά χθες στο Κολωνάκι και διαπίστωσα ότι δεν λειτουργεί η παλιά εφαρμογή. Λέω να βάλω την καινούρια. Έλα μου όμως που η καινούρια θα λειτουργήσει από την προσεχή Δευτέρα. Μπράβο στο Δήμο Αθηναίων, παιδιά. Πολλά μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Θα τρέχουμε να ξύσουμε κάρτα αυτές τις ημέρες, όπως κάναμε παλιά, σε κανένα περίπτερο. Αν θα βρεις δηλαδή, δεν είναι ότι βρίσκεις, και σε όλα τα περίπτερα της Αθήνας.

0: Explainer θέλουμε τώρα, κύριε Παπαγιαννάκο, να πέσει το φιλεράκι μας.
1: Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old?
0: Παίρνουμε ένα θέμα, συνήθως ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης δηλαδή, και σας το κάνουμε πενταράκια, παιδιά. Προσπαθούμε να σας το εξηγήσουμε, να μάθουμε και κάτι παραπάνω από όρους και πράγματα τα οποία ακούμε στην επικαιρότητα και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Τι έχουμε σήμερα, φίλε?
2: Και μας αρέσει πολύ και από αυτές τις ειδήσεις που είτε τις ακούμε πολύ, αλλά θέλουν μια μικρή εξήγηση, ναι, είτε από αυτές που περνάνε χαμηλά από την ειδησιογραφία. Μια τέτοια επιλέξαμε για σήμερα, της δεύτερης περίπτωσης, αλλά που είναι και μια εξέλιξη που αλλάζει αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον το διάστημα, Πέτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την εβδομάδα που μας πέρασε πως για πρώτη φορά διαθέτουν πλέον οπλικά συστήματα ήδη σε τροχιά γύρω από τη γη. Ο Αμερικανός Υπουργός Αεροπορίας, ο Τρόι Μάινκ, μίλησε για όπλα που μπορούν να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις από εχθρικές ενέργειες στο διάστημα. Δεν αποκάλυψε τι ακριβώς είναι ή πώς λειτουργούν. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Δεν μιλάμε απαραίτητα, γιατί αν προσπαθήσουμε έτσι λίγο να το φανταστούμε, για έναν πύραυλο ή ένα κανόνι που αιωρείται πάνω από τη γη. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι πολύ πιο αθόρυβο, να παρεμβάλλει τις επικοινωνίες ενός εχθρικού δορυφόρου, να τυφλώνει τους αισθητήρες του ή να τον πλησιάζει και να τον αχρηστεύει. Ίδιες δηλαδή τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή ή μετακίνηση ενός δορυφόρου μπορούν σε άλλη χρήση να γίνουν όπλο. Και έχει πολύ σημασία, γιατί σήμερα οι δορυφόροι είναι κάτι πολύ περισσότερο από την τηλεόραση που βλέπουμε στα σπίτια μας ή την πρόγνωση του καιρού. Οι δορυφόροι δίνουν GPS, δίνουν επικοινωνίες, δίνουν εικόνες, δίνουν όμως και προειδοποίηση για εκτόξευση πυράβλων, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στα πεδία των μαχών. Χωρίς αυτούς ένα σύγχρονο στράτευμα χάνει μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε τα μάτια και τα αυτιά του. Η Ουάσιγκτον λέει ότι απαντά στις δυνατότητες που αναπτύσσουν ήδη η Κίνα και η Ρωσία. Το Πεκίνο και η Μόσχα απαντούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνουν μια νέα κούρσα εξοπλισμών στο διάστημα. Και υπάρχει ένα σημαντικό σημείο, το καταθέτω. Υπάρχει μια συνθήκη του 1967. Αυτή απαγορεύει τα πυρηνικά και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Όχι όμως, Πέτρο, γενικά κάθε συμβατικό όπλο στο διάστημα. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή σε χώρες να αναπτύξουν όπλα εκτός γης. Άρα το κρίσιμο δεν είναι αν ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πόλεμος των άστρων, ερχόμενοι σε άλλες δεκαετίες ψυχρού πολέμου.
0: Παίζει πολύ αυτό στο τίτλο.
2: Είναι όμως ότι οι μεγάλες δυνάμεις προετοιμάζονται πλέον ανοιχτά, δεν το κρύβουν, γι' αυτό υπήρξε και αυτή η δημόσια ανακοίνωση, για το ενδεχόμενο μια μελλοντική σύγκρουση να κριθεί και εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη γη.
0: Κούρσα εξοπλισμών λοιπόν και στο διάστημα, Ποιος θα το περίμενε?
2: Ναι, παλιότερα εμείς οι ρομαντικοί, και βάζω εδώ και τον Νότι και εσένα όσοι βρίσκομαστε εδώ στο στούντιο, κοιτάζαμε ψηλά για να δούμε που λένε τα αστέρια. Τώρα πρέπει να έχουμε και μια πολύ διαφορετική εικόνα από σε αυτό το γεωπολιτικό παζλ που συνθέτουμε σε ολόκληρο εδώ πέρα τη γη, στο έδαφος της γης. Πάει και πιο ψηλά.
0: Μάλιστα. Εδώ παρακάτω δεν πάει, παιδιά, διότι ο κύριος Ζωτής Παπαγιαννάκος φυρίζει την λήξη. Τα λέτε και πάλι αύριο με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη. Εγώ θα απουσιάζω. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ανταμώσουμε οι δυο μας, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για την ακρόαση. Γεια χαρά, καλό πρωινό.
2: Καλή σας ημέρα, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο από τον Πέτρο Κυρκυλή και εμένα.
0: Και τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
2: Καλή συνέχεια και όπως πάντα, κρατήστε και λίγο χώρο για τις δεύτερες σκέψεις.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.

0: Γιώργο, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο μάτς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
5: Μιλάνο,
6: Ζάγκρεπ,
5: Τάλιν,
7: Βρυξέλλες,
8: Σόφια,
9: Ρίγα,
10: Μαδρίτη.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς με την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα, μαζί με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο. Επιτέλους η ομάδα σε πλήρη σύνθεση.
0: Επιτέλους μαζί.
1: Επανενώνεται. Επιτέλους. Κοίταξε, έχουμε πει πολλάκι από αυτή την εκπομπή ότι χωριζόμαστε πολλές φορές για να αισθανόμαστε τη μεγάλη τιμή να είμαστε μαζί.
0: Έτσι, τις επόμενες. Όταν έρχεται
1: την προσμονή.
0: Η επανένωση. Έτσι,
1: λοιπόν, είμαστε μαζί σας και σήμερα και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι έχει συμβεί την εβδομάδα που μας πέρασε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και κάτι που φυσικά αποτέλεσε και το επίκεντρο της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η ομιλία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλά μηνύματα.
0: Στο Στρασβούργο, έτσι, στις 16 Σεπτεμβρίου, όπου η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χρησιμοποίησε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης για να αποκαλύψει μια σειρά προτάσεων με στόχο να γίνει η Ευρώπη καλύτερη και πιο προετοιμασμένη σε έναν κόσμο απειλών, είπε συγκεκριμένα. Είτε θα προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο περιβάλλον, είτε θα τεθούν όλα μα όλα υπό αμφισβήτηση. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά, αλλά κυρίως, Κορίνα, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η αναφορά της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στον Καναδά, έτσι ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που προκάλεσε και απορίες, έτσι δεν είναι?
1: Και πολύ μεγάλη έκπληξη, και ήταν παρόν ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθόταν στο ημικύκλιο. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν λοιπόν πρότεινε μια φιλόδοξη, εκτεταμένη νέα συμμαχία που καλύπτει την τεχνολογία, την άμυνα, την ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, την τεχνητή νοημοσύνη, την αρκτική και πολλά ακόμη ζητήματα. Και θα μπορούσε αυτό να εκλειφθεί και ως ένα μήνυμα έμεσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μάλιστα είπε πως αυτή δεν είναι μια συνεργασία εναντίον κανενός. Αντιθέτως, είναι μια συνεργασία για την κοινή μας δύναμη. Ναι. Αυτό νομίζω ότι έγινε αντιληπτό ως μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε σε αυτό και είπε ότι αν και εφόσον προχωρήσει μια τέτοια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα επιβάλλει και υψηλότερους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Οπότε είχαμε και
1: το
0: την πρώτη αντίδραση. Ακριβώς, από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, Κορίνα, αναφέρθηκε και στο να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Μιλάμε για την ιδέα ενός ευρωπαϊκού εκτελεστικού οργάνου ασφαλείας που έχει διατυπωθεί με διάφορες μορφές εδώ και χρόνια, αλλά έχει αποκτήσει νέα επίγουσα ανάγκη στο πλαίσιο της υπονόμευσης της διατλαντικής σχέσης ασφαλείας από τον Αμερικανό Πρόεδρο και βέβαια και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έχει διαχυθεί στο μπλοκ. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν λοιπόν έδωσε νέα πνοή στη συζήτηση αυτή, ζητώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου ασφαλείας, λέγοντας ότι θα φέρει κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με ομοειδεάτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Ουκρανίας και της Νορβηγίας.
0: Αυτό βέβαια προσκρούει σε αυτό που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ανάλογες πολιτικές και ανάλογα όργανα, τα κράτη-μέλη θέλουν να είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας ενός εκάστου αυτών. Οπότε εδώ θα δούμε αυτό πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί σαν πρόταση, αλλά έχει την ξεχωριστή του σημασία. Όπως επίσης και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκεί επεφύλασε ένα μεγάλο καρφί για την Κίνα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μεταξύ άλλων, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν και το μήνυμα της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, επιθυμεί να συνεργαστεί για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπα χαρακτηριστικά, συνοδεύεται από μια ισορροπία δυνατοτήτων και κινδύνων. Χωρίς την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ζήτησε λοιπόν συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και άλλους στο ζήτημα αυτό για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν ανέφερε καθόλου τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, δύο από τις ηγέτιδες χώρες στον τομέα αυτών, που μάλιστα επιδίδονται και σε έναν αγώνα για την πρωτοκαθεδρία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Που υπάρχει και μεγάλος προβληματισμός, και το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με όλες τις ανακοινώσεις που έγιναν σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ να υπερασπίζεται των επιλογών του και ουσιαστικά να απορρίπτει όλα αυτά τα καμπανάκια που ακούμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Από τους γίγαντες της τεχνολογίας. Από τους δημιουργούς της, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Τώρα, σε σχέση με το κλίμα, και εκεί είχαμε αναφορές από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου υπερασπίστηκε ουσιαστικά τους υφιστάμενους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης, αλλά από την άλλη αφιέρωσε και ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών μιας θερμότερης Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου ενός επικείμενου ευρωπαϊκού σχεδίου για τον καύσωνα, μιας ευρωπαϊκής δηλαδή πρωτοβουλίας για το νερό και μιας συμμαχίας για την ασφάλιση του κλίματος. Και αυτό το σκέλος της ομιλίας Φόντερ Λάιεν είχε το ξεχωριστό του ενδιαφέρον. Από την άλλη, βέβαια, διάβαζα τις αντιδράσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναφέρουν ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά δεδομένη της απειλής και του επίγοντος όλου αυτού του ζητήματος που προκύπτει γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση.
1: Πάντως, κρατώ μια φράση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που νομίζω περιγράφει συνολικά τον προβληματισμό που επικρατεί στο εσωτερικό της Ένωσης. Όπως είπε, λοιπόν, η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ. Η κατάσταση της Ένωσής μας μπορεί επίσης να είναι τόσο επισφαλής όσο ήταν ποτέ. Αναφέρεται προφανώς σε πολλά ζητήματα που απειλούν και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται σαφώς και στον κίνδυνο που προέρχεται από τη Ρωσία. Να πούμε όμως και να σας δώσουμε μερικά στοιχεία επίσης και για όσα δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε οικονομικό πεδίο και για τους νέους φόρους που προτείνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού του μπλοκ. Άσκησε λοιπόν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις και ουσιαστικά μιλάμε για μια πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω νέων εισφορών που συνάντησε αντίσταση στις εθνικές πρωτεύουσες. Επίσης, τα ζητήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε αυτά αναφέρθηκε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προανήγγειλε μάλιστα.
0: Στους ανήλικους, έτσι, την προστασία των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ουσιαστικά έβαλε στο στόχαστρο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, όπως ανέφερε, κλέβουν την παιδική ηλικία και υποσχέθηκε αυστηρότερη δράση για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ορισμένων ανηλίκων από δημοφιλείς πλατφόρμες όπως είναι το TikTok ή το Instagram.
1: Και σε αυτό θα σταθούμε, στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν λοιπόν προτείνει, παρουσιάζει την πρωτοβουλία EU Kids Act, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρόταση λοιπόν απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 χρόνων και καθορίζει κατώτατο όριο ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού από ανηλίκους στα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Επίσης, με τον κανονισμό EU Kids Act αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης. Πλέον δηλαδή οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ηλικιακά κατάλληλες και ασφαλείς εκ του σχεδιασμού τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, είναι ο κύριος Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όσα παρουσίασε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όσον αφορά στην πρωτοβουλία EU Kids Act. Γεια σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Yes.
0: Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Κορμά, ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προβλήματος και πάνω απ' όλα είναι υλοποιήσιμη, είναι ρεαλιστικό αυτό το σχέδιο?
2: Ναι, αυτή η πρωτοβουλία, η οποία βέβαια αναμένουμε να περάσει πρώτα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εφαρμοστεί δηλαδή και στις χώρες, στα εθνικά κοινοβούλια.
1: Προκειμένου να καταστεί νόμος, δηλαδή, σωστά.
2: Ναι, ναι, είναι μια πρωτοβουλία ουσιαστικά που αποτυπώνει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Ότι τα παιδιά πλέον δεν μπορούν ανεξέλεγκτα να είναι στα social media, ειδικά σε από μικρές ηλικίες, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο και για τα social media, αναφέρεται και για τα video games, αλλά
1: ναι,
2: και
1: σωστά.
2: Για την AI.
1: Και την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά.
2: Γιατί, όπως ξέρετε, και εκεί μπαίνουν φραγμοί, αναλόγως στην ηλικία, και είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα το ανοίξουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου όλο αυτό το κομμάτι. Η δική μας κυβέρνηση, αλλά και οι άλλες κυβερνήσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, έχουν ανακοινώσει απαγόρευση από τα 15 μέχρι τα 15 έτη. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο τώρα ότι υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, η οποία όμως ακολουθεί στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, αποδεικνύεται πλέον, τι λέει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί εσείς από το 1989 μέσω της ΚΟΠΑ να υπάρχει ένας νόμος όπου ουσιαστικά απαγορεύει την είσοδο των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα από τα 13 έτη. Προφανώς δεν το έχουν εφαρμόσει αυτό το νόμο όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομοθετεί γι' αυτό. Ουσιαστικά απαγορεύει λοιπόν τη χρήση από τα 13 έτη και νομίζω ότι εδώ δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αμφιβολία, κάτι να πει κάποιος ότι καλός ή κακός γίνεται αυτό το κομμάτι. Όμως προχωράει και στα 15. Δηλαδή ουσιαστικά καλεί τα κοινωνικά δίκτυα να γίνουν φιλικά προς τα παιδιά και δίνει την ευθύνη πλέον στο γονικό έλεγχο. Ναι, όπου ουσιαστικά είναι μια διαδικασία τέτοια ώστε οι γονείς θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των προφίλ των παιδιών από τα 13 μέχρι τα 15 έτη. Θα είναι μία ώρα η χρήση του όλη αυτή τη διαδικασία. Θα έχουν έλεγχο στους φίλους και το τι προσκαλεί ο καθένας και πώς κινείται όλο αυτό το κομμάτι. Και εξ αρχής, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα προφίλ θα είναι ιδιωτικά κλειδωμένα. Αυτό πρέπει όμως αυτές τις συνθήκες όλες να τις δημιουργήσουν οι εταιρείες. Και επειδή εγώ είμαι ειλικρινής μαζί σας και με την εκπομπή και με το κανάλι και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό παλιά το 2016 με το GDPR.
0: Σωστά,
2: και
0: ακριβώς.
2: Το έχουμε ξαναζήσει όλο αυτό. Για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό θα πρέπει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιρεών αυτά να είναι τόσο μεγάλα τα οποία να διαταράσουν την οικονομική ισορροπία των εταιρεών αυτών.
1: Ώστε να είναι αποτρεπτικά στο να παραβιαστεί αυτή η συμφωνία.
2: Και εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι θα πρέπει να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες σε αυτούς τους υπαλλήλους όπου εξαιτίας των μη έλεγχών τους κάποια παιδιά οδηγήθηκαν σε αυτοκτονία, κάποια παιδιά παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά, κάποια παιδιά αποπλανήθηκαν από κάποιους παιδεραστές. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ πρέπει να είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο των ποινών για να πιεστούν αυτές τις εταιρείες να μπουν στη δικασία αυτή.
0: Πάντως κύριε Κορμά, μπαίνει μια σημαντική παράμετρος, δηλαδή σύμφωνα με αυτόν τον νέο κανονισμό του EU Kids Act αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης, δηλαδή πλέον οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ηλικιακά κατάλληλες και ασφαλείς εκ του σχεδιασμού τους. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ενώ μέχρι τώρα είχαμε το αντίστροφο.
2: Έχετε πολύ δίκιο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι αλλαγή στάσης. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε, η αλήθεια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο προσπαθούσε για αυτό το πράγμα. Έτσι θέλω να πω δηλαδή και τα κράτη της, η Αμερική δεν λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Προσπαθούσε να μπουν κάποια, λέγαμε στην αρχή αυτορύθμιση. Μετά λέγαμε συνρύθμιση. Μετά εμφανίσαμε το DCA, δηλαδή προσπαθούσαμε να βάλουμε κανόνες σαν Ευρώπη στο παιχνίδι αυτό των κοινωνικών δικτύων και προφανώς δεν καταφέραμε κάτι. Τώρα λοιπόν έχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το βάζει, Ευρωπαϊκή Ένωση και το βάζει ανάποδα.
1: Σε συνδυασμό με την εμβληματική πρωτοβουλία του AI Act που ξεχωρίζει την Ευρώπη ως ηγέτιδα δύναμη σε αυτό το τομέα και στον περιορισμό τέλος πάντων της τεχνητής νοημοσύνης, πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό το νέο πλαίσιο εφόσον γίνει αποδεκτό από τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό μπορεί να πάρει και πάρα πολύ χρόνο.
2: Κοιτάξτε, τα κράτη-μέλη και το δικό μας έτσι, έχουν ουσιαστικά έχουν κάνει κινήσεις πριν την απόφαση αυτή.
1: Σωστά. Δηλαδή, και η Ελλάδα έχει προτείνει, όπως είπατε και εσείς, στα 15.
2: Wallet, έχουμε συμμετάσχει και εμείς σαν Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας μαζί με το αντίστοιχο Υπουργείο έχουμε συμμετάσχει στην πιλωτική εφαρμογή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όλο αυτό η ταυτοποίηση της ηλικίας θα γίνει πάνω σε ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή εφαρμογή, την οποία την έχουμε δουλέψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουμε στις 5 χώρες που το κάνουν. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά θα ταυτοποιείται η ηλικία. Άρα, νομίζω, πιστεύω. Star FM 933.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. freaktoria.com. Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Freaktoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: freaktoria.com. Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com. Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: freaktoria.com. Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
4: www.freaktoria.com.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Οι σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Στη Γαλλία μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Όσοι επιμένουν να μηδενίζουν, να ακυρώνουν αυτή την εθνική επιτυχία, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους ίδιους τους πολίτες, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Νέα καταγγελία για τους δύο γιατρούς που διατηρούσαν το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρνει στο φως εκπομπή της τηλεόρασης του Sky. Άνδρας περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε η σύζυγός του και ο ίδιος πριν από λίγα χρόνια, καθώς σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η κατηγορούμενη γιατρός διέγνωσε ασθένειες και για τους δύο χωρίς όμως να υπάρχουν. Ο κ. Καρακούσης ανέφερε ότι έκανε τηλεφωνική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας λίγο μετά το περιστατικό. Όταν μετά από λίγες μέρες ο Ιατρικός Σύλλογος επικοινώνησε μαζί του, είπαν ότι το ιατρείο της Καρνεάδου είναι καθόλου ανώμημο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα. Εξηχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εντοπισμένο 78χρονο υπηκόου Γαλλίας. Ο 78χρονος φέρεται αν είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από που ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Η απόφαση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
2: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
16: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
17: Στους εντάξει λέμε ναι.
18: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
20: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
21: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
22: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
23: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξηρίζει».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι το δίωρο, το μεγάλο το Ό,τι να είναι, το Ό,τι να είναι ενισχυτική διδασκαλία. Με τον Νίκο Χατζιωαννίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος είναι στο μικρόφωνο πάντα. Καλώς ήρθατε, θα ξεκινήσω με πάρα πολύ καλά νέα. Έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή της Παρασκευής. Νομίζω ότι αξίζει, ίσως θα έπρεπε κάθε μέρα να ξεκινάω με αυτό και μετά έτσι να, υπό αυτό το πλαίσιο να αντιλαμβανόμαστε και όλα τα άλλα πράγματα που συζητούμε στο μάθημα. Διαβάζω, αναβλήθηκε για μετά τις εκλογές η υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση στην έναρξη εφαρμογής του μέτρου κρίθηκε αναγκαία ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Γιατί ρε παιδιά, δεν ξέρεις τι είναι αυτό το τράπεζα που λέμε. Τι είναι, δεν ξέρει ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής, λέει μέσω τραπέζι, τι είναι η τράπεζα. Πώς το κάνουμε αυτό με την το τράπεζα, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ τράπεζα στη ζωή μας. Και οι περισσότεροι. Οπότε είναι, κάποιοι λίγοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουμε. Θέλουμε ένα χρόνο προσαρμογής μέχρι τις εκλογές. Ο τράπεζας μόνο είναι πολύ προχωρημένοι, δηλαδή από κβαντική ιατρική και πάνω. Την κβαντική πολιτική. Ψηφίζουμε έναν νόμο, παίρνουμε μια απόφαση, αλλά δεν την επιβάλλουμε. Την αφήνουμε να αιωρείται. Κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί. Διαβάζω επίσης εδώ στο πρόταγκον είναι: ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από πιέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Όχι. Τα ακούσαμε και αυτό. Άκου λέει, αν είναι τι, ότι θέλουν να παίρνουν μαύρο. Έλα Παναγία. Λοιπόν, να πω κάτι, εγώ με την καλή μου την καρδιά στην κυβέρνηση, με την καλή μου την καρδιά τα λέω σε όλους, δεν με ακούν οι περισσότεροι. Ο Νίκος με άκουσε να πω, γιατί τον είδα στη ΔΕΘ και δεν φώναζε. Ήταν στην ομιλία του, δεν είχαμε φωνές πολλές και τέτοια. Μπράβο Νίκο. Αν συνεχίσει έτσι μπορεί να τον επεράσει τον Τσίπρα. Αλλά πρέπει να ακούς. Θα ακούς εδώ τα μαθήματα και θα μαθαίνεις. Λοιπόν, άκου, ας αφορά και εσένα αυτό. Νίκο, αφορά τους πάντες. Ρε, εσύ το χειρότερο δεν είναι να μην κάνεις κάτι. Το χειρότερο είναι να λες ότι θα το κάνεις και να μην το κάνεις. Δηλαδή, εάν δεν έλεγε, για την κυβέρνηση το λέω, αυτό είναι το καραγκιοζιλίκι. Δεν είναι να μην υποχρεώνεις τα νίκια να κατεβάλλονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σιγά κιόλας. Έτσι κι αλλιώς θα δηλώνουν στα συμβόλαια, όλοι οι συμβόλαια έχουν. Θα βάλει το μισό νίκη στο συμβόλαιο, το εν τρίτο, και αυτό θα κατατίθεται στην τράπεζα, το άλλο θα πηγαίνει χεράτα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι το να το αποφασίζεις, να το διαφημίζεις και μετά να λες εντάξει ρε παιδί μου, θα δούμε, άστο για μετά τις εκλογές, δεν πειράζει. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι, έφερα και το παράδειγμα την Παρασκευή. Είναι σαν να πάω εγώ σε ένα blind date. Με κάποια ή κάποιον ή κάποιο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, και να περιγράψω τον εαυτό μου ως ένα 80 ξανθό με γαλανά μάτια και τέτοια. Όταν με δει θα πει τι είναι αυτό το γκρέμλιν. Ενώ εάν πω από την αρχή, δεν θα πω είμαι κοντός κατευθείαν, δεν θα πω είμαι και ένα και 20 με τα χέρια στην ανάταση, αλλά θα πω είμαι μετρίου αναστήματος, θα το αφήσω να αιωρείται. Έτσι, δηλαδή μην τη διώξω κατευθείαν ή τον διώξω από το ακουστικό, από το τηλέφωνο, αλλά θα το αφήσω. Αν πω εντάξει, δεν είμαι και η τριχοφία μου πάνω στο κεφάλι, δεν είναι και φοβερή, δεν είμαι, μας πέφτουν κιόλας λίγα μαλλιά, θα έρθει ο άλλος ή άλλη το άλλο, θα με δει, θα σου λέει εντάξει, χειρότερα από όσο μου είπε, αλλά όχι και πολύ χειρότερα. Οπότε μπορεί να μου κάτσει κιόλας. Ενώ αν έχω πει τα άλλα, το ίδιο ισχύει και με τις εξαγγελίες τις κυβερνητικές. Και άμα εξαγγέλω και μετά τα κάνω πίσω, ξεφτιλίζομαι. Ενώ άμα δεν λέω ότι από παιδιά, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουμε και αυτό με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά κάποια στιγμή το μέλλον. Μετά, εντάξει, σου λέει περνάει. Τώρα και είναι και ξεφτύλα η ιδέα να προσαρμοστούν. Τι προσαρμογή να κάνουν. Ποιοι είναι οι προσαρμογοί που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές για να στέλνουν τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό. Να προλάβουν να ξεπλύνουν τα μαύρα οι ενοικιαστές. Πόσα πια παίρνουνε, τι νίκη πληρώνουνε και χρειάζεται και ξέπλυμα.

0: έχουμε βέβαια κβαντικούς ιατρούς και τέτοια, θα τα έχουμε όλα αυτά και σήμερα έχουμε, γιατί είναι, έχει γίνει σαπουνόπερα φοβερή, έχει μπει και τι, καταδρομικός υπνοτής, κάπου κανένας υπνοτίζει κάτι. Σε προηγούμενες ζωές έχει γίνει μεγάλο το τσίρκο. Δεν είναι πια. Έχει πολλά νούμερα. Εννοώ νούμερα με την έννοια του. Θα σας παρουσιάσω ένα νούμερο, υπό αυτήν την έννοια το λέω έτσι. Πολλά κομμάτια, να το πω έτσι πιο σωστά, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά πρώτα θέλω κάτι άλλο, να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο που νομίζω εμένα κάπως μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική συζήτηση και εξαιτίας της δημοσιογραφίας. Πάμε πρώτα στην πρόταση, την προσωπική πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μαρινάκη.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε
1: πρέπει
2: λίγους
1: να
2: μήνες, τι θα λέει.
1: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Μετά το εξήγησε και είπε, δεν λέω να. Να υπάρχει επίδομα εργασίας.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι προσωπική θέση, τα λέμε ότι αυτή είναι η προσωπική μου θέση και δεν είναι, άμα πούμε για τις μπάμιες. Δηλαδή, ένας υπουργός μπορεί να πει: η προσωπική μου άποψη για τις μπάμιες είναι ότι είναι πολύ νόστιμες. Πολύ σοβαρό και ίσως να πρέπει να παραιτηθεί μετά. Ναι. Αλλά είναι αυτό που μπορεί να πει ότι είναι η προσωπική του άποψη για τις μπάμιες. Για την πολιτική δεν υπάρχει αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, διότι η πολιτική καθορίζεται κυρίως από τις προσωπικές απόψεις των υπουργών, των μελών της κυβέρνησης. Από τις προσωπικές απόψεις του πρωθυπουργού. Έτσι καθορίζεται η πολιτική, έτσι καθορίζεται το πρόγραμμα ενός κόμματος. Είναι προσωπικές απόψεις. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το γίνομαι κατανοητός. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη στο αντικείμενό μου. Το αντικείμενό μου είναι η άποψή μου. Δεν είναι προσωπική, μη προσωπική τέτοια. Είναι εγώ αυτό θέλω ως πολιτικός να κάνω και γι' αυτό θα με ψηφίζετε. Έτσι. Δεν είναι κάτι προσωπική άποψη. Νομίζω ότι είναι ωραίο το τρίο. Εντάξει, είναι μια προσωπική άποψη, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις στο κρεβάτι σου ή όπου άλλο το κάνεις. Αυτό είναι προσωπική άποψη. Τα άλλα, τα της πολιτικής για τους πολιτικούς δεν είναι προσωπικές απόψεις και δεν διαχωρίζονται. Η επιδότηση εργασίας, να το πω τώρα, όχι θα το πω σε λίγο γιατί είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος, ξεκώθηκαν όλοι γιατί να κόβεται το επίδομα ανεργίας σε 2 μήνες. Πιο λογικό θα ήταν να το σταμάταγε εκεί. Θα ήταν πάλι λάθος γιατί υπάρχουν άνθρωποι που... Δεν είναι τόσο εύκολο να βρουν δουλειά. Περισσότεροι όντως είναι εύκολο. Ειδικά οι πιτσιρικάδες μπορεί να βρουν αύριο, μπορεί να βρουν δουλειά. Πολύ εύκολα. Όχι αυτές που θα επιθυμούσαν ίσως. Αλλά εντάξει. Κι εγώ θα ήθελα να ήμουν σύμβουλος κάπου. Υψηλόβαθμος κιόλας. Σύμβουλος και προφορικός σύμβουλος. Όχι να φτιάχνω και εκθέσεις και τέτοια γραπτά. Σύμβουλο. Να με πει τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τέλος. Τόσα. Θέλω το μήνα. Και εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει όντως. Πιο μεγάλοι άνθρωποι είναι πιο δύσκολο, οπότε δεν μπορώ να πούμε 2 μήνες τέρμα γενικά, αλλά και πάλι ξαναλέω, θα ήταν πιο λογικό να έλεγε 2 μήνες παρά αυτό που είπε για την επιδότηση εργασίας. Θα εξηγήσω μετά. Κατάλαβε ότι έκανε πατάτε και πώς το κατάλαβε, παιδιά. Επικαλέστηκε την ηλικία του.
3: Από το Πασόκ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Για τις προσωπικές απόψεις το ακούσαμε. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί τις προσωπικές του απόψεις εκφράζουν, εκτός αν εκφράζουν απόψεις άλλων. Και που εκεί το πράγμα γίνεται πολύ κακό. Αλλά δεν θα πάμε εκεί. Θα θεωρήσουμε όλοι οι πολιτικοί προσωπικές απόψεις εκφράζουν. Τώρα, και ειδικά ένα νέο πολιτικό, τι μου θυμίζει, Νίκο.
4: Τι σου θυμίζει?
0: Εγώ που είμαι γυναίκα. Όταν κάποια πολιτικός ή κάποιο δημόσιο πρόσωπο έχει κάνει πατάτα ή βάζει πρώτα το φίλο της. Ασχέτως αν το θέμα που συζητάτε είναι με το φίλο της. Ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα τη δημοσιογράφο, μόλις τριμωχτή, προσβάλλεται μια γυναίκα που λέγε στον Κυρανάκη. Εντάξει, θέλω να πω, δεν είχε σχέση με το φίλο της η συζήτηση. Έτσι και όταν ακούτε, εγώ που είμαι νέος πολιτικός, πάει να πει, θέλουμε να. Α, τον Κακόμοιρο είναι νέος, εντάξει. Είπε και μια. εντάξει. Θέλω να πω, εκεί από αυτό κατάλαβα ότι κατάλαβε ο Μαρινάκης ότι είπε πατάτα, ή τέλος πάντων, γιατί προφανώς ήξερε ότι θα συζητηθεί τόσα χρόνια, τι διάολο. Τέλος πάντων, ένας νέος με πολιτικές απόψεις. Οι προσωπικές αυτές απόψεις, που όπως είπαμε στους πολιτικούς, προσωπικές απόψεις είναι για άλλα πράγματα, για την πολιτική. Έτσι κάνουν πολιτικό, όλοι οι πολιτικοί με τις προσωπικές τους απόψεις. Είναι καλονών απόψεις. Συμφωνώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Σπανάκης.
2: Κακός κατηγορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, διότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι να πάμε
4: ξέρουμε
2: σε λογικές
4: τι είπε, αν συμφωνείτε με αυτό που είπε.
2: Είναι μια λογική άποψη.
5: Συμφωνείτε σε αυτό.
4: Είναι μια λογική άποψη.
2: Ποιος συμφωνεί με την ενίσχυση της εργασίας?
5: Όλοι συμφωνούμε.
0: Εγώ διαφωνώ με την ενίσχυση της εργασίας και με την επιδότηση. Θα εξηγήσω μετά. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι ότι διαφωνώ εγώ. Είναι ότι διαφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί φαίνεται δεν τα έχουν συζητήσει καλά στην κυβέρνηση. Υφυπουργός Μαρκόπουλος.
6: Θέλω να σας πω ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες και συνδικαλισμός, ο οποίος δεν ήταν από το δικό μας χώρο, ήταν από το ΠΑΣΟΚ, ήταν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, στις προτάσεις που έφεραν ήταν η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Και σας λέω, δεν μιλώ για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν ως οικονομικό επιτελείο, γι' αυτό είμαι καθαρός στο τι περάσαμε, δεν δεχτήκαμε τέτοιες προτάσεις. Γιατί η πολιτική κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη.
0: Και τώρα θα εξηγήσω γιατί είναι λάθος η επιδότηση, αυτό που λέει ο Μαρινάκης. Δεν είπα να μην υπάρχει ανεργία, να γίνει, να μην δίνεται το επίδομα ανεργίας, να δίνεται, αλλά να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Δηλαδή να πληρώνουμε ένα μέρος του μισθού του ανθρώπου για να βρει δουλειά. Δηλαδή ψάχνει δουλειά ο Νίκος, είναι άνεργος και ψάχνει δουλειά, και θα έρχεται το κράτος και θα λέει στον υποψήφιο εργοδότη του, πάρε τον Νίκο και θα σου πληρώνω εγώ το μισό του μισθό. Αυτό είναι σωστό όταν έχεις υψηλή ανεργία. Όταν θέλεις κάπως να ρίξεις την ανεργία, όταν οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, εκεί μπορεί να πας να πεις στις εργοδοσίες, στις εταιρείες, στις διάφορες, να τους πεις παιδιά, πάρτε κανέναν άνθρωπο και θα τσοντάρω κι εγώ. Όταν η ανεργία πέφτει, ποιος είναι ο λόγος όταν έχεις χαμηλή ανεργία, για την οποία καμαρώνεις κιόλας πως πέφτει η ανεργία και είναι πια χαμηλή και τα λοιπά. Και καλά κάνεις και καμαρώνεις, είναι πραγματικά επίτευγμα. Δεν έχεις κανέναν απολύτως λόγο να δίνεις στους εργοδότες κομμάτι του μισθού. Δεν έχεις, δηλαδή, δεν έχει λόγο το δημόσιο χρήμα, το δημόσιο να τσοντάρει στο εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων πια. Είναι για να τους κάνεις δωράκι. Ο μόνος λόγος που να θες να γίνει αυτό είναι να κάνεις δωράκι στις επιχειρήσεις. Αλλιώς, όταν δεν έχεις πολλή ανεργία και οι επιχειρήσεις θέλουν εργαζόμενους αλλά δεν βρίσκουν, δεν πας εσύ να τους βοηθήσεις. Τους λες, παιδιά, αυξάνουμε τις αμοιβές. Ή οργανώνεις ως κράτος, αυτό μπορεί να κάνεις, καλύτερα τις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας που συνδέουν τους ανέργους με τις επιχειρήσεις. Αλλά το να τσοντάρεις στο εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων όταν έχεις χαμηλή ανεργία είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή είναι, δίνεις λεφτά στις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, απλώς τους χαρίζεις λεφτά. Δημόσιο χρήμα. Για ποιο λόγο, για κανέναν? Και αυτό είναι το πρόβλημα με την επιδότηση της εργασίας τώρα που μιλάμε. Γιατί αν υπήρχε υψηλή ανεργία, εκεί το κάνεις. Λες, δίνω δημόσιο χρήμα για να ρίξω την ανεργία. Όταν δεν έχεις πολλή ανεργία και όπως λέει ο Μαρινάκης, οι επιχειρήσεις ζητούν να βρουν εργαζομένους και δεν βρίσκουν, και όποιος θέλει βρίσκουν, γιατί να πληρώσει την επιχείρηση? Να τις δώσεις λεφτά παρά. Εργαζόμενους πρέπει να τις βρεις. Όχι να τσοντάρεις το κόστος της, το κόστος λειτουργίας της. Το καλό είναι, καλό εντός εισαγωγικών, είναι ότι τα ίδια, την ίδια ακριβώς αντίληψη με το Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι κάπως πιο κωμικό κόμμα βέβαια, λέει ότι πιστεύει ότι έχει μια τελείως διαφορετική άποψη. Και η τελείως διαφορετική άποψη είναι αυτή ακριβώς που είπε ο Μαρινάκης. Παρακαλώ, ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς.
7: Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά.
0: Αυτό είπε και ο Μαρινάκης. Συνέχιση να κοπεί το επίδομα στον άνεργο για να κάθεται και να μετατραπεί, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, σε ενίσχυση, σε επιδότηση εργασίας όταν βρει δουλειά. Γιατί επιδότηση εργασίας χωρίς να βρει δουλειά δεν γίνεται, να πούμε. Ήταν ένας πλεονασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ΠΑΣΟΚ, είναι οι άνθρωποι. Λέει το ΠΑΣΟΚ, παιδιά, προτείνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό το λάθος πράγμα. Πολύ καλό αν είσαι επιχείρηση. Α, για επιχείρηση είναι πολύ βολικό. Όταν δεν έχει να έρχεται το κράτος και να σου δίνει δίνει και να σου λέει πάρε εσύ εργαζόμενος και θα μοιραστούμε το κόστος, θα σου τους πληρώνω εγώ. Θα πληρώνω εγώ τους εργαζόμενους σου, πάρε και θα σου τους πληρώνω. Πολύ βολικό για την επιχείρηση και μπράβο στο Πασόκ που έχει τις ίδιες ακριβώς απόψεις παρόλο που τις διαφημίζει ως διαφορετικές.

0: Και το πρόβλημα είναι, γιατί το ξεκίνησα να σας λέω ότι δείχνει το πρόβλημα του πολιτικού διαλόγου, ότι όλα αυτά που είπαμε τώρα, που εγώ τα έλεγα και εσείς τα ακούγατε, εγώ τα έλεγα στον Νίκο απέναντι, ασχέτως αν τα ακούγατε κι εσείς, δεν συζητήθηκαν. Είπε ο Μαρινάκης, λέει, είναι προσωπική μου άποψη. Α, βγαίνει ο άλλος, θέλει να κόψει σε 2 μήνες το ανεργίας. Και βγαίνει και ο τρίτος, λέει, εμείς θέλουμε κάτι αντίθετο. Είναι ό,τι είπε ο Μαρινάκης, αλλά σε πράσινο. Θέλω να πω, και ένας δεν είπε, ρε παιδιά, για να δούμε. Αυτή η επιδότηση εργασίας έχει κάποια λογική τώρα που δεν έχουμε ανεργία ή όχι? Ασχέτως, είναι ο Μαρινάκης, είναι ο χειρότερος των ανθρώπων. Το Πασόκ είναι το καλύτερο και ο Τσίπρας είναι ακόμα καλύτερος. Η επιδότηση εργασίας όταν πέφτει η ανεργία έχει κανένα νόημα? Αυτή είναι η συζήτηση που θα πρέπει να γίνεται, δεν γίνεται, και γι' αυτό ακούτε εσείς αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Διάλειμμα, μετά και πάλι μαζί με μία ακόμα έτσι λεπτομεριούλα για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα οικονομικά η κυβέρνηση, και μετά θα έχουμε γιατρούς, θα έχουμε ιατρικό συνέδριο.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα.
5: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εντοπισμένο 78χρονο υπήκοο Γαλλίας. Ο 78χρονος φέρεται αν είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και έρευνες για τον εντοπισμό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Μάλλον Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Υπουργός Παπαθανάσης, φορολογικά έξοδα, φορολογίες, τι είναι φόρος, αυξάνεται ο φόρος, δεν αυξάνεται ο φόρος. Για να μας πει ο υπουργός.
1: Είτε μόνο ένα φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή.
0: Ναι. Ναι, αυξάνονται και από την ανάπτυξη, αυξάνονται και από.

0: αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή.
1: Ναι. Ναι, αυξάνονται και από την ανάπτυξη, αυξάνονται και από το άσπρισμα του μαύρου χρήματος, αλλά αυξάνονται και από την αύξηση των τιμών. Εξηγώ. Είναι μάλλον απλό, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται, γιατί αυτό το είναι πολύ απλό. Αν θέλεις να αγοράσεις ένα πράγμα που κάνει 10 ευρώ, το ΦΠΑ του θα είναι 1,90 κάτι, νομίζω είναι. Αν το ίδιο πράγμα, αν το, στο αυτό το ίδιο πράγμα, το ένα πράγμα, οπότε θα πληρώνεις φόρο για να το αγοράσεις 1,90 πες. Έτσι. Αυτό είναι ο φόρος που πληρώνεις. Πληρώνεις φόρο για να μπορείς να αγοράσεις αυτό το πράγμα. Αν η τιμή αυτού του πράγματος αυξηθεί, θα αυξηθεί και ο φόρος που πληρώνεις για να το αποκτήσεις. Μπορεί ποσοστιαία να είναι ο ίδιος, αλλά τα χρήματα που θα πληρώσεις σε φόρο για να αποκτήσεις το ίδιο πράγμα θα είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει αύξηση φόρου. Δίνεις περισσότερα λεφτά για φόρους. Ποσοστιαία τα ίδια, επί της ουσίας περισσότερα. Άρα η ακρίβεια αυξάνει τη φορολογία. Δεν αυξάνονται οι φόροι με την έννοια ότι αποφασίζει η κυβέρνηση και το 8 θα το κάνω 10% ή το 13% το κάνω 24%. Αλλά ο φόρος που πληρώνουμε για να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα είναι μεγαλύτερος. Είναι περισσότερα λεφτά που πληρώνουμε. Άρα έχουν αυξηθεί οι φόροι μας. Άρα έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης. Πράγμα που δεν είναι σώνει και καλά κακό, όπως έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, διότι όλα όσα γίνονται δημοσίων, με το δημόσιο όσα κάνει, τα κάνει με το χρήματα των φόρων. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πληρώνουμε σε φόρους, είναι αν αυτοί οι φόροι αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Μπορεί να πληρώνεις πολλά και να το χαίρεσαι γιατί γλιτώνεις έξοδα, πολλά γιατί όλα λειτουργούν καλά, ή να πληρώνεις λίγα και να βλαστημάς. Γιατί ή να πληρώνεις πολλά και να βλαστημάς, πάλι που είναι η χειρότερη εκδοχή. Στην Ελλάδα δεν πληρώνουμε πάρα πολλά, πληρώνουμε αρκετά, αλλά βλαστημάμε. Δηλαδή υπάρχει αίσθηση, και εν πολύ είναι σωστή, ότι τα χρήματα δεν δίνονται με τρόπο, δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της φορολογίας και όχι το ύψος της. Και επ' ευκαιρία θέλω να θυμίσω, επειδή ακούω για επιδοτήσεις καυσίμων τώρα που ακριβένουν τα καύσιμα, γιατί δεν θα πούμε πρώτα απ' όλα τα καύσιμα ακριβένουν σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε πολέμους, παιδιά, έτσι θέλω να το ξέρετε αυτό. Έχουμε πολέμους. Όταν έχουν πολέμους οι άνθρωποι, όταν η ανθρωπότητα έχει πόλεμο, η ζωή γίνεται λίγο χειρότερη. Έτσι, αυτό το έχουμε μάθει. Έτσι από την ιστορία. Και μακάρι οι δυσκολίες που θα έχουμε σε αυτούς τους, με αυτούς τους πολέμους, να περιοριστούν στην πιο ακριβή βενζίνη. Αυτό θα ήταν τέλειο. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη, δεν είμαστε κάπου στο φεγγάρι, δεν είμαστε τέτοιο. Οι πόλεμοι μας επηρεάζουν. Και η επιρροή είναι αυτή, αν προκειμένου, έτσι, αύξηση, ακρίβεια η επιρροή των πολέμων. Και μακάρι να μείνει εκεί η επιρροή αυτών των πολέμων. Να πω ότι η επιδότηση, γιατί έχω να επιδοτήσει τα καύσιμα, να επιδοτήσει τα καύσιμα, να μειώσει τα. Δεν φαντάζομαι κανείς να πιστεύει ότι η επιδότηση θα γίνει αυτή από την περιουσία της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι, των υπουργών. Έτσι, η επιδότηση αυτή θα είναι με χρήματα των φορολογούμενων. Δηλαδή, στην ουσία, η επιδότηση καυσίμων είναι: παίρνω από τη μία τσέπη και το βάζω στην άλλη. Δεν αισθάνεσαι πιο πλούσιος? Όχι. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να μην αισθάνεσαι πιο πλούσιος. Η επιδότηση γίνεται με δημόσιο χρήμα. Αν είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε όλοι και μας επιδοτήσει όλους, τότε ποιοι κερδίζουμε? Αυτοί που δεν πληρώνουμε φόρους. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τι ζητάμε, δεν λέω να επιδοτήσει, να κόψει ή να μειώσει η φορολογία. Ναι, αν μειωθεί η φορολογία, θα μειωθούν τα κρατικά έσοδα. Ποιος τομέας θα στερηθεί αυτά τα έσοδα? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα έκλεινα τις μισές ΕΡΤ. Όχι εγώ. Εγώ δεν θα το έκανα γιατί είμαι δημοσιογράφος και θέλω να υπάρχουν και να γίνουν και 10, αν είναι δυνατόν. Αλλά λέω, ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να πει: εγώ τα κλείνω. Αυτά δεν χρειάζονται, όντως. Αν δεν είσαι δημοσιογράφος ή δεν δουλεύεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, γενικώς δεν έχεις λόγο να θέλεις να υπάρχουν τόσες πολλές ΕΡΤ. Αλλά πρέπει κάποιος να πει: ότι παιδιά, θα κόψουμε τα ΕΡΤ και θα κόψουμε και από εκεί. Γι' αυτό να είμαστε λίγο με τα δημόσια χρήματα, να είμαστε λίγο. Άλλο καπέλο είναι: θα υποχρεώσω τα δηληστήρια να μειώσουν το κέρδος τους. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Παίζει. Και εκεί θα μειωθεί η φορολογία λίγο, θα χάσουμε ίσως από φορολογία, αλλά μπορεί το κέρδος το συνολικό να είναι μεγαλύτερο. Αλλά οι επιδοτήσεις, οι μειώσεις.

0: φόρων, όλα αυτά είναι από τη μία τσέπη και μπαίνουν από την άλλη. Έτσι δεν είναι ότι κερδίζουμε κάτι φοβερό, θέλω να πω. Και ίσως μάλιστα να είναι πολύ καλύτερο η επιδότηση να δίνεται σε λιγότερους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη ώστε να πιάνει και τόπο. Γιατί αν χρηματοδοτείς τη βενζίνη όλων μας, γιατί. Γιατί μερικοί είμαστε άνετοι. Εμένα μου πεις αυξάνει τη βενζίνη. Δεν μ' αρέσει, αλλά βγαίνω. Δεν θα αλλάξει η ζωή μου. Γιατί τα λεφτά που θα μου δώσει εμένα για να πληρώνω τα ίδια σε βενζίνη, να μην τα δώσει σε ανθρώπους που θα αλλάξει η ζωή τους. Που η ακρίβεια στη βενζίνη τους αλλάζει τη ζωή. Λέω τώρα. Από την άλλη, όλη μία ψήφο έχουμε. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που όταν λένε η κυβέρνηση να δώσει, νομίζουν ότι όντως η κυβέρνηση είναι που τα δίνει. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι οι ίδιοι. Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που δεν τα δίνουν γιατί δεν πληρώνουν φόρο. Είναι, θέλω να πω, λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Και ευτυχώς και δυστυχώς πάμε στα πιο απλά, ιατρική. Ιατρική επιστήμη, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η κβαντική ιατρός δεν έχει ερωτηθεί ακόμα για την επιστήμη. Η πρώτη, η original κβαντική ιατρός, αυτή που μάθαμε μέσα από τα μαθήματα ως κβαντική ιατρό, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, η Μαρία Ικαριστιανού. Ελπίζω όποιος συνάδελφος της πάει κάποια συνέντευξη στο μέλλον θα τη ρωτήσει για την κβαντική ιατρική. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, γιατί οι συνάδελφοι δεν είναι, είναι, ρωτάνε, δεν έχουν πρόβλημα. λοιπόν, έχουν συλληφθεί, έχει συλληφθεί το ζεύγος των ιατρών στο ιατρείο των οποίων πέθανε ο Μαζονάκης, ο σύζυγος, ο άντρας, εξαπολύει απειλές, πολύ έτσι κάπως που με τρομάζουνε.
1: Εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στον 7ο όροφο, κρατείται ο γιατρός, ο οποίος, να αναφέρω ότι παρέμεινε στην ίδια υποστηρικτική γραμμή, ότι δηλαδή δεν βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο στηρίζει την σύζυγό του και φέρεται στο άκουσμα της προφυλάκησής του να προειδοποίησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας και δίψας.
0: Αδιάφορο εντελώς, έτσι με την καλή μου την καρδιά θα συμβουλεύσω το γιατρό. Πρώτα απ' όλα να πω, περιγεία πείνας που ανακρατήσει από ό,τι έχω καταλάβει καμία 200 μέρες, αντέχει ο άνθρωπος χωρίς φαΐ, αν κρίνω από τους τελευταίους απεργούς πείνας, 150 μέρες, μπορεί να σπάσει το ρεκόρ, σπάει το ρεκόρ αυτό συνεχώς, για δίψα οπότε το υπολογίζω καμία 30 μέρες, 40. Να είναι άμα μπορείς να μείνεις χωρίς φαΐ 150, γιατί να μην μπορείς και χωρίς νερό καμία 30. Αλλά θέλω να πω στο γιατρό ότι δεν θα συγκινήσει. Έτσι, αν θέλει κάπως να συγκινήσει, ας κοτσάρει ένα Free Palestine. Δίνω ιδέες τώρα. Ας πει κάτι για την κυβέρνηση, την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, τον καπιταλισμό, τα μονοπόλια. Ας βάλει κάτι αγωνιστικό μέσα. Free Palestine παίζει πάντα. Δηλαδή να το βάλει το Free Palestine, μην το αφήσει, και τσοντάρει και κάτι αντικυβερνικό και μετά να κάνει την απεργία του πείνας. Έτσι, απεργία πείνας ξεροσφύρι δεν θα συγκινήσει κανένα τσάμπα κόπο. Δηλαδή, εντάξει, θα χάσει μερικά κιλά, αλλά τον βλέπω και στυλάκι. Οπότε δεν έχει λόγο να κάνει απεργία πείνας. Θέλω να πω, βάλε ένα Free Palestine. Αν ακούει ο γιατρός, έτσι, με την καλή μου την καρδιά, δίνω μια συμβουλή να πιάσει τόπο η απεργία του. Συνεχίζω με δυσάρεστες εξελίξεις, διότι η εισαγγελία, αν είναι δυνατόν, παιδιά, διέταξε έρευνα ο εισαγγελέας για το αν έχει ευθύνες ο Ιατρικός Σύλλογος, αν είναι δυνατόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, του οποίου πρόεδρος ποιος είναι? Ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν ποτέ.
2: Η προκαταρτική έρευνα που διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελέας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος και βάζει τώρα στο κάδρο των ερευνών, βάζει στο μικροσκόπιο τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, καθώς και αρμόδιους δημόσιους φορείς.
0: Απαράδεκτο, παιδιά. Απαράδεκτο, αλλά εκεί οδηγεί ανθρωποφαγία, παιδιά. Εκεί οδηγεί ανθρωποφαγία να ζητάμε ευθύνες από τους υπεύθυνους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου. Επειδή είναι ο Ιατρικός Σύλλογος υπεύθυνος να κάνει τους ελέγχους στους γιατρούς, πάει να πει ότι θα αποδοθούν και θα τους ζητάμε και ευθύνες. Είναι, δηλαδή, σκεφτείτε το και λίγο. Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο, για όνομα του Θεού, στηρίζουμε εννοείται Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οι ίδιοι δεν μπορούν να στηρίξουν τους εαυτούς τους, αλλά δεν πειράζει, τους στηρίξουμε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε πολύ για την υγεία σήμερα, τα έχουμε πει έτσι. Η πολιτεία αφήνει απροστάτευτους τους απατεώνες να κοροϊδεύουν τους πιο αφελείς. Γιατί γι' αυτό υπάρχει, παιδιά, το κράτος, για τους πιο αφελείς πρώτα απ' όλα. Έτσι. Και δεν είναι το πρόβλημα ότι κοροϊδεύει τους πιο αφελείς, οι απατεώνες τους κοροϊδεύουν πουλούντας τους ψευτοθεραπείες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που πουλούν ψευτοθεραπείες είναι γιατροί κανονικοί. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλιώς ψευτοθεραπείες πουλάνε διάφοροι. Από παπάδες, λέει, θα θεραπευτείς με την προσευχή. Ο άλλος λέει, με τα άστρα, θα σου πω εγώ τι να κάνεις με τα άστρα. Όλα αυτά είναι OK. Δεν μπορούμε να τα, είναι η ανθρώπινη κατάσταση τέτοια που οδηγεί, που θέλει να λύσει τα προβλήματά του, να βάλει μια τάξη στο χάος που τον περιβάλλει, που επιθυμεί πάνω και πρώτα απ' όλα την αθανασία, που φοβάται το θάνατο, φοβάται τα γυρατιά. Όλα αυτά είναι πολύ ανθρώπινα και όλα τα πολύ ανθρώπινα κάποιος θα βρει να τα εκμεταλλευτεί. Αλλά όχι με δίπλωμα γιατρού από πάνω. Δηλαδή εκεί πια αρχίζεις και λες, ρε κουφάλα, είπαμε. Και στο ρε κουφάλα είπαμε, η απάντηση είναι η κανονική, κβαντική ιατρός. Διαγράφεσαι από τον Ιατρικό Σύλλογο και άνοιξε κβαντικό ιατρείο. Άνοιξε και κβαντικό συνεργείο. Άνοιξε και κβαντικό σινεμά. Δεν μας ενδιαφέρει, αλλά ο Ιατρικός Σύλλογος σου αφαιρεί την άδεια. Θα κάνεις κβαντικά πράγματα μόνο. Τα άλλα τα ιατρικά θα τα αφήσεις για τους κανονικούς γιατρούς. Έτσι λύνεται αυτό το πρόβλημα και έτσι προστατεύονται κάποιος και οι αφελείς. Διότι και αφελείς να μην είσαι, πας στο γιατρό. Γιατρός. Είσαι απελπισμένος, θέλεις κάποια να βρεις μια λύση στο πρόβλημά σου. Και λέω, άλλος γιατρός. Έχεις σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική, ορίστε, είναι κανονικός γιατρός. Δεν είναι τυχόν ολουλού μόνο, έχει και από κανονικό πανεπιστήμιο χάρτη. Λες κάτι, θα ξέρει. Και για να τον αφήνει ο Ιατρικός Σύλλογος να έχει κανονικά ιατρείο και έχει και τη σφραγίδα και άδεια κτλ. Εντάξει, δεν θα είναι απατεώνας. Είναι. Γιατί τον αφήνει ο Ιατρικός Σύλλογος, τον αφήνει το κράτος, τον αφήνει η νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται περίεργα στην υγεία. Σε ένα από αυτά αναφέρθηκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ευτυχώς βρήκε λύση. Συγγνώμη, το προδίδω γελώντας, αλλά δεν πειράζει, παρακαλώ.
3: Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω. Ήδη απαγορεύονται.
4: Μάλιστα.
3: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσως από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα περνάει συγκεκριμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Και όπως σας είπατε, από αυτό κερδίζουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Εδώ αρχίζουν και μεζώνουν τα φίδια. Λέω να μας πειράξει τα χρήματα που εισπράττουμε από αυτή την γκρίζα διαφήμιση. Δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό και δεν νομίζω ότι γίνεται. Για όνομα του Θεού. Αλλά αν γινόταν. Γιατί να μας κόψει αυτά τα λεφτά, ανησυχώ, λέω κάποιο σχέδιο έχει ο υπουργός, αλλά μετά έκανα.
3: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε την επιτροπή που θα συστήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Αυτή είναι όμως δική μου σκέψη, δεν θα περάσει την επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον Άδη Χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική. Αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ουφ! Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντα θα δει την άδεια. Πες το βρε από την αρχή και μας έσκασες. Μας είχες στην ανησυχία, θα κοπούνε τα τέτοια. Όχι, κανονικά. Απλώς τώρα θα είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος μεσαγωμένος. Όπως είναι και σε όλα τα ιατρία που πουλούν κουβαντική ιατρική. Πες το ρε Άδωνη. Μας έσκασες. Τον άκουγα στον Άρη και λέω, όπω είναι αποφασισμένος αυτός. Θα βάλει τάξη. Δεν θα τα κόψει όλα αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε. Και μετά είναι Ιατρικός Σύλλογος. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Στο κάτω-κάτω, παιδιά. Παιδιά. Όπως ακούμε, δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω ο καθένας μας. Λες και ο καθένας μας είναι εγκληματίας, αλλά δεν μπορεί να έχει ο καθένας έναν αστυνομικό από πίσω. Και έτσι δεν μπορεί το κράτος, οι υπηρεσίες, ο Ιατρικός Σύλλογος να ελέγξει, να φτιάξει ένα μηχανισμό για χιλιάδες ιατρία.
3: Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρία σε όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται, και έχει σωστό και λέει, έχει δίκιο ο Άδωνης. Δεν γίνεται να φτιάξει να πηγαίνει σε χιλιάδες, θέλει χρόνια. Πόσοι θα είναι πια. Θα είναι πιο πολύ από την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν νομίζω πόσους να έχεις. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Το φοβερό είναι ότι δεν χρειάζεται. Όπως δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε έναν πολίτη, έτσι δεν χρειάζεται να φτιάξεις μηχανισμό που να πηγαίνει σε χιλιάδες ιατρία. Αρκεί να ξεκινήσει να φτιάξει ένα μηχανισμό για αρχή που να πηγαίνει σε ιατρία. Σε κάποια. Και να τα κλείνει χωρίς πολλά πολλά. Αρκεί να ξεκινήσεις με αυτούς που εσύ ο ίδιος περιγράφεις ως απατεώνες.
4: Έγραφε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος και έλεγε κουβαντικής ιατρικής.
2: Ναι.
4: Ναι, να ξεχάσουμε με βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κουβαντικής ιατρικής.
2: Ναι,
4: δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κουβαντική ιατρική, να πάτε, δεν υπάρχει.
0: Και γιατί επιτρέπεις τους απατεώνες να κάνουν την απάτη τους ατιμόρυτη, αφού είναι απάτη. Απάτη, εγώ ξέρω, εκδιώκεται από τον νόμο. Είναι απάτη. Άνοιξε θεία από τη ΔΔΕ, είμαστε, άμα τους πιάσει πάνε φυλακή. Ή άνοιξε θεία από την κβαντική ιατρική, είμαστε, γιατί να μην πάνε φυλακή. Αφού είναι απάτη. Οπότε, για να επανέλθω στο προηγούμενο, δεν χρειάζεται χιλιάδες, ξεκινάς από τα κβαντικά ιατρία. Και τους κλείνεις. Μαζεύονται αμέσως όλοι. Έτσι γίνεται στις κοινωνίες. Δεν τους κυνηγάνε όλους ταυτοχρόνως. Πιάνουνε μερικούς και οι υπόλοιποι μαζεύονται. Σου λέει: μπορεί να είναι η σειρά μου, να έρχεται η σειρά μου. Άσε να μαζευτώ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να πω από δικαιολογίες του γιατί να μην επιβληθεί ο νόμος, έχουμε ακούσει πολλές και πρέπει να βρουν καινούργιες. Είναι όπως η αστυνομία: δεν έχουμε έναν αστυνομικό πίσω από τον καθένα μας. Δεν χρειάζεται να έχεις έναν αστυνομικό πίσω από τον καθένα μας. Πιάσε μερικούς και θα δεις πώς θα γίνουν Παναγίες και οι υπόλοιποι. Με το αλκοτέστ κάπως το έχουν καταφέρει. Άρα έχει έναν αστυνομικό πίσω από μέσα σε κάθε αυτοκίνητο. Κάνουν αλκοτέστ σε όποιον πιάνει τη μόνη. Όχι. Τιμωρείται όποιος έχει πιει, όχι, δεν έχουν τιμωρηθεί όλοι, αλλά τιμωρώντας κάποιους και συνεχώς και με επιμονή μαζεύονται και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι γίνεται, δεν θα μάθουμε τώρα πώς λειτουργούν οι κοινωνίες το 2026, έχουμε κοινωνίες και αιώνες. Μη μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας, βρείτε, εγώ το λέω για να έχει γούστο το κοροϊδεύμα. Και εμένα μου αρέσει να κοροϊδεύω τους άλλους. Αλλά προσπαθώ να βρω, να μην υποτιμώ την νοημοσύνη τους, να βρω μια κοροϊδία να τους βάλω λίγο να δουλέψει το μυαλό τους για να τη βρουν. Όχι φόρα παρτίδα έχω για ηλίθιο. Γιατί είναι υποτίμηση της νοημοσύνης του κοινού το «δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό για χιλιάδες». Μαζέψτε αυτούς που λέτε ότι είναι απατεώνες και θα σου πω πώς θα μαζευτούν και οι υπόλοιποι.
4: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές
5: και τα λοιπά. Τώρα αφού το λέτε έτσι.
0: Είναι παραμύθια της Καλλιμάς, αλλά εμείς αφήνουμε ως κράτος τα παραμύθια της Καλλιμάς αυτά να τη διηγούνται κανονικοί άνθρωποι με το ιατρικό τέτοιο του ιατρικού συλλόγου, την έγκριση, την άδεια. Τους αφήνουμε όλους αυτούς τους απατεώνες ελεύθερους. Γιατί στο κάτω-κάτω, εντάξει, απεθάνει και κανείς τι έγινε. 10 εκατομμύρια είμαστε. Σιγά. Παράλογο. Για μια χώρα που, και για μια πολιτεία που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να φοράς κράνος. Πολύ σωστά. Και ζώνη ασφαλείας. Πολύ καλά κάνει και έτσι πρέπει. Ή τι αφήνει αυτούς τους απατεώνες ελεύθερους. Κανείς δεν το ξέρει. Ίσως και εδώ. Κυρίως να φταίνε οι άλλοι.
3: Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλι ξαφνικά. Οκ. Okay. Πάω να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός το κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαν πάρα πολύ διάσημοι.
5: Βεβαίως. Επώνυμοι. Αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
3: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά τους, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλι ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο και εγώ θα σας πω όλοι αυτοί διάσουν πήγαν μέσα γιατί κάνουν καταγγελία.
0: Γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Γιατί ο πατούλις που τον κοιτάμε και τον δείχνουμε και λέμε να ο ένοχος είναι η δουλειά του. Είναι η Μπήγανε, κάναν έλεγχο. Ο ιατρικός σύλλογος έχει κάνει ελέγχους εκεί μέσα. Είναι σαν να λες κατηγορούμε τον αστυνομικό που δεν πιάνει τον εγκληματία ενώ είσαι και εσύ δίπλα και τον ευλέπεις να εγκληματεί. Και είναι και ο αστυνομικός δίπλα. Εσύ γιατί δεν τον πιάνεις και θες από τον αστυνομικό να τον πιάσει. Δεν ξέρω εγώ γιατί είναι ο αστυνομικός. γιατί εγώ φοβούμαι. Γι' αυτό. δεν πληρώνομαι για να το κάνω αυτό το πράγμα. Επίσης οι διάσημοι και οι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν εκεί είναι ηλίθιοι. Τι είναι, τίποτα μυαλά φοβερά. Τι νομίζετε ότι είναι, δηλαδή αυτό απευθύνεται στον κόσμο. Οι διάσημοι που πηγαίνανε. Τι έχουν μυαλό, ίδια παιδιά. Είναι δυνατόν. Αφού τους βλέπετε, τους celebrities που είναι, έχουν μυαλό, τους έχεις. Μπορεί να τους κοροϊδέψεις για το παραμικρό. Λίγο τη ματαιοδοξία τους να τονίσεις και γίνονται χαλοί να τους πατήσεις. Αρκεί να τους λες πόσο σπουδαίοι είναι. Και θα σου δίνουν λεφτά εκεί πέρα, μου τους λες να τους κάνεις και νέους. Χωχωχω! Σιγά τα μυαλά. Πηγαίνα λέει και δημοσιογράφοι. Σιγά τα μυαλά. Σιγά το αφάνκατε της κοινωνίας που πήγαινε και έπρεπε να κάνει και καταγγελία. Αλλά ασχέτως αυτό και να είναι το αφάνκατε και να είναι και καλύτερη. Το άλλο είναι η δουλειά του, ρε. Του πατούλη ήταν η δουλειά του. Ο πατούλης δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Ήτανε σαν διαιτητής που γινότανε πέναλτι και αυτός κοιτούσε από την άλλη μεριά του γηπέδου. Στην καλύτερη περίπτωση, γιατί στη χειρότερη είδε το πέναλτι και σφύριξε παίζεται. Μη μα όχι τα μούτρα μας ρίσεις. Μην είναι ρε άδωνη.

0: Άδωνης, ο οποίος έκανε κάτι μαγικό στο νοσοκομείο του Βόλου, να πούμε. Το είδες, Νίκο? Αυτό είναι κανονικά, είναι για να το βλέπεις σε βίντεο. Έτσι, συγγνώμη. Αλλά έχω να πω στους διαμαρτυρόμενους, τώρα κνήτες είναι οι περισσότεροι, αριστεροί σύντροφοι, στους διαμαρτυρόμενους σύντροφους, ότι παιδιά, είναι σημαντικό να παίξουμε και λίγο άμυνα. Γιατί η άμυνά μας είναι χωνή. Μπάζει από πουθενά. Δηλαδή, το πρώτο που θα κάνουμε, όταν έρχεται ο Άδωνης, δεν συγκεντρωνόμαστε, γιατί μας κάνει γιογιό. Δηλαδή, έχει καταλάβει ότι μας παίζει, πώς να το πούμε, γιογιό. Μας έχει κάνει γιογιό. Σουρωτήρι. Μας έχει κάνει. Δηλαδή, ο τρόπος να αυτοπροστατευτούν οι σύντροφοι, με την καλή μου την καρδιά το λέω και σε αυτούς, είναι όταν έχει επίσκεψη ο Άδωνης, δεν διαμαρτυρόμαστε. Διαμαρτυρόμαστε άλλες ώρες και μέρες ή όταν αφήνουμε τα πανό να φαίνονται, αλλά εμείς ήδη δεν διαμαρτυρόμαστε, γιατί θα βρει τρόπο ο Άδωνης να μας κάνει γιογιό και να μας κάνει τον κόσμο να γελάει σε βάρος μας. Το τελευταίο κατόρθωμα, το φοβερό, είναι σκάει σε νοσοκομείο Βόλου, φωνάζουν συνθήματα και τι κάνει ο Άδωνης? Τα φωνάζει μαζί τους. Α, βάλουμε το ηχητικό. Δεν είναι προφανώς όταν το βλέπεις είναι καλό, αλλά αν προσέξετε και συγκεντρωθείτε και προσέξετε, θα καταλάβετε τη φωνή του Άδωνη να φωνάζει «Εμπρός λαέ μη σκύβει στο κεφάλι».
1: «Εμπρός κεφάλι! Εμπρός λαέ μη σκύβει στο κεφάλι!»
0: άμυνα, να παίξουμε λίγο άμυνα! Άμυνα, μας έχει. Και κατεβαίνει από το βαν και λέει: είχα καιρό να τους δω και χαίρομαι πάντα όταν τους βλέπω. Και πραγματικά. Γιατί. Και εντωμεταξύ είναι τόσο σουρωτήρη η άμυνα των συντρόφων που και το κάνει τέτοια λάθη. Να, εδώ θα ακούσουμε ένα βαν που βγάζει τον Άδωνη μόνο του με το τέρμα. Έχουν την μπάλα, την παίρνουν και του δίνουν λάθος πάσα και είναι ο μόνος του Άδωνη σε άδειο τέρμα.
2: Νοσοκομείο Βόλου.
3: Ναι. 60%.
2: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια.
3: Ναι.
2: Τώρα έχει 31,12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Σε εργαζόμενους τώρα. Υπηρετούσαν το 2019 σύνολο 776. Τώρα έχουμε συνολικά 822.
3: Ωραία.
2: Σε 46 επιπλέον.
3: Ωραία, να σας πω εγώ.
2: Τι γελάτε. Είναι 40. Γιατί μονάζετε το 19 και το 18 και το 17.
3: Αν είναι τόσο καλό καμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, Υπουργέ, γιατί να είμαστε εδώ?
0: Τον έβγαλαν μόνο του με το τέρμα. Και τους είπα, γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί είναι η δουλειά σας, γιατί σας αρέσει να το κάνετε. Δεν το ρωτάς αυτό το πράγμα όταν ο άλλος σου γιαραδιάζει στοιχεία και σου λέει είναι καλύτερα. Είναι, δεν είναι? Τα γιαραδιάζει μπροστά, σε παίρνουν οι κάμερες. Δεν τον βγάζεις μόνο του με το τέρμα. Ρε, λίγο την άμυνα. Τέλος πάντων, ημίχρονο. Let the beat get out!

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις...
7: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
16: All day.
14: All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
17: Μανσής, αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Όσοι επιμένουν να μηδενίζουν, να ακυρώνουν αυτή την εθνική επιτυχία, δεν ανηδικούν την κυβέρνηση αλλά τους ίδιους τους πολίτες, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαπίνων, ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έκλειστα σε φυλακές. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εντοπισμό ενός 78χρονου υπηκόου Γαλλίας. Ο 78χρονος φέρεται να είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε η αστυνομία στο Βερολίνο στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, Κρίστιν Μπρίνκερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών. Η Μπρίνκερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, παράλληλα χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε τοποθέτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ, ο Φρέντι Μπελέρη σε συνέντευξή του εκφιάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του και αναγνωρίζει έναν υμνητή του ναζισμού που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή. Για άστοχη αποστροφή σε σημείο τη συνέντευξή του, την οποία ανακαλεί, κάνει λόγο Φρέντι Μπελέρη και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο τη απάντησή του. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία και τη Γρυλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταωθεί από την τηλεόραση του Sky.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Ζουλαρίνος.
19: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
20: Τι κάνεις?
21: Καλά, μια χαρά.
20: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
22: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
23: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
24: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
25: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
24: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
26: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβας.
27: Στους εντάξει λέμε ναι.
28: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
29: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
30: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
29: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
31: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
32: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι, της εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας, έτσι, αυτού του Ό,τι να είναι, του δίωρου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ευκολία με την οποία οι διάφοροι επικίνδυνοι, μια και μιλάμε για υγεία, απατεώνες βέβαια πάντοτε είναι επικίνδυνοι, κάτι χάνεις που μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό, αλλά στην υγεία είναι ακόμα περισσότερο, δρούν ανενόχλητοι υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου με την άδεια. Γιατί είναι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος. Τώρα, είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, να πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος. Το να έχει ένα συνδικαλιστικό όργανο πειθαρχικό συμβούλιο είναι περίεργο πράγμα. Το έχει και η ΣΥΕΑ. Όλοι ξέρουμε πού οδηγεί αυτό. Αν δεν ξέρετε, ρωτήστε τον Άρη τον Πορτοζάλτε. Οδηγεί σε διαγραφές όταν η γνώμη δεν συμφωνεί με αυτή του πειθαρχικού οργάνου. Θυμίζω ότι ο Άρης ο Πορτοζάλτε είχε τιμωρηθεί επειδή την περίοδο του. Επισήμως τιμωρήθηκε γι' αυτό. Όχι, βρήκαν άλλη δικαιολογία, αλλά αυτή ήταν η αιτία. Επισήμως τιμωρήθηκε από το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΥΑ γιατί μιλούσε υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, λέω τώρα για συνδικαλιστικά όργανα και πειθαρχικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται. Το ψηφίζουν γιατροί από κάτω. Λέει ο Πατούλης, ψηφίστε με γιατί και πάνε οι γιατροί και τον ψηφίζουν. Θα πάει αυτός να ψάξει τους γιατρούς αν κάνουν καλά τη δουλειά τους? Είναι λίγο περίεργο. Και το πειθαρχικό λογικά θα εκλέγεται. Θα πάει να ψάχνει όλους τους γιατρούς αν κάνει καλά τη δουλειά τους? Πώς θα ζητήσει ψήφο μετά? Καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της δημοκρατίας, αλλά στις χώρες, σε επίπεδο χώρας, αυτό κάπως χάνεται. Είναι λίγο πιο. Σε επίπεδο συντεχνίας, σε επίπεδο επαγγέλματος, είναι κάπως δύσκολο. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Πατούλης ζητά να τον ψηφίσουν, δεν μπορεί να ελέγξει και να τιμωρήσει και να κλείσει και η ιατρία. Μιλάμε για χοντρές τιμωρίες τώρα. Αυτούς που λέει, στους οποίους πηγαίνει κάθε τόσο και τους λέει ψηφίστε με, δεν στέκει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Είναι πολύ βολικό βέβαια. Άλλο το ένα μπορεί λογικό να μην είναι από άποψη ελέγχου. Από άποψη ελέγχου. Από άποψη βολικότητας, βολής μάλλον, είναι τρομερά βολικό. Τρομερά βολικό, γι' αυτό είμαστε υπέρ. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Λεωνάρδου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελεγκτικής του ΙΣΑ, η Επιτροπή Ελέγχου, δεν ξέρω τι διάλογο, είναι πρόεδρος. Τέλος πάντων, από αυτούς που ελέγχει. Είχαν πάει στο ιατρείο, όπως έχουμε μάθει από προηγούμενα μαθήματα και από τις ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης, 2-3 φορές είχαν πάει στο ιατρείο, όλα καλά τα βρήκανε. Περίπου, όχι όλα καλά, να, ας πούμε.
1: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος ήξερε ότι αυτοί είναι απατεώνες. Γιατί όταν οι άνθρωποι αυτοί είχαν έναν τύπο να χειρίζεται ένα μηχάνημα που δεν έπρεπε. Το ξέρανε ότι δεν έπρεπε, δεν ήταν. Ξέρανε, ήταν γιατροί. Είχαν σπουδάσει γιατροί και ξέρανε τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται και ποια ειδικότητα είναι γιατί. Παρ' όλα αυτά χεστήκανε. Ο Ιατρικός Σύλλογος το είδε ότι χεστήκανε. Και τι τους έκανε, τους χτύπησε στο μαγουλάκι και τους είπε να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο, εντάξει. Ένας άνθρωπος όμως που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία σε θέματα υγείας, εννοείται ότι θα μπει και θα ξαναμπεί γιατί ξέρει. Δεν είναι το λάθος της αυλεψίας που λες ρε παιδί μου, δεν το είδα. Έχει γδαρθεί λίγο εκεί το πάτωμα και μπορεί να είναι εστία μόλι. Αχ, δεν το είδα. Αυτή την έχετε δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ιατρικέ Σύλλογε, που μου το είπες. Αυτοί συνειδητά κάναν κάτι παράνομο. Όταν συνειδητά κάνεις κάτι παράνομο, σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις συνειδητά πάρα πολλά παράνομα. Δηλαδή, σε ζητήματα εκεί πρέπει να σημαίνει κλείσιμο κανονικά. Αυτού του είδους οι αυλεψίες πρέπει να ζημαίνουν αφαίρεση άδειας, έστω για κάποιους μήνες. Να σε πονάει ένα μεγάλο πρόστιμο. Κάτι να σε τσούζει. Όχι, τους είπαμε να μην το κάνουν. Έφασαν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Τους είπαμε να μην το κάνουν. Γιατί γι' αυτά φαντάζομαι ότι δημιουργείται πρόβλημα, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υγεία των ασθενών. Γι' αυτό απαγορεύεται ο παθολόγος να χειρίζεται εκείνο το μηχάνημα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι από παραξενιά? Ελπίζω. Αν είναι από παραξενιά, αλλάζει η κουβέντα. Αλλά επειδή μάλλον είναι επειδή μπορεί να δημιουργηθεί θέμα με την υγεία των ασθενών, αυτός που πάει να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία των ασθενών, τον εκοπανά στο κεφάλι. Δεν του λες, δεν του χτυπάς την πλατούλα και του λες, έλα ρε, μην το κάνεις. Λοιπόν, πήγανε και άλλη φορά, αλλά ή την ίδια φορά, δεν θυμάμαι, αλλά από μηχανήματα δεν είδανε κάτι.
1: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο, τώρα
0: μάλιστα,
1: γιατί δεν βρήκαμε κανέναν. Πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητας δεν τη βρήκαμε. Κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπή.
0: Δεν είδαμε τίποτα. Επειδή κάναμε μια βόλτα εκεί, τώρα εντάξει, άμα το είχαν βάλει πουθενά αλλού, εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς έλεγχο κάναμε. Ανοίγαμε και πόρτες, δεν είναι σωστό. Είναι αδιάκριτο. Μπορεί κάποιος να κάνει τσίσα του. Να ήταν τουαλέτα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μπορεί κάποιος να υβνανίζει το. Δεν είδαμε, μπαίναμε μέσα εμείς έτσι και δεν είναι. Για όνομα του Θεού. Κάναμε μια βολτούλα. Δεν είδαμε. Και φύγαμε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά. Και εδώ είναι όλο το ζουμί. Γιατροί είμαστε εμείς. Γιατροί είναι και εκείνοι. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα.
2: Σε όλο το χώρο πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα ή και το,
1: αρχικά
2: και στο...
1: πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι, δηλαδή, ναι, και μπαίνουμε, ναι, μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
2: Αλλά,
1: δεν είμαστε,
2: αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα θα πείτε.
0: Εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων. Και εκεί είναι η αιτία του προβλήματος. Δεν είναι ότι δεν είναι γνωστό ότι αυτή είναι η ρίζα του κακού. Είναι βολικό όμως να εξετάζουν συνάδελφοι ιατρία συναδέλφων. Είναι βολικό να ξέρεις ότι ο ελεγκτής, και ανθρώπινα ακόμα σου λέω, χωρίς δόλο, είναι ο άλλος, μπορεί να είναι συμφοιτητής του, ρε παιδί μου, να ήταν φίλοι χρόνια. Είναι στο ίδια δουλειά. Βλέπω συναντιόνται στα συνέδρια, κάνουν παρέες, μπορεί να έχουν κοινούς γνωστούς. Δεν είναι εύκολο, πραγματικά. Γι' αυτό δεν βάζεις γιατρούς να κάνουν τους ελέγχους. Βάζεις άλλους. Έχουν γιατρούς να τους συμβολεύουν και να ξέρουν τι να ψάξουν, αλλά τον έλεγχο τον κάνει άλλος που δεν είναι. Και δεν το έχει σε τίποτα να του πει: θέλω να ανοίξεις όλες σου τις πόρτες τώρα. Θέλω να ψάξω όλο το χώρο. Αλλά έτσι δεν θα ήταν πολύ βολικό. Δεν θα εκλεγόμασταν. Μετά γίνεται το πράγμα μπέρδεμα. Άστο να πάει χαλά με τις καρδιές μας, σιγά να πούμε τι έγινε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, δεν χρειαζόταν κανείς να ψάξει τίποτα. Το ακούσαμε το προηγούμενο Σάββατο, τώρα θα ακούσουμε πιο πολλά. Αυτά ακούσαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Διότι η ιατρός Γάκα, η κβαντική ιατρός Γάκα, όχι η Καριστιανού κβαντική ιατρός, η κβαντική ιατρός Γάκα, είχε ανακοινώσει ότι έχει αυτό το μηχάνημα, το έλεγε δημοσίως, καμάρωνε γι' αυτό. Και δεν καμάρωνε δημοσίως στη γειτονιά. Δεν καμάρωνε δημοσίως στο site της. Δεν καμάρωνε δημοσίως σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καμάρωνε δημοσίως σε συνέδριο, το οποίο έγινε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας, τότε Υπουργός Πλεύρης, Υπουργείων Τουρισμού, τότε Υπουργός Κικίλιας, Περιφέρειας Αττικής, τότε Περιφερειάρχης Πατούλης, και με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος Πατούλης πάλι. Πατούλης, Κικίλιας και Πλεύρης ήταν και ομιλητές στο συνέδριο. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο η κβαντική ιατρός Γάκα ενημέρωσε ότι
3: έχω στη διάθεσή μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
0: Όταν μπαίνουν ψυχισμοί, περιβάλλονται, έτσι καταλαβαίνει. Αυτά άλλο στο συνέδριο τα λέει. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων γίνεται αυτό, υπό την υπουργεία της κυβερνήσεως στην πραγματικότητα. Το συνέδριο αφορά τον ιατρικό τουρισμό, που παρεπιπτόντως, επειδή τα παίρνει όλα η μπάλα, καλό πράγμα είναι ο ιατρικός τουρισμός και μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Εδώ όμως μιλάμε για ιατρικό κομπογιανητισμό ή για κομπογιανητικό τουρισμό, που είναι δύο διαφορετικά τελείως πράγματα. Οπότε η γυναίκα το έλεγε τι έκανε και το πήγαινε και ακόμα παραπέρα. Το εξηγούσε καλά να το ακούσουν όλοι, να το ακούσει ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Πατούλης.
3: Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας.
0: Το κακό το μάτι, γιατί όχι. Το άγχος, το στρες. Βάλε μωρέ και τέτοια, αφού έτσι και αλλιώς. Και στο κάτω και παιδιά, έτσι γινόμαστε και καλύτεροι νοητικώς.
3: Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό.
0: Μάλιστα, όλα τα θεραπεύει παιδιά, έτσι, όλα, σε κάνει καινούριο. Τα έλεγε, δεν τα έκρυβε, δεν έκανε κάτι κρυφό που δεν κατάφερε ο έλεγχος του πειθαρχικού ή δεν ξέρω ποια δυο άλλου του ιατρικού συλλόγου να το βρει. Τα φώναζε, ούτε καν σε site μόνο, σε συνέδρια βγήκε παρουσία υπουργών υπό την αιγίδα τους. Καταέλεγε, κανονικότατα.
3: Οι άνθρωποι πια μπορεί να έχουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν είσαι σε τέτοια κατάσταση υγείας που να χρειάζεται 20 χημικά φάρμακα για να είσαι ρυθμισμένος, αυτό το μοντέλο έχει πια παραμεριστεί και γι' αυτό και επενδύονται πάρα πολλά χρήματα σε όλα αυτά τα project.
0: Εδώ εξηγεί γιατί στείνει τη μηχανή. Γιατί σου είπα, έχουν πολλά λεφτά εδώ και υπάρχουν πατεώδεξοι. Γι' αυτό πάνε, παιδιά, να ξέρετε, όλοι αυτοί οι πολλοί απατεώνες πάνε σε περιοχές πλουσίων. Δεν πάνε σε λαϊκές γειτονιές. Εκεί δεν έχει να τον πληρώσει. Στη λαϊκή γειτονιά τι να του πάρει 30 ευρώ και 40, τι. Πάει εκεί που μπορεί η επίσκεψη να κάνει 300-400. Εκεί που ξέρει ότι οι άνθρωποι, έχοντας λυμένα τα προβλήματα της καθημερινότητας και της επιβίωσης, αρχίζουν με τα υπαρξιακά τους. Θα πεθάνω, γερνάω και τέτοιο. Ο άλλος ο μεροκαματιάρης τι να προλάβει, θα πεθάνω και τέτοια. Δεν ξέρει πώς θα γυρίσει σπίτι. Κουρέλι θέλει για να σπίτι να πέσει για ύπνο, να κοιμηθεί για να ξυπνήσει την άλλη μέρα το πρωί, να πάει πάλι να δουλέψει. Εκεί δεν πιάνουν αυτά. Ενώ εκεί που υπάρχει χώρος για πολλά υπαρξιακά, που έχουμε λιμένα της επιβίωσης, εκεί αυτοί οι τύποι κάνουν χρυσές δουλίτσες. Εκεί που υπάρχουν και celebrities που είναι ματαιόδοξοι τελείως, άμα τους πεις θα σε κάνω εγώ έτσι, θα φαίνεσαι πιο νέος, θα φαίνεσαι πιο ωραίος και τέτοια, και γι' αυτό είναι σε αυτές τις περιοχές. Είναι και με έναν τρόπο προσφέρει και μια κοινωνική ισότητα, αν μπορεί να το δει κάπως διαφορετικά κανείς, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα παπατζηλίκι το οποίο οδηγεί σε τέλεια υγεία.
3: Που οδηγούν σε υγεία, ευεξία, μακροημέρευση, και να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν μέχρι τα βαθιά γεράματα τέλειας υγείας.
0: Τέλειας υγείας! Τέλεια γεράματα, τέλεια! Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Με στεναχωρεί και εμένα όπως και εσάς. Δεν υπάρχει. Τα γεράματα είναι γεράματα. Και δεν είναι ωραία. Και θα ήταν ωραίο να είμαστε μέχρι τα 200, να είμαστε στη φάση που γουστάρουμε, να είμαστε τα σωματικά όπως είμαστε τα 30 μας. Να μεγαλώνουμε πνευματικά και να αποκτούμε εμπειρία και το σώμα να είναι σούπερ, να είναι τέλειο. Εν γίνεται, παιδιά, και όπως σας λέει ότι γίνεται, είναι απατεώνας να φεύγετε μακριά. Εκτός αν θέλετε να το χορηγήσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα, άμα θέλετε δεν είναι. Οπότε άμα ακούτε τέλεια υγεία, γενικά άμα ακούτε κάτι είναι τέλειο, εκεί να μαγκώνεστε λίγο, γιατί υπάρχουν τέλεια πράγματα. Έτσι. Και βέβαια μπαίνει και η αρχαιότητα μέσα, αλίμονο.
3: Η χώρα αυτή από την εποχή του Ιπποκράτη με τα αμφιαράια και τα ασκληπία ήταν ένας χώρος προορισμού και σειραίαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο με σκοπό την επανάρτηση της υγείας της, οπότε θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή όλο αυτό να αναβιώσει στη χώρα μας.
0: Να τους δίνουμε τα ίδια φάρμακα που δίνει ο Ιπποκράτης, να πεθαίνουν σαν τις μύγες και με χλαμίδες έτσι και τέτοια να έρχονται. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή, υπάρχουν πολλά κορόιδα, αλλά να το πούμε, παιδιά, να πω κάτι, ίσως δεν έχω γίνει σαφής. Δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον της απάτης. Ίσα-ίσα, καμιά φορά κανέναν απατεώνα, όταν κοροϊδεύει έτσι, όχι που πηγαίνουν και κοροϊδεύουν γεροντάκια τα καθάρματα, έτσι, και τους παίρνουν και άνοιξε θεία από το ΔΔΕ και βγάλει τα. Αυτοί πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν ισόβια. Αυτή είναι το κατακάθι της κοινωνίας και δεν πρέπει να βγαίνουν ποτέ από τη φυλακή. Αλλά κάποιος που θα πάει να κοροϊδέψει έναν έτσι διάσημο, έναν που το παίζει και τέτοια, και θα. Αυτό. Αλλά πρώτα να μην τον σκοτώνει, δεύτερον να. Ρε παιδί μου, να μην το κάνει με τη βοήθεια του κράτους και του ιατρικού συλλόγου, να το κάνει μόνος του, με τη μαγιά του, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που το κάνουν μόνοι τους χωρίς αυτό, έτσι, δεν είμαι δηλαδή σώνει και καλά εναντίον της απάτης. Άμα πούμε εδώ αναβιώνεται η αρχαία Ελλάδα και ελάτε θα σας θεραπεύουμε όπως θεράπευαν οι αρχαίοι Έλληνες και έρθουν άνθρωποι, είμαι μέσα και πληρώσω γι' αυτό, είμαι μέσα. θα κινηθεί το χρήμα, θα κινηθούν και η ριτσόνα, θα κινηθεί και το αποτεφρωτήριο, όλα θα κινηθούν, θα υπάρχει. Αλλά δεν θα μ' άρεσε να έβλεπα ότι αυτό όλο γίνεται υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί κάπως θα με χάλαγε. Έτσι, ενώ το τέτοιο. Άδωνης πάλι.
4: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έζησαν στα δύο τους έναν άνθρωπο.
0: Έλα, Άδωνη, εδώ τα κενά του συστήματος. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ, να μην συγκουράζεσαι. Το είπες και μόνος σου. Κουβαντικοί ιατροί είναι απατεωνία. Έτσι. Κλείνεις όλα τα κουβαντικά ιατρία. Τους αφαιρεί ο ιατρικός σύλλογος την άδεια. Τα αφήνεις να είναι κουβαντικά ιατρία, τα αφαιρεί την άδεια. Εναλλακτικές θεραπείες. Χαρτάκι απ' έξω, η εναλλακτική θεραπεία δεν είναι θεραπεία. Και ας παίρνει ο άλλος, ας τη χρησιμοποιεί ο άλλος. Αλλά να έχει προειδοποιήσει το κράτος. Οπότε ο άλλος να πηγαίνει με την ευθύνη τη δικιά. Εκεί τότε υπάρχει ατομική ευθύνη. Όταν το κράτος έχει κάνει τη δουλειά του και έχει πει ότι αυτή η παιδιά δεν είναι της προκοπής, εκεί μετά, ναι, είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι της προκοπής. Έτσι, Άδωνη, λύνεται. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Εντάξει, μπορεί να στενοχωρηθούν και μερικοί. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Χθες σημειώθηκαν άλλες δύο σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Ευβοία, η πρώτη λίγο πριν από τις 10 το πρωί, μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, και η δεύτερη λίγο μετά τη 1 τη νύχτα, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλυθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ξεχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβιές και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα, στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του μεγάλου δίωρου, τη μεγάλη δίωρη εκπομπή ενισχυτική διδασκαλία του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και υπνοθεραπευτής, διότι η σαπουνόπερα με τις εναλλακτικές θεραπείες, έχουμε ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, για να εμπεδωθεί έτσι. Αυτό είναι σος στις εξετάσεις. Θα το εξετάζω αυτό. Αν οι εναλλακτικές θεραπείες δούλευαν, θα ήταν θεραπείες. Σκέτο. Έτσι, οι θεραπείες δουλεύουν. Μα, έχουμε από το Ready, έχει μια φωτιά στο Ready, την εκπομπή την ηχογραφούμε Παρασκευή, να πούμε. Έτσι. Και μας έρχονται μηνύματα για το Ready.

0: αν οι εναλλακτικές θεραπείες δούλευαν, θα ήταν θεραπείες. Σκέτο. Έτσι, οι θεραπείες δουλεύουν. Μα... Έχουμε από το Ready, έχει μια φωτιά στο Ready, την εκπομπή την ηχογραφούμε Παρασκευή να πούμε. Έτσι. Και μας έρχονται μηνύματα για το Ready. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί σε τίποτα πολύ κακό. Εμφανίζονται και καινούρια λοιπόν πρόσωπα. Προσφάτως σε αυτή την ωραία σαπουνόπερα παρακολουθούμε, προσθέθηκε και ένας υπνοθεραπευτής. Υπνοθεραπευτής, τον οποίο θα απολαύσουμε τώρα από την εμφάνισή του, τη διαφήμισή του δηλαδή, στην εκπομπή της Τζένης Μπαλατζινού. Έρχονται όλοι οι τελίτσες. Τελίτσες για έναν, πόσες τελίτσες. Λοιπόν, να γίνουν οι συστάσεις παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Νόσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
2: Ναι. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Όπως είναι άλλο, ξέρω εγώ, η χαρτορίχτρα, άλλο ο αστρολόγος, άλλο αυτή που λέει τον καφέ. Είναι άλλα, δεν είναι. Είναι άλλες ειδικότητες, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να είσαι παγκόσμιος πρόεδρος. Όχι, παγκόσμιος πρόεδρος. Μιλάμε, είναι και κυρίαρχος του σύμπαντος, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει στο μέλλον. Γιατί όχι. Λοιπόν, να κάνουμε μερικούς διαχωρισμούς για να τα εξηγήσουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά. Είναι ο κύριος, τώρα επειδή μπορεί να έχετε χάσει μερικά επεισόδια στο σύριαλ, ο κύριος που ακούμε είναι ο κύριος τον οποίο έστειλε φωτογραφία του νεκρού. Κυμπνοτισμένου, κοιμισμένου, ναρκωμένου, μαζονάκι, η κυρία γιατρός που του έστειλε αυτούν του κυρίου για κάποιο λόγο. Είναι στην εκπομπή της Τζένης Μπαλατζινού και...
2: Η ύπνος είναι μια κατάσταση του νου, δεδομένη, είναι μια τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης. Ο υπνοτισμός είναι η τεχνική μέσω της οποίας επιφέρουμε την ύπνωση. Η υπνοθεραπεία είναι η ύπνωση χρησιμοποιούμενη για θεραπευτικούς λόγους. Έτσι, η υπνοσκόπηση που κάνω εγώ είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η υπνοθεραπεία με ενεργή συμμετοχή και του συνειδητού στο να εντοπίσει το πρόβλημα.
1: Να πάει στο συνείδητο.
2: Να πάει μέσα στο υποσυνείδητο, να φτάσει στα βάθη και να αντλήσει πληροφορίες από εκεί.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
0: Εμένα να μου αυξήσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Για σας δεν ξέρω. Μπορεί να σας κάνει να νιώσετε λίγο καλύτερα με τους εαυτούς σας και με τα χάλια σας. Αλλά εμένα αυτό είναι η σωστή απάντηση. Δεν δίνει δυστυχώς αυτή την απάντηση. Τι κάνει, είπαμε. Όχι υπνοστεντών. Ούτε. Όχι κολονοσκόπηση. Ούτε. Κολούπνωση. Όχι. Υπνοκόλληση. Υπνοσκόπηση. Υπνοσκόπηση.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις. Το πιο απλό είναι να ικανοποιήσεις, αν θες, την πνευματική σου δίψα. Τις αναζητήσεις που μπορεί να έχεις.
0: Καταλάβαμε, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Έτσι, πάρ τους τα λεφτά. Εγώ είμαι μαζί του, έτσι να πω. Εδώ δεν, γιατί δεν είναι ιατρικός σύλλογος στη μέση. Δεν λέει είμαι γιατρός και έχω σπουδάσει σε πανεπιστήμια ιατρικά και τέτοια. Σκίστους. Μόνο μαζί σου είμαι. Πάρ' τους ό,τι έχουν και δεν έχουν. Πάρ' τους τα όλα και κοίμιζε τους εκεί και πες τους διάφορα για τις προηγούμενες τους ζωές. Μην τους αφήσεις, δεκάρα μην τους αφήσεις. Και βέβαια, όχι για να τους λύσεις τα προβλήματα, όχι, γιατί λύνει κι άλλα. Δεν είναι μόνο η πνευματική ανασύντηση που είναι. Έχει λύνει και όλα, τα πάντα όλα. Να τα πει μόνος του.
2: Μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα που θα πήγαινε σε ένα κοινό ψυχοθεραπευτή. Έτσι. Από προβλήματα σχέσεων μέχρι ψυχαναγκασμούς, αιμονές, ναι, φοβίες.
1: Που μπορούν να θεραπευτούν οι φοβίες, δηλαδή αν κάποιος
2: με μία συνεδρία συνήθως.
1: Με μία συνεδρία συνήθως.
0: Τώρα αν η δική σας περίπτωση είναι δύσκολη και χρειάζονται 20-30, συνήθως είναι όμως με μία. Και δεν χάνει τίποτα κανείς να πάει σε μία συνεδρία, αν μπορεί να του λυθεί το πρόβλημα. Βέβαια μπορεί να είναι πιο δύσκολη η περίπτωσή του και να είναι περισσότερες συνεδρίες. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Λύνουμε εγκομενικά, λύνουμε φοβίες, λύνουμε τα πάντα. Τώρα ποια είναι η διαφορά με τον ψυχολόγο που λέμε? Τι άλλο κάνει ο μάστορας εδώ?
2: Η διαφορά μας με τους κοινούς ψυχοθεραπευτές είναι ότι δεν περιοριζόμαστε στο talk therapy.

0: στην κουβέντα και μόνο. Αυτοί αποδέχονται δηλαδή, τι, όλοι μας αποδεχόμαστε, ότι υπάρχει ο γενετικός κώδικας που μας προσδιορίζει όλους, έτσι δεν είναι? Μας προσδιορίζει επίσης η ανατροφή μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η κοινωνικοποίηση, ωραία. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός που δεν τον λαμβάνει κανένας μας υπόψη. Η ιστορία της ψυχής μας.
1: Πρέπει τους τα λεφτά, μην τους αφήσει τίποτα. Μπαλατσινού, πρέπει να τα πιστεύει τώρα αυτά. Έχω νομίζω να τα πιστεύει.
2: Έχει κλείσει ήδη ραντεβού.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα πώς θα πει, είναι η ιστορία της ψυχής. Εδώ μπαίνουν προηγούμενες ζωές, το ξέρουμε το παραμύθι, έτσι. Προηγούμενες ζωές. Πώς ξεπερνάς τη φοβία σου? Γιατί, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι, αν είναι δυνατόν, φοβούνται τις εκρήξεις. Άκου, λέει, φοβάται ο άλλος τις εκρήξεις. Εδώ άλλος μπορεί να φοβάται να τον φάει καρχαρίας. Άλλος μπορεί. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Άλλος φοβάται, λέει, το ύψος. Να πέσει από έναν γκρεμό, το φοβάται. Υπάρχει κάποιος λόγος που έχεις αυτή τη φοβία και φοβάσαι τις εκρήξεις. Και δεν είσαι μες στην έκρηξη. Έλα να το τεινάξουμε στον αέρα να γουστάρουμε. Υπάρχει, γιατί στην προηγούμενη ζωή σου κάτι εξεράγει. Για να δούμε.
0: Όταν εσύ έχεις μια φοβία και δεν ξέρεις γιατί την έχεις από μικρό παιδί και φοβάσαι τις εκρήξεις, φοβάσαι, ακούς εκρήξεις, φοβάσαι τα ύψη. Έτσι, και ξαφνικά δεις ότι αφού φοβάσαι τα ύψη, αυτοκτόνησες από ένα υψηλό σημείο ή σε ρίξανε από ένα υψηλό σημείο. Αυτόματα η αναβίωση αυτή σε βοηθάει να απαλλαγείς από το φόβο σου.
1: Κατάλαβες, γιατί μπορεί να έχεις ψηλά και να γνάντευες και να έχεις δυσκολιότητα. Και με αυτή η δυσκολιότητα εκεί, καθώς έχεις ψηλά και αγνάδευες, να σου έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα με τα ύψη. Και σου λέει, πας εκεί, σου κάνουμε μία αναδρομή, σου δίνουμε ένα λαξατό. Πώς, τι είναι αυτό, για ένα καθαρτικό στην προηγούμενη ζωή, και μετά σου περνάει ο φόβος για τα ύψη. Αυτά είναι επιστημονικά τώρα, έτσι, δεν τα λέμε στον αέρα, γιατί κάποιοι λένε για φαντασιώσεις και. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, αν θες να το βαφτίσεις φαντασίωση, βάφτισέ το. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχουν έρευνες σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή και ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, οι οποίες έχουν προσκομίσει υλικό που μπροστά του η θεωρία του Γαλιλαίου, οχριά, δηλαδή η ανατροπή αυτή τη στιγμή της κατεστημένης σκέψης επιστημονικής, είναι δεδομένη.
1: Ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, και έχει ανατροπή δεδομένη η σκέψη ιατρική. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί δεν το έχετε μάθει? Καταπνίξανε την έρευνα τα συμφέροντα, παιδιά. Βέβαια! Βέβαια! Αλλιώς, πιο σημαντική και από το που έχει αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Τους κάνανε να σοπάσουν τα συμφέροντα της συστημικής ιατρικής και των συστημικών θεραπείων. Γατάκια! Ευτυχώς που είναι ο κύριος και μας ενημερώνει. Τα κάναμε. Τα κάναμε. Δεν μας ενημερώνει. Μας ενημερώνει για τις αλλαγές στην παγκόσμια επιστήμη. Μπράβο, μπράβο που έχει το θάρρος να το κάνει. Και μπράβο στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Αυτό πάντοτε πρέπει να λες σε ένα πανεπιστήμιο, όσο πιο μακριά τόσο πιο καλά. Εγώ νομίζω καλύτερα να λες κάτι από την Κίνα, που ποιος θα πάρει να ρωτήσει, αλλά και Βιρτζίνια καλά είναι.
2: Λες και δεν έχουμε ίντερνετ.
1: Και τι θα βρεθείς από το ίντερνετ? Που σου λέει, την έχουμε καταπνίξει, παιδάκι μου, τα έχουμε μαζέψει.
2: Είναι αφήνουμε. Σχέδιο.
1: Φυσικά είναι σχέδιο. Αλλά μερικοί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον κόσμο, όπως ο κύριος. Και εγώ που ενημερώνω μέσω του κυρίου το κοινό που μας ακούει. Συνεχίστε, παρακαλώ.
3: Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσω της ύπνωσης να πάει σε προηγούμενη ζωή και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα να δει γιατί το κουβαλάει από κάτι άλλο, από προηγούμενη ζωή?
0: Τουλάχιστον αυτό εγώ το βιώνω καθημερινά.
1: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα ένα κορόιδο έρχεται. Κορόιδο, να, είναι η σωστή από να πω. Θες να βρεις, βρίσκεις. Βρεσκείς τους, πάρ' τους τα λεφτά, αλλά μην καταλάβεις, μην σταματάς πουθενά. Εννοείται το νέο, θα κάνω μπλουζάκι με τον.
2: Ναι,
1: είναι το νέο μου είδωλο. Γιατί αυτό που έλεγα και πριν. Εάν αυτός έλεγε, είμαι γιατρός και έχω σπουδάσει και ο ιατρικός σύλλογος και τέτοια, δεν θα μ' άρεσε. Θα ενοχλούμουν. Τώρα που λέει μόνο αυτά, είμαι μέσα. Είμαι. Καλά τους κάνει.
2: Και τον παίρνει στο σοβαρά.
1: Καλά τους κάνει. Γιατί δεν κατάλαβα. Πολύ σοβαρός είναι ο άνθρωπος. Φυσικά θα τον πάρουν στο σοβαρά. Γιατί είναι πιστοποιημένος, Νίκο. Μπορεί να. Γιατί υπάρχουν πολλοί απατεώνες στην ανασκολόπηση, την, πώς την είπε, υπνοσιακή. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Είναι, υπάρχουν απατεώνες, υπάρχουν αργοί κομπογιανίτες. Να πρέπει να προσέχουμε, Νίκο, που πάμε. Μην μας τύχει κανένας απατεώνας και πάμε για αναδρομή, πώς το λένε, υπνοτική ανάδραση, ξέρω εγώ, σε κανένα απατεώνα. Πάμε σε εγκεκριμένο, σε επιστοποιημένο. Για...
3: Δεν είναι λίγο επίφοβο να είμαστε αντιμέτωποι με κάποια σε εισαγωγικά μυστικά του ασυνειδίτου και αυτό που μπορεί να μας τρομάξει?
0: Φυσικά. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κανείς. Γι' αυτό και πας σε έναν επιστοποιημένο υπνοθεραπευτή, έτσι πας σε έναν αδρομέα, ο οποίος έχει περάσει από υποπτίες, έχει περάσει μια διαδικασία.
1: Έχεις σφραγίδες, διπλώματα, τακ, τακ, τακ. Δεν πας σε καρά. Γιατί υπάρχουν απατεώνες, λέμε, σε αυτή τη δουλειά, παιδιά. Θέλει προσοχή. Και ίσως να φτιάξει ένα app και για αυτούς ο Άδωνης, να μας λέει ποιοι είναι πιστοποιημένοι. Να βάλουμε πιστοποιημένους, ξεματιάστρες. Δεν είναι παίξε γέλας. Άλλος ξεματιάζει στα σοβαρά. Ο άλλος μπορεί να λέει το προπό και να κάνει ότι ξεματιάζει. Δεν, που λειτουργεί και αυτό, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Προσοχή. Φοβάται την Μπαλατσινού. Μην έρθει αντιμέτωπη με κάποιο μυστικό του ασυνείδητού της. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Για τη διαφήμιση και για τους πελάτες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και μπράβο μας.

0: αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την ιατρική, πάμε στην παιδεία και πάμε στη Ρόδο. Είμαστε στον Αγιασμό, είμαστε στο πρώτο επάλο Ρόδου. Πάει να μιλήσει ο Δήμαρχος Ρόδου, που κάνει την τιμή, την τεράστια τιμή στους μαθητές. Όλοι το θυμόμαστε όταν πηγαίναμε στο σχολείο. Ερχόταν κανένας επίσημος, αισθανόμασταν τι τυχεροί που είμαστε. Ήρθε, όχι, λέει ο Νίκος. Κοτζάμ, Δήμαρχος Ρόδου. Και φαίνεται όμως ότι και οι ματές έχουν τα μυαλά του Νίκου και τον έχουν, τον γράφουν κανονικά το δήμαρχο, και ο δήμαρχος δεν του αρέσει καθόλου.
1: Καλημέρα παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθει λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε.
0: Τι απειλή ήταν αυτή, θα φύγουν, πω μην τους το κάνεις. Όχι, όχι, μην τους το κάνεις αυτό. Μη φύγεις. Πω, πω τι τους είπε. Τι είναι κάτι τύπη, έχουν φοβερή ιδέα για τον εαυτό τους. Λέει, θα το φύγει. Εντάξει. Κανείς φυσικά από τους μαθητές δεν νοιάστηκε που θα φεύγει ο δήμαρχος και συνεχίζουν τα νεύρα.
1: Για έλατε λίγο κοντά. Καλημέρα παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το είπα κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό.
0: Βασικά έχουμε ένα δήμαρχο που προσπαθεί, που νομίζει ότι είναι πολύ σημαντικό τι έχει να πει. Οι υπόλοιποι, το κοινό του δεν το νομίζει αυτό, το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Και με πληγωμένο τον εγωισμό του, ο δήμαρχος Ρόδου την πέφτει στους καθηγητές.
1: Και καθηγητά, κύριε Νικιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα στήρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπω.
0: Λυπάται, λυπάται ο δήμαρχος με αυτό που βλέπει, λυπάται ο δήμαρχος, δεν μπορεί την απειθαρχία, παιδιά. Ο δήμαρχος Ρόδου, ο δήμαρχος του Δήμου, ο οποίος καταλαβαίνει ότι οι παραλίες του νησιού είναι κατηλημένες από ομπρέλες και εξαπλώστρες τέλη Αυγούστου, δεν μπορεί την απειθαρχία. Θέλει κανόνες. Αυτός ο δήμαρχος αυτού του Δήμου θέλει κανόνες. Δεν μπορεί καθόλου. Απορεί πως είναι δυνατόν οι μαθητές να είναι απίθαργοι και την πέφτει στους καθηγητές. Ο δήμαρχος του Δήμου που παίρνουν χαμπάρι το τι γίνεται, το έλα να δεις τις παραλίες τους και κλέβουνε οι μαγαζάτορες με τα beach bar, το παίρνουν χαμπάρι τέλος Αυγούστου. Ρε εσείς, είπαμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μας βλέπουνε ρε εσείς. Μην χαλαρά. Δεν μοιράζει. Και την έπεσε που κάποιος μου έγραψε στο Facebook, Νίκο, δεν ξέρω αν δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά κολλάει ότι είχε γίνει ο αγιασμός και ήθελε να μιλήσει ο δήμαρχος. Είχανε πιτσιλήσει οι παπάδες.
2: Είχε τελειώσει το
0: πράγμα. Πώς να το πούμε, το θρησκευτικό κομμάτι είχε τελειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο δήμαρχος ενοχλείται, έτσι και η καθηγήτρια. Εγώ θέλω να φανταστούμε όλοι από την εμπειρία που έχουμε και όσοι έχουν παιδιά και καθηγητές που κάνουν σωστά τη δουλειά τους στο πειθαρχικό κομμάτι. Μέχρι και απεργία πείνας γονιών έξω από τα σχολεία θα δούμε. Δηλαδή φανταστείτε καθηγητές που τα μαζεύουν και τους λέτε, ακούστε εδώ ζαγάρια, ή θα είστε Παναγίες και θα κάτσετε καλά ή φεύγετε. Μην είναι πρώτος ο δήμαρχος στις διαμαρτυρίες για τη σκληρότητα των καθηγητών και των καθηγητές εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους γονείς, που είναι το μεγάλο πρόβλημα στην εκπαίδευση, οι γονείς που παίρνουν μισθούς μάλλον χαμηλούς, εάν σκεφτεί κανείς το πόσο σημαντική λέμε ότι είναι η δουλειά τους. Τρίχες κατσαρές. Τη σημασία μιας δουλειάς, ο μόνος τρόπος να αποτυπωθεί η σημασία της δουλειάς είναι το χρήμα. Το πόσο, στο μισθό. Μια σημαντική δουλειά παίρνει πολλά λεφτά αυτός που την κάνει. Άμα τη θεωρούμε σημαντική. Τα χρήματα που δίνουμε στους δασκάλους και τους καθηγητές δείχνουν ότι μάλλον δεν την πολύ θεωρούμε σημαντική τη δουλειά τους. Ναι, εντάξει. Θα μου πεις πάρκινγκ παιδιών, πόσο σημαντικό να είναι. Αλλά θέλουμε να είναι και άψογοι, να είναι, να επιβάλλονται, να είναι. Ταυτοχρόνως τους αφαιρούμε ό,τι όπλα έχουν. Πια είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει περιβάλλον σε ένα τσογλάνι. Να έχεις μέσα. Δεν μπορεί να το αλλάξει περιβάλλον. Α, δεν είναι. Παιδαγωγικά δεν είναι σωστό. Παιδαγωγικά είναι να το αφήσει εκεί να αφήσει κανένα άπειρο, 2-3 παιδάκια. Αυτό είναι παιδαγωγικά σωστό. Το τσογλάνι να το μαζέψει και να το αλλάξει περιβάλλον. Α, αυτό είναι λάθος. Φωνάζει ο δήμαρχος μετά. Κύριε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπα. Για πάγαινε σε καμιά παραλία του Δήμου σου να δεις. Και χειρότερα, όχι να μιλάνε απλώς. Λοιπόν, αυτά με την παιδεία και τις απαιτήσεις διαφόρων. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνη οι καθηγητές, και είναι πολλοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, που είναι χάλια. Αλλά τίποτα στην κοινωνία δεν δείχνει ότι εμείς τα αλήθεια θέλουμε να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι καθηγητές. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Αν θέλαμε στα αλήθεια, θα πήγαμε σε μια κυβέρνηση και θα πεις, κόψε από εκεί και διπλασίασε τους μισθούς τους. Και κόψε μου από εκεί, γιατί καταλαβαίνω, δεν βρέχει λεφτά, δεν είμαι αριστερός. Κόψε με, διπλασίασε τους μισθούς τους. Και δώσ' τους όπλα. Και πέτα τους γονείς έξω από τα σχολεία. Να έχουν ένα σύλλογο γονέων, να κάνουν εκδηλώσεις, ωραία πράγματα από αυτά που κάνουν. Αλλά λόγω στην εκπαιδευτική διαδικασία οι γονείς δεν θα έχουν. Το όριο του σχολείου, της πόρτας του σχολείου, θα είναι και το όριο του γονιού. Δεν περνάει μέσα ο γονιός. Τέλος. Μόνο για να μιλήσει το τρίμηνο με το δάσκαλο να του πει το καμάρι του τι κάνει. Και εκεί τελειώνουν. Αυτό, αν θέλουμε παιδεία. Και φυσικά ταυτοχρόνως και απολύσεις για αυτούς που δεν μπορούν, εννοείται. Όταν θα τους δίνεις χρήματα αρκετά και θα τους δίνεις και δύναμη, εκεί θα τους λες, φίλε μου, όμως άμα δεν κάνεις, δεν παίρνει. Να περάσει ο επόμενος. Όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν φαίνεται να το θέλει πολύ η κοινωνία, οπότε να μην χαλάμε το χρόνο μας και τον καιρό μας. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, γίνονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Δεν το λέω εγώ. Εγώ και να το έλεγα, δεν με πιστεύατε, νομίζω ότι κάνω πλάκα. Το λέει η Υπουργός Ζαχαράκη που το ξέρει κιόλας. Να το πει, πες το Υπουργέ μου.
3: Το ότι ξεκίνησε αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία και στους νεοδιόριστους είναι μια μεγάλη, πρέπει να σας πω, μεταρρύθμιση.
0: Πολύ μεγάλη, είναι τεράστια. Δηλαδή, εδώ στο στούντιο δεν μπορούσαμε να την εβάλουμε, Νίκο. Θα έβγαινε να παίξει το άσπαγε το τζάμι. Μιλάμε για τεράστια, τεράστια μεταρρύθμιση. Δηλαδή, μιλάμε.
3: Και σίγουρα η επόμενη.
4: Δεν κόβεται κανείς,
3: θα
4: πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των νεοδιόρθωσεων.
3: Πολύ ελάχιστοι. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Πω, σιγά με τις μεταρρυθμίσεις. Μην είναι τόσο μεγάλη. Κάνετε τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Έχει αλλάξει τόσο πολλά. Τι είναι. Παναγία μου, τι είναι κβαντική μεταρρύθμιση. Κβαντική αξιολόγηση. Θα αξιολογήσει, αλλά δεν θα παθαίνει τίποτα. Άμα είσαι άχρηστο, δεν θα σημαίνει τίποτα. Θα σου κάνουμε επιμόρφωση. Επιμόρφωση και θα με τραβάτε από την τάξη. Όχι, ρε. Επιμόρφωση. Και άμα ξανά δεν. Θα σου ξανακάνουμε επιμόρφωση. Τι έγινε. Σιγά, τσάμπα είναι. Μάλλον όχι. Είναι άνθρωποι που την κάνουν και προσλαμβάνουμε κόσμο για να κάνει επιμορφώσει. Γιατί δεν κατάλαβα. Επιμόρφωση σε νεοδιόριστους, που υποτίθεται ότι όταν διορίζεσαι πρέπει να είσαι έτοιμος. Δηλαδή να κάνεις επιμόρφωση σε κάποιον που είναι 20 χρόνια και έχει χάσει επεισόδια, ναι. Επιμόρφωση σε κάποιον που μόλις διορίστηκε, πώς τον διορίζεται άμα είναι άχρηστος. Με τι στιγμή, κλήρωση βγαίνουν, με τι από τα γαριδάκια μπόζο. Μην κάνετε τόσο μεταρρυθμίσεις. Φοβερά. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις, παιδιά, φέρουν και αποτέλεσμα. Φέρουν αποτέλεσμα, το είδαμε στα αποτελέσματα PISA, του τεστ της PISA. Όχι, περίμενε, ναι, γιατί είσαστε. Καταρχήν, τι κάναμε φέτος που δεν κάναμε άλλες χρονιές, τι κάναμε μάλλον σε αυτόν τον διαγωνισμό.
3: Για αρχή να σας πω ότι αυτή η εξέταση PISA για πρώτη φορά από την έτσι, εμπειρία της Ελλάδος έγινε με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών. Έγινε δηλαδή με μια μεγάλη, θα έλεγα, κινητοποίηση. Ήταν τότε και ο Υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, δόθηκε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν πολύ περισσότερα παιδιά.
0: Δώσαμε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Τα άλλα τα πετάξαμε. Χεστήκαμε. Αλλά στα σχολεία που συμμετείχαν, δηλαδή υποτίθεται αυτό το τεστ, κακώς το είπα και εγώ, διαγωνισμός, είναι τεστ. Είναι τεστ, αυτό που λέει η λέξη. Τεστ. Εξετάζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εάν στα σχολεία που συμμετέχουν δημιουργεί συνθήκες που δεν υπάρχουν σε όλο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα, τότε δεν κάνεις τεστ, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Είναι σαν να παίρνεις αναβολικά. Δεν είναι. Εμείς το κάναμε αυτό. Και πετύχαμε, Νίκο. Γελάει ο Νίκος. Να μην τα πω εγώ που δεν με πιστεύω. Να τα πει υπουργός, παρακαλώ.
3: Το δείγμα τι έδειξε. Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανησυχητικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα. Η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
0: Πέσαμε βέβαια, αλλά εμείς που είμαστε στον πάτο, πέσαμε λιγότερο από αυτούς που πέσαν, από αυτούς που είναι στην κορυφή. Αυτοί που είναι στην κορυφή πέσαν πιο πολύ από εμάς που είμαστε στον πάτο. Μπράβο στην κυβέρνηση. Μιλάμε για κατόρθωση. Μπράβο στην κυρία στο Μπιερακάκη και τη Ζαχαράκη, που είναι οι δύο υπουργοί παιδείας. Συγχαρητήρια. Δηλαδή τα λένε. Και λες, ρε παιδί μου, καλά όλα τα άλλα. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα που δεν γίνονται. Φταίνει η κοινωνία, φταίνει οι γονείς που είπαμε είναι το μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης κτλ. Αλλά ρε, μας, δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Δηλαδή είναι η Ζαχαράκη. Λέει, είναι κάποιος ένα γκρεμό και απέχει 50 εκατοστά από τον γκρεμό, θα σκοτωθεί. Και είναι ένα άλλο 100 μέτρα από τον γκρεμό. και αυτός που είναι 50 εκατοστά από τον γκρεμό κινείται 30 εκατοστά και απέχει 20 εκατοστά πια από τον γκρεμό, και ο άλλος που απέχει 100 μέτρα κινείται 20 μέτρα προς τον γκρεμό και χαίρεται αυτός που απέχει 20 εκατοστά από τον γκρεμό επειδή κινήθηκε λιγότερο από αυτόν που απέχει 100 μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω, σε δημοσιογράφους μιλάνε, το καταλαβαίνω γιατί λένε, αλλά τους ακούνε και κανονικοί άνθρωποι. Οι κανονικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Τέλος πάντων. Και με αυτό το επίτευγμα του Υπουργείου Παιδείας τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
4: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
7: Βικτωρία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
7: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
7: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
7: Βικτωρία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Βικτωρία Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659.
9: www.victoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο, προπόληση, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Sky 100,3.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κέντρικο μαγκαζίνο του ΣΚΑΕ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού και στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμαλιάρη. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και για τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας οι σχετικές ανακοινώσεις τόσο για την Αντλία όσο και για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Έως τότε πάντως ο κόσμος...
1: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω ρε φίλε.
2: Πάει 2,34 το λίτρο από εκεί που είχε 1,40 κάτι. Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Η τιμή των καυσίμων ταλανίζει και τη Γερμανία και ως εκ τούτου σε πρώτη φάση έχει αποφασιστεί η μείωση του ενεργειακού φόρου και σε δεύτερη η επιβολή πλαφών στις τιμές. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους ο φόρος στη βενζίνη και τον ντίζελ μειώνεται κατά 14 λεπτά το λίτρο. Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αναβαθμίσεις των προοπτικών της από Moody's και Scope. Επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, σημείωσε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Στη σημασία της αξιολόγησης δεδομένης της μεγάλης εικόνας των διεθνών αγορών στάθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης.
3: Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
0: Εγκληματική οργάνωση που ξάφραζε σπίτια σε περιοχές της Αττικής εξαρθρωσία αστυνομία συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 5. Συναγερμό στην Κρήτη για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου φέρεται να είχε πάει για μπάνιο στην περιοχή Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο Βερολίνο, όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε η αστυνομία στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψηφίας του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το γνωστό AfD, Κριστίν Μπρίνκερ. Η ίδια δηλώνει άγνοια για την υπόθεση, αφήνοντας όμως αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα, καθώς η έρευνα, όπως υποστηρίζει, σημειώνεται λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές στο Βερολίνο. Αίσθηση προκαλεί η συμφωνία Τραμπ με τη Δανία με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής αμερικανικής παρουσίας στη Γρυλανδία, αποκλείοντας κάθε ενέργεια δημιουργίας βάσεων από Κίνα και Ρωσία. Δανία και Γρυλανδία πάντως διατηρούν την κυριαρχία τους. Και μια χρήσιμη πληροφορία για όσους πρόκειται να κινηθούν αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Από απόψε το βράδυ έως τις 11 αύριο βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αθηνάς, Καραγιώργης, Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Γι' αυτό και το δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα θα μεταδοθεί στις 7. Και ο καιρός καλοκαιρινός αυτό το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία κατά στους 30 με 32 βαθμούς και στην Αττική. Αλλαγή όμως περιμένουμε από την Τρίτη. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, ακόμη και στην Αθήνα, ενώ θα έχουμε και περισσότερες νεφώσεις, ενισχυμένους ανέμους και κατά τόπους βροχές. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι κεντρικό μαγκαζίνο ΣΚΑΕ 100,3 και ξεκινάμε με το κόστος των καυσίμων και τις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς οι υψηλές τιμές πιέζουν πλέον οδηγούς, νοικοκυριά, πλησιάζει και η έναρξη της περίοδου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και στο τραπέζι βρίσκεται Χρυσόστομο Τσούφη, είναι μαζί μας ο Χρυσόστομος, κυρίες και κύριοι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Παράταση επιδότησης καυσίμων, πες μας και για βενζίνη και να δούμε και τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι ο κουμπαράς της κυβέρνησης είναι περίπου 150 με 160 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Και οι ανακοινώσεις δεν θα γίνουν τελικά Δευτέρα όπως τις περιμέναμε, αλλά κάπου μέσα στη βδομάδα όταν θα είναι έτοιμη. Τώρα, η είδηση που βγαίνει σήμερα είναι ότι εκτός από την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο, που είναι κλειδωμένη, η κυβέρνηση σκέφτεται να παρατείνει την επιδότηση των 10 λεπτών και στην αμόλυβδη. Αυτό δεν το είχε πει ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει μια διπλή παρέμβαση, αφενός μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Δεν είναι εκτός τραπεζιού αυτή τη στιγμή να αυξηθούν οι δικαιούχοι και αφετέρου μια παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και από τον προϋπολογισμό και από τα δηληστήρια. Ναι. Στόχος να έχουμε μία τιμή κάτω από το 1,74 mm-hmm. με την οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στις 30 Απριλίου.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί αν ξεκινούσε τώρα η διάθεσή του θα ήμασταν κοντά στα 2 ευρώ. Από εκεί και πέρα, στην Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός θα θέσει γενικά να ισχύσει για όλες τις χώρες μία ρήτρα διαφυγής για τα μέτρα που τυχόν λαμβάνει κάθε χώρα για το ενεργειακό κόστος, να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς κανόνες. Θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Εμείς θέλουμε να χωρέσουμε αυτήν την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που αυτή τη στιγμή στο ένα λίτρο μας κοστίζει 70 λεπτά.
0: Θα μείνεστε εδώ, γιατί έχουμε και την αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση, να δούμε τι σημαίνει. Όμως, σωστό με εδώ, στον Sky, κυρίες και κύριοι, μιλήσω εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, Όμηρος Τσάπαλος, και μας είπε για αυτές τις δύο τις ειδήσεις. Στην ουσία, η παράταση στον ντίζελ είναι και το καινούριο, μας εξήγησε και ο Χρυσόστομος. Να ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο κ. Τσάπαλος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Οτιδήποτε αποφασιστεί θα έχει ισχύ από τις αρχές Οκτωβρίου. Μιλάμε ουσιαστικά για μια επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και με συνεισφορά από τα δηληστήρια στην τελική τιμή του προϊόντος, που θέλουμε να είναι κάτω από 1,75 κλειδωμένο αναλύτρο. Το δεύτερο παράλληλα που θα κάνουμε είναι και η αύξηση οριζόντια του λεγόμενου επιδόματος. Το θέμα προς το παρόν εξετάζεται είναι η αύξηση οριζόντια της επιδότησης, όχι των δικαιούχων.
0: Και πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο ακούσαμε, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η στήριξη και στην Αγγλία. Το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη βασίστηκε και σε αυτά που μας είπε εδώ ο κ. Τσάπαρος. Να ακούσουμε για αυτό το παράθυρο για παράταση στην επιδότηση.
5: Και αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει κλειδώσει. Προφανώς εξετάζουμε και το κομμάτι της παράτασης της επιδότησης τον Οκτώβριο, της επιδότησης στη βενζίνη. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να ανακοινώσουμε. Και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τα δηληστήρια κατά βάση.
0: Την ώρα πάντως που περιμένουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις, το είπε ο Χρυσόστομος, όχι τη Δευτέρα, κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Οδηγοί, νοικοκυριά, επαγγελματίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τιμές που έχουν αλλάξει σημαντικά τους οικογενειακούς και επαγγελματικούς προϋπολογισμούς. Να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι οι καταναλωτές.
6: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
7: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
8: Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
9: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλόσωμπα τώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
10: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
2: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι.
0: Από τον κόσμο, πάμε να δούμε τώρα τους επαγγελματίες και θα πάμε γεωγραφικά σε δύο άκρα. Ο κύριος Γιάννης Ιατρίδης είναι ιδιοκτήτης Ξενώνα στη Φλόρινα. Μίλησε εδώ στο Sky και τη Φαΐα Μαυραγάνη.
11: Στις ορεινές περιοχές θα πρέπει ένα μήνα τουλάχιστον πριν να ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης και θέλουμε οριζόντια και σε όλους, σε όσους μένουν σε ακριτικές περιοχές, ειδικές τιμές. Το θεσμικό πλαίσιο για τον ορεινό τουρισμό δεν προβλέπει καμία βοήθεια. Βρίσκομαι στα 1400 μέτρα υψόμετρο. Είναι δυνατόν να καίμε το ίδιο με την Κρήτη?
0: Και αυτό δεν είναι το μόνο σημαντικό που είπε ο κύριος Ιατρίδης. Τι άλλο είπε, κύριε Χρυσόστομε?
4: Ο συγκεκριμένος που είναι στη Φλόρινα δήλωσε ότι επειδή ακόμη δεν έχει αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και επειδή στη Φλόρινα σήμερα ξύπνησαν με 12 βαθμούς, βάζουν πετρέλαιο κίνησης για να ζεσταθούν, άρα 2,19 το λίτρο. Και να πούμε επίσης ότι οι πρατηριούχοι παίρνουν, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, πολλά τηλέφωνα, αλλά και από την Κρήτη και από εδώ από την Αθήνα, από κόσμο που προσπαθεί να κλείσει από τώρα μία τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
4: Δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρουν τι να τους πούν οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις καβάτζα.
4: Αλλά φαντάσου την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι να μπορέσουν να υπολογίσουν ένα κόστος για τους προϋπολογισμούς τους.
0: Μια και αναφέρθηκε σε πρατήριο. Όπως πάμε Σαντορίνη, πάμε σε ένα άλλο σημείο. Ο κ. Ευτύχης Μαρκοζίνης, ιδιοκτήτης πρατήριου.
12: Σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 2,40, 2,45, 2,49, 2,50, εξαρτάται πότε έχει παραλάβει κάθε πρατηριούχος. Το θέμα είναι ότι παραλαμβάνουμε εμείς περίπου μία φορά τη βδομάδα. Οπότε η μεταβολή είναι τεράστια. Δεν ανεβαίνει μόνο το καύσιμο αυτό καθ' αυτό, αλλά ανεβαίνει και το μεταφορικό κόστος.
0: Σωστό.
12: Και αυτό σημαίνει εκθετική αύξηση της τιμής.
0: Τώρα, οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους περιμένουν να δουν όχι μόνο το ύψος της επιδότησης, αλλά και ποια θα είναι τελικά τα όρια για το επίδομα. Ζητούν μάλιστα ένα μόνιμο μηχανισμό παρέμβασης, ώστε σε περιόδους μεγάλης ενεργειακής κρίσης να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό ώστε να μην αναζητούνται κάθε φορά έκτακτες λύσεις. Ο κύριος Παπαγεωργίου.
8: Περιμένουμε να ακούσουμε ποια θα είναι η επιδότηση από το κράτος στο πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο και από τα ελληνικά δηληστήρια. Άρα αθρηστικά να υπολογίσουμε ποια θα είναι η τιμή. Και το δεύτερο, ποια θα είναι τα όρια του επιδόματος θέρμανσης. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός παρέμβασης όταν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις σε περίοδο κρίσης. Είναι περίπου στο 1,95 με 2 ευρώ η τιμή εκκίνησης χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση.
0: Και βέβαια μπροστά στο χειμώνα το ερώτημα για κάθε νοικοκυριό είναι πολύ πρακτικό. Με τι συμφέρει τελικά να ζεστάρουμε το σπίτι μας? Μίλησα εδώ στον Sky ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Μας δίνει στην ουσία μία εικόνα και θα ακούσετε το χαρακτηριστικό απόσπασμα για το τι μπορεί να συμφέρει τον κάθε ένα από εμάς συγκρίνοντας το κόστος των διαφορετικών τρόπων θέρμανσης. Υπολογίζει πώς επιβαρύνεται ένα νοικοκυριό εάν το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει στο 1,75 το λίτρο. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο, χρηστικό σημείο αυτό που θα ακολουθήσει.
13: Εάν πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 150 λίτρα είναι 262. Μάνι πληρώνει 97 ευρώ παραπάνω το μήνα. Η σειρά κατάταξης από το φθηνότερο προς το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι αντλία θερμότητας. Στη συνέχεια, τα κλιματιστικά inverter, 8 έως 10 ώρες λειτουργίας, θα πληρώσει 147 ευρώ από τα 105 που ήταν πέρσι. Το φυσικό αέριο θα πληρώσει 165 ευρώ από τα 111 που ήταν πέρσι. Και το χειρότερο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και το ακόμα χειρότερο είναι τα ηλεκτρικά σώματα και ηλεκτρικές θερμάστρες.
0: Επιστρέφουμε στην... είμαστε στην Ελλάδα κυρίες και κύριοι και πάμε στην οικονομία. Επιστρέφουμε στην οικονομία ήθελα να πω. Με μια σημαντική εξέλιξη από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μέσα σε ένα 24ωρο ήρθε διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από Moody's και Scope. Χρυσόστομος Τσούβης παραμένει εδώ στο στούντιο. Τι ακριβώς άλλαξαν οι δύο οίκοι στην αξιολόγησή τους και κύριε Χρυσόστομε, τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις στην πράξη για την ελληνική οικονομία?
4: Ωραία, πολύ σημαντικό είναι οι συνθήκες στις οποίες έρχονται αυτές οι δύο αναβαθμίσεις, γιατί μιλάμε για συνθήκες κλειδονισμού των αγορών, ενεργειακής ανασφάλειας και γενικής οικονομικής αβεβαιότητας. Το να λαμβάνονται δύο τέτοιες σημαντικές αποφάσεις σε συμβολικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Moody's λοιπόν, ο παραδοσιακά πιο στριφνός οίκος αξιολόγησης, αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, και ο πιο σημαντικός ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης, η Scope, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης, μας αναβάθμισε την ελληνική οικονομία από το 3β στο 3β συν. Για διάφορους λόγους γίνεται αυτό, επειδή μειώνεται το χρέος, υπάρχουν σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεις και γενικά ανθεκτικότητα της οικονομίας. Εκτός από συμβολικό, υπάρχει και πρακτικό όφελος για τους Έλληνες πολίτες, διότι αυτές οι αξιολογήσεις φέρνουν τη χώρα σε πολύ καλύτερη θέση, ώστε και να έλκει επενδύσεις και μεγαλύτερους επενδυτές, αλλά και ταυτόχρονα να δανείζεται πιο φθηνά, άρα να έχει να διαθέσει μικρότερα ποσά για τόκους και να τις μένουν περισσότερα χρήματα για να μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική. Χοντρικά αυτά είναι τα ωφέλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Η κυβέρνηση αποδίδει τη διπλή αναβάθμιση στην πορεία και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιαρακάκης, έκανε λόγο για αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας της χώρας.
3: Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
0: Στη σημασία της αναβάθμισης Scope στάθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα φτάνει στην υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα των τελευταίων 17 ετών.
5: Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, η Ελλάδα των μνημονίων, της κρίσης, της ύφεσης, της ανεργίας στο 30% να επανέλθει στην ανώτερη βαθμίδα που είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Τρία πράγματα δείχνουν αυτή η αναβάθμιση. Κινούμαστε σε σωστή πορεία. Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για επενδυτές που θέλουν να έρθουν να ρίξουν τα χρήματά τους στη χώρα μας. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, ο πολίτης πρώτον θα δει περισσότερες δουλειές και φυσικά θα δει χαμηλότερα κόστη δανεισμού για την ελληνική οικονομία.
0: Το οικονομικό κομμάτι αυτών των οικονομικών ειδήσεων, εξελίξεων και τη σημασία τους μας την είπε ο Χρυσόστομος Τσούβης, και να ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γιατί προφανώς, Γιώργο, η κυβέρνηση επιχειρεί να την αξιοποιήσει, έτσι, και ως επιβεβαίωση της οικονομικής, της πολιτικής, είδαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις. Είχαμε και την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, η εικόνα σήμερα της Ελλάδας.
14: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπου 48 ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως καθόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι εγώ, εσύ και ο Χρυσόστομος, θα κάθεται με 30 κορυφαίους ξένους επενδυτές. Και αυτή η διπλή αναβάθμιση του πιστώνει, αν θέλεις, περισσότερα μίλια σε αυτό το εισιτήριο που θέλει να επικυρώσει προς τους ξένους επενδυτές, ώστε να έρθουν να αυξήσουν τις τοποθετήσεις κεφαλαίων στην Ελλάδα.
0: Άρα το μήνυμα του είναι διπλό. Είναι και εδώ για τους πολίτες, μια ανάταση αν θέλεις, αλλά είναι και για τις επενδύσεις.
14: Είναι προφανές αυτό. Και η διάσταση που δίνει για τους πολίτες που έδωσε ο Χρυσόστομος, αλλά στο κομμάτι το μακροπρόθεσμο, αυτό που θέλουμε να τραβήξουμε. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα το μήνυμα ήταν επανήλθαμε. Τώρα αυτό το μήνυμα ενισχύεται τι περαιτέρω στο ότι αρχίζουμε και αυγατίζουμε σε αυτήν την προσπάθειά μας, με περισσότερες αναβαθμίσεις και με την οικονομία να πιστοποιεί ότι την καλή της πορεία και από τις αποδόσεις των ομολόγων. Δανειζόμαστε φθηνότερα από τις 4 από τις 7 χώρες του G7. Το αναφέρει και αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και μια καλή ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονώσει και πολλά από τα προεκλογικά διλήμματα, διότι απευθύνθηκε και προς την αντιπολίτευση με τη φράση ότι όσοι επιμένουν να μηδενίζουν, να ακυρώνουν αυτήν την εθνική επιτυχία, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους Έλληνες πολίτες. Και πολύ περισσότερο το δίλημα το δεύτερο που είναι πάνω από την κάλπη, ότι η χώρα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό, με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα, ναι, και σταθερότητα.
0: Μια και αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του και εσύ μας το επισήμενες για την αντιπολίτευση, θέλω λίγο να μας θυμίσεις τις σημερινές του δηλώσεις στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί αυτές οι δηλώσεις ήταν αφορμή για πολιτικές κόντρες που είχαμε στα τηλεοπτικά παράθυρα και θα ακούσουμε μετά κάποιες εμείς αντιδράσεις. Είχε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί προανήγγειλε τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι δεν είναι?
14: Συνέχεια τη συνέντευξη. Η κόντρα, αν θέλει, στα βέλη που δέχεται η κυβέρνηση, είχαν να κάνουν με την προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στο επικείμενο, στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα θέσει επιτάπητος το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή η διατύπωση αξιοποιήθηκε από την αντιπολίτευση προκειμένου να επικρίνει την κυβέρνηση, να επιτεθεί στην κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται την έγκριση της Ευρώπης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Διευκρίνησε σε αυτό, κάνοντας λόγο για λαθροχειρία, έδωσε σήμερα στο ΜΕΓΚΟ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι αυτό που θα ζητηθεί είναι αυτό που προανέφερε μόλις πριν από λίγο ο Χρυσόστομος Τσούφης, δηλαδή αυτές οι έκτακτες δαπάνες που θα γίνουν μέσω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης να εξαιρεθούν από τη ρήτρα δαπανών.
0: Και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
15: Επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μία συνολική απόφαση της Ευρώπης.
0: Είμαστε στις πολιτικές αντιδράσεις. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατηγορεί την κυβέρνηση, όπως μας είπε και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ότι έχει καθυστερήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια παρέμβαση. Ο Παύλος Χριστίδης επικαλείται το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη μειώσει τον φόρο.
16: Δεν έχει μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για παράδειγμα στο πετρέλαιο, όταν υπάρχουν άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες χωρίς να πάρουν έγκριση, γιατί κάνει στρεψοδικία η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας το επιχείρημα αυτό, έχουν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη. Ο Έλληνας πηγαίνει στη βενζίνη και πληρώνει, και αυτό δεν του το πληρώνει η δημοσκόπηση. Αυτό το 30% για το οποίο σχεδόν πανηγυρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο γεμίζει το ρεζερβουάρ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος έχει η κυρία Φωτεινή Παγκάλου, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για το συνολικό κόστος που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά.
17: Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση, δεν είχαμε ακρίβεια, δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι ήρθαν να μας πούνε τώρα? Ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν πάλι? Δεν γεμίζουμε με ευκολόγια ούτε το ντεπόζιτο ούτε το ψυγείο.
0: Αυτά στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε και πάμε λίγο στη Γερμανία, γιατί η πίεση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων είναι ένα πλέον ευρωπαϊκό πρόβλημα και το Βερολίνο αποφάσισε ήδη να παρέμβει. Είναι η Δήμητρα Κυρανούδη μαζί μας από την Deutsche Welle. Μιλάμε, Δήμητρα, για μείωση του ενεργειακού φόρου από την 1η Οκτωβρίου και στη συνέχεια ακόμη και για πλαφόν στις τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει αποφασίσει η γερμανική κυβέρνηση και πώς υπολογίζεται ότι θα ελαφρύνει, σε τι ποσοστό και αν τελικά πολίτες και επιχειρήσεις.
18: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα πακέτο μαμούθ 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια τρίμηνη έκπτωση σε καύσιμα, ένα ποσό που θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των γερμανικών κρατηδίων. Τι αποφάσισαν ήδη από χθες, μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις. Αποφάσισαν λοιπόν την μείωση στις τιμές των καυσίμων 17 σεν το λίτρο που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου σε ένα πρώτο μέτρο ελάφρυνσης και από εκεί και πέρα αναμένεται σε δεύτερη φάση να τεθεί και ένα πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Αυτό έγινε μετά από πιέσεις και της βαριάς βιομηχανίας και ενώσεων καταναλωτών, γιατί οι τιμές των καυσίμων και ειδικά ντίζελ και βενζίνη στη Γερμανία έχουν φτάσει στα ύψη πάνω από 2,30 ευρώ, ενώ κάποιες ημέρες έφτασαν σχεδόν τα 3 ευρώ στη Γερμανία. Η Γερμανία επίσης, Χριστίνα, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, αντιμετωπίζει τη δεύτερη σοβαρή ενεργειακή κρίση τα τελευταία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πλέον βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια καμπή και πρέπει έτσι να λάβει άμεσα μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil φέρεται να ζήτησε από τον επικεφαλής του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο, να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να στηριχθεί συγκεκριμένα η γερμανική βαριά βιομηχανία που περνά αυτή τη στιγμή σοβαρούς κλειδονισμούς εξαιτίας των υψηλών τιμών στα καύσιμα.
0: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ. Το ερώτημα βέβαια για ολόκληρη την Ευρώπη είναι τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Αν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων, να προκύψουν προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων ή αν η μεγάλη πίεση θα συνεχίσει να είναι στις τιμές. Ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, εξήγησε εδώ στον Sky ότι ζήτημα έλλειψης στην Ευρώπη δεν αναμένεται. Προειδοποιεί όμως για κάτι άλλο, για σημαντική αύξηση των τιμών.
19: Έλλειψη δεν θα υπάρξει. Οι τιμές θα αυξηθούν αρκετά ακόμη. Οι Χούθοι χτύπησαν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που στέλνει πετρέλαιο προς την Ευρώπη. Ταυτόχρονα κατάφεραν και πέρασαν αρκετό πετρέλαιο προς την Ασία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί μεγάλη ζήτηση ενώ θα έχει μειωθεί η προσφορά, που είναι ακριβώς αυτό που στέλνει τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μειωθούν από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το κλείσιμο των αγορών χθες το βράδυ.
0: 2:26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3, εδώ η πρώτη ενότητα κλείνει, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
20: Πάμε επόμενη γραμμή.
21: Ναι, εγώ είμαι.
20: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
20: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
20: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
20: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
24: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
25: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
27: Διζυγλικινικό.
26: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
27: Natural Factors.
26: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό.
9: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
10: Sky 100,3.
11: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
27: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
28: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
29: Αρχικά να σου πω ότι έχει κολλήσει λίγο η διαδικασία με το κινητό του άτυπου του τραγουδιστή. Δεν υπάρχει ακόμα συμπληρωματική διάταξη του ανακριτή για τα κινητά του ίδιου και των υπαλλήλων. Δεν μπορούν προσωρινά έτσι να κάνουν μια συσχέτιση και ανάγνωση των μηνυμάτων. Κάτι το οποίο θα γίνει βέβαια. Υπάρχει το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Το οποίο δεν έχει ανοιχτεί ακόμα. Για να ανοιχτεί, είναι καταρχήν απαραίτητο να ανοιχτεί. Και πρέπει να δώσει η οικογένεια το πράσινο φως. Ποια είναι η διαδικασία?
29: Κοίτα να δεις, επειδή η έρευνα έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή, αν μέσα σε αυτό εντοπιστεί κάτι σχετικό με την υπόθεση, το οτιδήποτε άλλο προσωπικό ή άλλα αντικείμενα,
0: ναι,
29: απλά θα καταγραφούν ουσιαστικά στον
0: κατηγορητή. Και δεν αφορούν την έρευνα.
29: Ακριβώς. Απλά, δηλαδή, το χρηματοκιβώτιο θα ανοιχθεί μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή, προκειμένου να δουν αν υπάρχει μέσα υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση. Οτιδήποτε άλλο δεν αφορά γενικότερα και την ελληνική αστυνομία, ενδεχομένως και την ελληνική δικαιοσύνη. Όσον αφορά τις επικοινωνίες και την άσκηση του απορρίτου, θα ξεδιαλύνουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις επικοινωνίες στο κρίσιμο χρονικό διάστημα. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι ένα χρονικό διάστημα και ο ίδιος ο γιατρός και η σύζυγός του φαίνεται να είχαν ένα νεκρό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας και οι δύο δικές τους συσκευές. Αν υπάρχουν και άλλες θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχουν ας πούμε κάποιες 5-6 επικοινωνίες που φαίνεται να έχει και με τον υπνοθεραπευτή.
0: Ο γιατρός. Όχι, ο γιατρός, μόνο ο γιατρός τώρα έχει αυτή την, φέρεται να έχει αυτή την επικοινωνία, σωστά?
29: Ακριβώς, φαίνεται να έχει τουλάχιστον 5 επικοινωνίες με τον υπνοθεραπευτή. Είναι αυτός που μην ξεχνάμε ότι είχε αποστείλει και την φωτογραφία του άτυχου τραγουδιστή πάνω στην πολυθρόνα. Όπως και να έχει, οι αστυνομικές εκτιμήσεις, Χριστίνα, αναφέρουν ότι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τα οικονομικά στοιχεία, νέες καταθέσεις θα αναδείξουν από ό,τι φαίνεται ένα πλούσιο καρνέ του ζευγαριού. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα ότι πολύ γνωστοί στην κοινή γνώμη, τραγουδιστές, ηθοποιοί, σελέμπριτ με την ευρεία έννοια, επιχειρηματίες, ακόμα και πολιτικοί, δημοσιογράφοι, φαίνεται να έχουν μια περίοπτη θέση σε αυτή την λίστα με τις επαφές και τους πελάτες του ζευγαριού. Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα θα είναι φυσικά και οι τοξικολογικές αλλά κυρίως και οι ιστολογικές εξετάσεις. Σε επικοινωνίες που είχαμε αρμόδιους της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι η ανακοπή, όπως έχουμε πει, είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε το αίτιο που την προκάλεσε.
0: Δεν είναι η αιτία, ναι, σωστά.
29: Ακριβώς. Θέλουν να δουν αν υπάρχουν τυχόν ουσίες που μπορεί να την έχουν προκαλέσει.
0: Δεν μιλάμε, που μπορεί να είχαν...
29: δεν μιλάμε για τον ίδιο τραγουδιστή, συγγνώμη, για να σας προλάβω.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
29: Μιλάμε για ουσίες που μπορεί να έχουν χορηγήσει οι ίδιοι ή κάποιο σκεύασμα πριν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αν σχετίζεται η ανακοπή με αυτή καθ' αυτή την πλασμαφαίρεση. Αν δηλαδή υπήρχε, για παράδειγμα, μια μεγαλύτερη ταχύτητα, όχι χωρίς τη μέθη, χωρίς την ουσία, σου λέω ότι απλά αν υπήρχε μια μεγαλύτερη ταχύτητα, να το πω πολύ απλοϊκά, στον καθαρισμό του πλάσματος, του αίματος από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από τα 200 μέλη όπως λένε χαρακτηριστικά, υπήρχε μια μεγαλύτερη ποσότητα, υπάρχει μια περίπτωση θρόμβου που προκάλεσε την ανακοπή και το θάνατο του τραγουδιστή. Τρέχει η διαδικασία στα εγκληματολογικά εργαστήρια για την ανάκτηση σβησμένων αρχείων, ψηφιακά πιστήρια, που, γιατί γνωρίζουμε ότι το ζευγάρι θεωρητικά είχε ένα πρωτόκολλο να σβήνονται τα παλαιότερα ραντεβού και το ιστορικό των πελατών. Υπάρχει δηλαδή μια θολή δραστηριότητα σε ένα βαθμό.
0: Η κατάθεση της γραμματέως έχει δώσει, επειδή και η ίδια από ό,τι διάβαζε και το ρεπορτάζ διαβάζω πάρα πολύ καλά, η ίδια έχει πει ότι στο τέλος της ημέρας, και είναι ένα από τα παράδοξα, των ραντεβού σβήνονταν τα ραντεβού.
29: Ακριβώς. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έχουν σβηστεί ραντεβού των προηγούμενων ημερών. Γιατί ήταν και μια κρίσιμη ερώτηση, γιατί είχε σβηστεί ουσιαστικά το αρχείο του γιου. Από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από τα 200 μέλη όπως λένε χαρακτηριστικά, υπήρχε μια μεγαλύτερη ποσότητα, υπάρχει μια περίπτωση θρόμβου που προκάλεσε.

0: Ήδη έχει πει ότι στο τέλος της ημέρας, και είναι ένα από τα παράδοξα, τον ραντεβού σβήνονταν τα ραντεβού.
1: Ακριβώς. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έχουν σβηστεί ραντεβού των προηγούμενων ημερών. Γιατί ήταν και μια κρίσιμη ερώτηση, γιατί είχε σβηστεί ουσιαστικά το αρχείο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο είχε σβηστεί, απάντησαν ότι έτσι είναι το πρωτόκολλο. Και τα προηγούμενα αρχεία των υπόλοιπων πελατών που είναι των προηγούμενων ημερών, γιατί δεν έχουν σβηστεί, δεν είχαν απάντηση σε αυτό το ερώτημα των αστυνομικών. Έχουν ανοίξει έρευνες στα οικονομικά του στοιχεία, το γνωρίζουμε αυτό. Φαίνεται να υπάρχει και μια, θα σου έλεγα, αόρατη επαγγελματική δραστηριότητα με άφαντα κέρδη στο παρελθόν του ζευγαριού που ερευνάει η αρχή για το ξύπνημα μαύρου χρήματος. Υπάρχουν πάρα πολλά χρονικά κενά που ενδεχομένως θα μπορέσουν να αποσαφιστούν πλήρως και με τις επικοινωνίες. Υπάρχει και ένα δίκτυο πελατών, το οποίο αυτό θα διευρυνθεί με όλη την άσκηση του απορρίτου και γενικότερα με την ανάλυση όλων των ψηφιακών πιστηρίων και όσον αφορά τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος και αυτός την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή. Ας πούμε, υπάρχει και μια έρευνα που αφορά την αγορά παραθαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων στην Ερμιονίδα μαζί με τη συνδρομή άγνωστων συνεργατών με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου VIP, θα σου έλεγα, θέρετρου κλινικής ευεξίας, όπου στο συγκεκριμένο χώρο υποτίθεται ότι οι επισκέπτες θα είχαν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την διαμονή τους με τις θεραπείες μέσω του συγκεκριμένου δικτύου. Και φυσικά είναι και το ένα ακόμα κομμάτι, δηλαδή μιλάμε για μια δεδαλώδη κατάσταση. Το δεύτερο ιατρείο, σε εισαγωγικά,
0: στην Πατριάρχο Ιωακή,
1: το οποίο ουσιαστικά ήταν η αντιπροσωπεία, ήταν η κύρια αντιπρόσωπος της εισαγωγής και πώλησης μηχανημάτων πρωτασταφαίρεσης από την Γερμανία, που είχε πάρει τα δικαιώματα της εταιρείας, της μαμάρα της εταιρείας κατασκευάστης από την Κορέα. Είναι μεγάλο το εύρος φυσικά των ερευνών, το οποίο σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται, θα προστίθεται κομμάτια του puzzle και της δικογραφίας που θα πηγαίνουν στον ανακριτή. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια αφορά τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, που θα στέλνει όλο και περισσότερα στοιχεία από την ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που έχουν στην εκδοχή τους.
0: Μάλιστα. Απίστευτο και δεδαλώδες, όπως πολύ εύστοχα χρησιμοποίησες τη συγκεκριμένη λέξη, είναι πραγματικά το πώς μέρα τη μέρα, είτε αποκαλύψεις έχουμε, μαρτυρίες, καταγγελίες ανθρώπων που είχαν πει, ή το συνειδητοποιούμε ότι ήταν ένα εδρεωμένο ιατρείο στη συνείδηση.
1: Αυτό είναι και το προβληματικό στοιχείο, Χριστίνα. Δηλαδή, προβληματικό είναι και επικίση η λέξη, γιατί μιλάμε ότι έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα, ένα χρονικό διάστημα, περίπου 15 τουλάχιστον χρόνων, όπου δεν φαίνεται κανείς από αυτούς να κρυβότανε όσον αφορά τη δραστηριότητά του την κύρια στο συγκεκριμένο χώρο της Οδού Καρνεάδου. Και μάλιστα ήταν και γνωστό και σε πάρα πολύ μεγάλο ευρύ κύκλο που έχουν δημόσιο λόγο. Κανείς όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν είπε τίποτα. Κανένας δεν έχει κάνει έλεγχο. Έλεγχο του ιατρικού συλλόγου με κλεισμένα ραντεβού δεν νομίζω ότι μπορεί να δείξουν κάποιο έβριμα το οποίο θα μπορούσε να τους αφαιρέσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Το λέω πολύ, πολύ απλοϊκά, αλλά βλέπουμε ότι οι έλεγχοι όσον αφορά τέτοιου είδους, γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ιατρείο ή ο χώρος που γίνονται τέτοιου είδους παράτυπα παράνομες ενέργειες ιατρικές πράξεις.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι. Μέρα τη μέρα βγαίνουν και προκύπτουν καταγγελίες ή στοιχεία της έρευνας. Να πάρουμε λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τον αναλυτικό ρεπορτάζ, αυτό που χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε τώρα. Όπως και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, εξηγεί και εκείνη.
2: Πέραμε πριν την απολογία των κατηγορούμενων να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς λειτουργήσε αυτό το μηχάνημα, ώστε να έχει πλήρη γνώση και η αρμόδια ανακριτική αρχή του τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το ιατρείο. Υπάρχει ακόμα πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα τα οποία ίσως σχετίζονται με την υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα, αν προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο βλέπουμε άλλα αδικήματα, όπως και άλλους εμπλεκόμενους, στη συνέχεια χρειαζόμαστε την καθοδήγηση.

0: κλίση του αρμόδιου ανακριτή, ώστε να διερευνήσουμε οτιδήποτε άλλο.
1: Ιδιαίτερο βάρος όμως έχει η μαρτυρία που αφαίρεσε στο φως εδώ Sky και αφορά μία από τις δύο, ένα από τους δύο κατηγορούμενους, τη γιατρό, τη γυναίκα. Θα ακούσετε έναν άνδρα να περιγράφει τι συνέβη όταν ο ίδιος και η σύζυγός του απευθύνθηκαν στη συγκεκριμένη γιατρό, αλλά και τι ακολούθησε όταν έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
2: Οπότε η γυναίκα μου επισκέφθηκε το ιατρείο, συγκεκριμένα την κυρία Γάκα, και η κυρία Γάκα της αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Τα πήγα εγώ, έκλεισα ραντεβού, δεν θέλω να δω την κυρία Γάκα, με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Επί μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, με μένα βγάλανε ότι έχω μικρόβιο σχέμα.
1: Και μέσα από αυτή τη μαρτυρία προκύπτει ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος γιατρών και με ποιον τρόπο ελέγχονται? Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Χαραλάμπος Λικούδης, υποστηρίζει ότι στην πράξη δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος.
3: Το συμπέρασμα καταλυτικό ότι κανένας πραγματικός και ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται. Αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Τι γίνεται? Είναι μια συντεχνιακή, συγκαλυπτική και κατόπιν συνεννόησης διαδικασία ψευτοελέγχου. Αυτό έχει προκύψει. Πάνε γιατροί σε συναδέλφους τους και κάνουν δημόσιες σχέσεις. Υπογράφουν ένα έγγραφο ότι πέρασε ο έλεγχος και είναι όλα καλά. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Υπάρχει μια πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί πια, την ανακοινώσεις έχει κάνει και ο Αδώνης Γεωργιάδης, που όπως τον ακούσατε να λέει, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μια πλατφόρμα που κατηγοροποιεί αυτά που βρίσκει από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεις δηλαδή, αυτές τις παράνομες τελικά διαφημίσεις, και λέει και στις ελεγκτικές αρχές να γίνεται ο έλεγχος πιο στοχευμένο. Ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
4: Πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, τι κάνει στην πραγματικότητα? Κατηγοριοποιεί αυτά που βρίσκει από TikTok, από Instagram, από Facebook, από site, από αναφορές τρίτων κλπ, Twitter κλπ. Τα βάζει σε μια διαβάθμιση, λέει στις οικίες ελεγκτικές αρχές, μπορεί κάποιες να κατελήσουν να πάνε στους ιατρικούς λόγους, κάποιες να πάνε στην εισαγγελία, κάποιες να πάνε στην ειδική αρχή διαφάνειας αναλόγως της σημασίας του ευρήματος, για να μπορεί να είναι πλέον ο έλεγχος στοχευμένα. Τη διαδικτυακή εφαρμογή πλέον δεν επιτρέπει σε κανέναν τσαρλατάνο απατεώνα να μπορεί να κάνει άγρα πελατείες.

0: Συνεχίζουμε τις αστυνομικές ειδήσεις για μια οργάνωση, για μια εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Θα μας πει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης που βρίσκεται στο στούντιο. Ξάφριζαν σπίτια σε ποιες περιοχές, Γιώργο?
1: Σε όλη την Αττική. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφέρουμε μια συγκεκριμένη ή δύο περιοχές, γιατί είναι, είναι εξηχνιασμένες 23 περιπτώσεις. Εκτιμάται ότι είναι πολύ περισσότερες και είναι σε, πραγματικά από την Καλυθέα και τα Πετράλωνα μέχρι το Χαλάνδρι και τη Νέα Ιωνία. Είναι αρκετά περιστατικά από εκεί και πέρα. Αυτό που φαίνεται και έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν. Προσπαθούσαν, είχαν μια ευκολία στο να παραβιάζουν κλειδαριές οι κατηγορούμενοι, όλοι τους με καταγωγή από την Γεωργία. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν είναι να τοποθετούν κόλλα ανάμεσα στην κάσα της εισόδου και την πόρτα, έτσι ώστε να διαπιστώσουν μία ημέρα μετά, πηγαίνοντας ξανά στο χώρο, αν έχει ανοίξει η πόρτα, αν υπάρχουν λοιπόν ένικοι οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι, γιατί συνήθως χτυπούσαν είτε περιοχές, εποχές καλοκαιρινές, είτε σε
0: άδειες
1: και σε διακοπές. Να τονίσουμε λοιπόν ότι έχουν συλληφθεί 2-3 μέλη της πύρας, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 5 και 2 εξ αυτών μάλιστα είναι έγκλειστοι ήδη σε καταστήματα κράτησης της χώρας. Το εύρος οικονομικά τώρα αυτής παράνομης δραστηριότητας από τα χτυπήματα.
0: Για να καταλάβω, 2 ήταν από μέσα και συμμετείχαν, είχαν ενεργό ρόλο ή συνελήφθησαν μετά αυτόν το κενό?
1: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των παράνομων δραστηριοτήτων τους και έχουν συνδεθεί, γιατί μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2025. Ναι. Έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται λοιπόν ότι 2 από αυτούς φέρει να συμμετείχαν στα πρώτα χτυπήματα και μετά είχαν συλληφθεί. Να τονίσουμε ότι υπάρχει εμπλοκή ακόμα και μια γυναίκα η οποία ήταν οικιακή βοηθός σε ένα από τα σπίτια όπου μπήκαν οι διαρρήκτες. Ήταν σύζυγος ενός εκ των κατηγορουμένων μελών της συγκεκριμένης οργάνωσης. Έδωσε πληροφορίες αφού έγινε το χτύπημα. Έφυγε τη Γεωργία η 48χρονη γυναίκα. Ενδεχομένως λοιπόν, επειδή εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων, μεγαλύτερος, θα γίνει μια δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών των συλληφθέντων, έτσι ώστε να φανεί αν και άλλα θύματα θα αναγνωρίσουν τα πρόσωπά τους.
0: Μάλιστα. Απίστευτο λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε και πολύ συγκεκριμένη δράση και τρόπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Στην Πάτρα είχαμε μία σύλληψη αλλοδαπού, εναντίον του οποίου κρεμούσε ένταλμα της Ιντερπόλ. Να δούμε λοιπόν το για ποιο λόγο. Ελένη μου, καλώς το μεσημέρι.
2: Είναι γνωστή του άνδρα χθες το πρωί στην Πάτρα. Από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων πατρών. Πρόκειται λοιπόν για έναν αλλοδαπό άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναρτήσεων της Ίντερπολ. Και ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί προκειμένου να εκδοθεί στις αρχές της χώρας του. Σε βάρος του εκκρεμούσε λοιπόν η συγκεκριμένη Ερυθρά Αγγελία για το αδείγμα της οργάνωσης παράνομης μετανάστευση. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν λοιπόν τον Μολδαβό διοκόμενο την Ερυθρά Αγγελία στην Πάτρα και θα κινηθούν οι διαδικασίες για να εκδοθεί για να περάσει και από τον εισαγγελέα εφετών πατρών και να ακολουθούν όλες οι διαδικασίες στη συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε λίγο στην πολιτική, πάμε λίγο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ΔΕΘΗ. Την παράδεση μεταφέρεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις, μάλλον στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι τελευταίες δεν αλλάζουν τη σειρά των τριών πρώτων κομμάτων, καταγράφουν όμως διαφορετικά ποσοστά και δίνουν στα κομματικά επιτελεία αφορμή για διαφορετικές αναγνώσεις και κυρίως για τη συζήτηση γύρω από τους στόχους που θέτει κάθε κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία η συζήτηση αφορά και τον στόχο της αυτοδυναμίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, εκτιμά ότι ο αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στην επόμενη Βουλή μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το ποσοστό που θα απαιτηθεί.
3: Οι δημοσκοπήσεις περίπου πριν από τις εκλογές του 23. Ήταν κάπως έτσι. Η Νέα Δημοκρατία στο τέλος πήρε 41%, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις την έδειχναν αρκετά πιο κάτω. Επίσης, οι ψηφοφόροι είναι χαλαροί. Θα έχουμε μια βουλή εξακομματική, εφτακομματική. Αυτό ρίχνει και το μέτρο. Άρα λοιπόν πιθανώς να μην χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία να πάει στο 41 και να είναι και στο 34 αυτοδύναμη.
0: Το Πασόκ από την άλλη, στο Πασόκ επιμένουν στον στόχο της πρώτης θέσης παρά την απόσταση που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Ο Δημήτρης Οικονόμου τονίζει ότι πρόκειται για πολιτική στόχευση του κόμματος και όχι για πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.
4: πρέπει να είναι απολύτως σαφές ποια είναι η πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, ότι μια ζήτηση λέει καλά, έχετε 12%. Ναι. Θα περάσει το 3%. Μα δεν είναι πρόβλεψη αποτελέσματος αυτό που λέμε. Είναι η πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό εδράζεται από το εκλογικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Και η Ελλάδα από την πλευρά της εστιάζει στη δεύτερη θέση που καταγράφει στις μετρήσεις μετά τη ΔΕΦ. Ο κ. Γιώργος Κρίκρης επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα κόμμα μόλις 100 ημερών και υποστηρίζει ότι έχει ήδη διαμορφώσει έναν εναλλακτικό χώρο διακυβέρνησης.
5: Είναι φανερό ότι μας χωρίζει τεράστια απόσταση από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πολιτική που εμείς θέλουμε να είμαστε ο βασικός αντίπαλος. Είμαστε ένα κόμμα 100 ημερών και έχουμε πετύχει να είμαστε εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Το ότι φαίνεται άλλη μια σειρά δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ που μας δείχνουν δεύτερο κόμμα, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, άμα κοιτάξετε τα ρολόγια σας, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει παρά 10, είναι και 49 για να είμαστε πιο σωστοί. Πάμε να δούμε τη σύνδεσή μας με Deutsche Welle, τις ειδήσεις που έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι από εκεί.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Σε Βερολίνο και Σβερίν κοιτά αύριο η Γερμανία, αναμένοντας πολιτικές εξελίξεις. Παρέμβαση από την κυβέρνηση Μέρτς για τις τιμές των καυσίμων. Την ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα στην Τουρκία κήρυξαν οι συνεργάτες του Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Την τελική ευθεία των κρατηδιακών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία στρέφεται το βλέμμα και φυσικά στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τα κόμματα του Ομοσπονδιακού Συνασπισμού στο Βερολίνο και κυρίως για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς προσωπικά. Στο μεταξύ, γερμανικά μέσα αποκαλύπτουν ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκε εισαγγελική έρευνα στο σπίτι ενός συνεργάτη της υποψήφιας δημάρχου στο Βερολίνο της εναλλακτικής για τη Γερμανία, Κριστίν Μπρίνκεα, με την υποψία παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών. Η αστυνομία δεν βρήκε τελικά τα σχετικά ευρήματα, αλλά ναρκωτικές ουσίες και ναζιστικά κοιμήλια. Στο Βερολίνο η AfD έχει αυξήσει τα ποσοστά της, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση όπως συμβαίνει στο Μεκλεμβούργο. Η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης στο Βερολίνο, η Δήμητρα Κυρανούδη, θα μας δώσει περισσότερα.
8: Λίγες ώρες πριν από τις κάλπες, στο Βερολίνο πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας της ακροδεξιάς της AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Βερολίνου, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες, ωστόσο κατασχέθηκαν ορισμένα ευρήματα όπως ναζιστικά σύμβολα που θα υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο. Η Κρίστιν Μπρίνκερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση συνεργάτη της. Παράλληλα, χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της AfD επανέλαβε ότι θα πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση της έρευνας και να γίνει σεβαστό το τεκμήριο του συνεργάτη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Στην Τουρκία το καθεστώς Ερντογάν αρχίζει σταδιακά να ανοίγει τα χαρτιά του σε σχέση με τον εκλογικό σχεδιασμό. Όλα δείχνουν σαν πιθανότερη ημερομηνία εκλογών τον Απρίλιο του 2018 και αφού προηγουμένως επιχειρηθεί να περάσει από την Εθνοσυνέλευση η σχετική απόφαση που θα επιτρέψει στον Ερντογάν να είναι υποψήφιος για μια τρίτη και όπως λέει τελευταία θητεία. Για να βρει τη σχετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να υλοποιήσει τα σχέδιά του, ο Τούρκος πρόεδρος θα χρειαστεί να ξεπεράσει οριστικά το κουρδικό πρόβλημα και να μπορέσει έτσι να ζητήσει τη στήριξη του κόμματος DEM. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
9: Όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες, η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία έχει αρχίσει. Την Πέμπτη, πριν από δύο ημέρες, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, Μεχμέτ Τουτζούμ, ανακοίνωσε ως πιθανή ημερομηνία των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών την 16η Απριλίου του 2028. Ενώ χθες ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, σε ομιλία του στα Άδανα, απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα πρόωρων εκλογών το 2027 και ανακοίνωσε ως ημερομηνία για τις επόμενες γενικές εκλογές το 2028. Κανονικά, οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν οριστεί για τον Μάιο του 2028. Όμως, το κυβερνόν κόμμα σχεδιάζει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ένα μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, εφόσον το τουρκικό κοινοβούλιο αποφασίσει να διεξαγάγει εκλογές πιθανότατα στις 16 Απριλίου. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο του συνταγματικού δημοψηφίσματος το 2017, που μετέτρεψε το σύστημα διακυβέρνησης της Τουρκίας από κοινοβουλευτικό σε προεδρικό. Βέβαια, για να υλοποιηθεί το σχέδιο, πρέπει η Βουλή να αποφασίσει την αυτοδιάλυσή της και να το υποστηρίξουν τουλάχιστον 360 βουλευτές, επί θεωρητικού συνόλου 600. Το γεγονός ότι αποκλείστηκε το σενάριο εκλογών το 2027 δίνει περισσότερο χρόνο στην κυβερνητική Λαϊκή Συμμαχία, που συγκεντρώνει μόνο 330 ψήφους, να διαπραγματευτεί με άλλα κόμματα και κυρίως με το Φιλοκουρδικό Κόμμα ΝΤΕΜ, που διατηρεί στις τάξεις του 56 βουλευτές και είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ο ρόλος του Φιλοκουρδικού Κόμματος για τις ερχόμενες εκλογές είναι σημαντικός και συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης στη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Αλλά είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερέντινου.
7: Ανάμεικτες είναι οι αντιδράσεις από την ανακοίνωση της κυβέρνησης Μέρτς, που προτίθεται να μειώσει κατά 14 λεπτά τον ειδικό ενεργειακό φόρο και σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πτώση και του ΦΠΑ θα επιφέρει τελικά μείωση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου για τους καταναλωτές. Το σχέδιο για συνολικά μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% δεν πέρασε και πολλοί θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Μέσος όρος τιμής χθες ήταν στη Γερμανία τα 2,47 λεπτά το λίτρο, ενώ σε κάποιους αυτοκινητόδρομους η βενζίνη έφτανε ακόμα και τα 3 ευρώ. Στο συρτάρι λόγω διαφωνίας και της Κομισιόν μπήκε και το σχέδιο του Υπουργού Οικονομικών Lars Klingbeil για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών πετρελαίου. Και ακούτε πάντα το Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τις απειλές του σχετικά με τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος Τραμπ είχε προκαλέσει σοβαρές εντάσεις μέσα στο ΝΑΤΟ. Τώρα, ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία σκοπεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για να λύσουν το πρόβλημα και μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα. Μια συμφωνία που, όπως είπε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, θα ωφελήσει όλους. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και ότι με βάση αυτή τη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ελεύθερες να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούν το νησί και τα συμφέροντά τους. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα απαγορέψει την είσοδο στο Λευκό Οίκο σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN, η ειδησιογραφική πύλη Politico και το πρώην MSNBC. Ήταν οι ειδήσεις Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από την Βόνη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε και αναμετρήσεις. Έχουμε σήμερα μεταδόσεις εδώ από τον Sky κανονικά και ζωντανά. Ο Βασίλης Χατζηδάκης θα μας πει τι έχει η σημερινή ατζέντα. Βασίλη.
1: Χριστίνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σήμερα στις 8 στον τελικό του τουρνού ο Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Η Πράσινη νίκησαν χθες στην Μπουργκ με 90-69 και ο Δικέφαλος επιβλήθηκε της Παρτιζάν με 199 με το απίθανο buzzer beater του Φωστέρ. Παρτιζάν Μπουργκ στις 5 το απόγευμα ζωντανά και πάλι από την τηλεόραση του Sky. Σε ένα remake του τελικού της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 τη Ριάλ στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Όπως και στην Αθήνα έτσι και στο Αμπουντάμπι οι κόκκινοι επικρέσαν στον ημιτελικό της Φενέρ με 92-90. Στο ποδόσφαιρο αυλία της 5ης αγωνιστικής της Super League σήμερα. Στις 7 Ατρόμητος και Φυσικά και στις 7.30 το ντέρμπι του Άρη με τον Ηράκλη. Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Τα λίγα δευτερόλεπτα στην ουσία που έχουμε στη διάθεσή μας με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, θα πορευτούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας μια μικρή αλλαγή.
5: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά και αύριο η μέρα θα είναι γενικά καλοκαιρινή με πάνω από 30 βαθμούς στο θερμόμετρο. Στη Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι θα έχουμε. 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Τη Δευτέρα πάλι πάνω από 30 βαθμούς μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα πάλι θα φτάσουμε στους 30-31 βαθμούς. Την Τρίτη είναι η αλλαγή του καιρού. Την Τρίτη ξεκινάνε οι βροχές πρώτα στα Βόρεια, θα βρέξει και στα κεντρικά, νομίζω θα βρέξει και στην Αθήνα την Τρίτη, με το σημαντικό την πτώση θερμοκρασίας. Από τους 30 βαθμούς θα πάμε στους 26-27 την Τρίτη και την Τετάρτη πάλι γύρω στους 26 βαθμούς. Τα 30 τα ξεχνάμε, ας τα χαρούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
0: Αλλαγή, φθινόπωρο.
5: Έτσι.
0: Αυτό έχει. Η κανονικότητα είναι αυτή, νομίζουμε.
5: Έτσι πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Και εμείς σήμερα εκτάκτως θα τα πούμε στις 7 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μετά ραδιοφωνικός κανονικά αύριο εδώ στις 2. Μην ξεχάσετε, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 3, Μαρία Δουρούδη μαζί σας.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
10: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
13: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος? φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
14: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
15: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
16: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day. All night.
5: Central και
10: φύγαμε.
11: All day.
9: All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
12: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
12: www.frictoria.com.
16: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

0: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
1: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
0: freaktoria Data Center Services. www.freaktoria.com.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
3: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: τίποτα.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
4: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
2: Σεντράλ και...
0: Φύγαμε.
6: All day,
5: all night. All night, all night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην...

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Club Mix. Summer Mix. Non-stop.
1: Bye, Valentino.
2: Η πρώτη

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Summer.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM.
2: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστό.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.